0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: σένα.
1: 2000 FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2000 FM.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

0: αισθάνομαι. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά. Δεν γίνεται, δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

Ο ελληνικός λαός αφιερώνει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ αυτό το τραγούδι, γιατί εσύ για μας θα πάθεις έρωτα. Δεν χάσαμε πρέσβυρα. Διαμάντι χάσαμε.

Μη δείτε άνθρωπο να κάνει καλή δουλειά, μη δείτε να είναι άριστος, μη δείτε να μπορεί να λειτουργήσει, μη δείτε να δουλεύει βράδυ πρωί 24-7, πρωί στη δουλειά, βράδυ στα μπουζούκια. Τίποτα. Ασταμάτητε, πει συνέχιζε μετά και αμέσως να τη διώξετε. Δηλαδή, μη δούμε εμείς ένα χαΐρι σε αυτή τη χώρα. Μόλις δούμε ένα καλό άνθρωπο να πέσουμε πάνω να τον φάμε. Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είναι μιγάμα. Μιγάμα εννοώ μετά γκυλφόιλ εποχή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Μετά γκυλφόιλ εποχή ξεκινάει μια άλλη σελίδα για την Ελλάδα μας. Δεν θα είναι τόσο κοσμική η ζωή φέτος το χειμώνα χωρίς την γκυλφόιλ. Επίσης πάρα πολλά μαγαζιά που στηνόντουσαν στη λογική ότι θα πηγαίνει η Guilfoyle και η συνοδεία της θα πρέπει να απευθυνθούν σε διαφορετικό κοινό. Τώρα, καταλαβαίνεις, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο καιρός είναι φθινοπορεινό χειμερινός, δηλαδή έχει πολύ νερό που έχει ρίξει σε πάρα πολλές περιοχές. Έχει χαμηλές θερμοκρασίες σχετικά σε αρκετές περιοχές επίσης. Εδώ στην Αθήνα έχει γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Το ρίξε το νεράκι του στην Αθήνα, αλλά ευτυχώς δεν έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα γύρω-γύρω στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι εκτεταμένες ζημιές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε δει αυτό που είδαμε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Συνεχίζεται όμως η κακοκαιρία, μάλλον συνεχίζεται το φαινόμενο για τις επόμενες ώρες. Οπότε ας έχετε το νου σας, μην υπάρξει κάτι αρνητικό, γιατί είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, με συνδυασμό έλλειψη υποδομών σε πάρα πολλά μέρη, όπως καταλαβαίνετε, να δημιουργούν προβλήματα, να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο η ένταση του φαινομένου, είναι και αν υπάρχουν υποδομές. Τα λέγαμε χθες ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νέα εποχή της κλιματικής κρίσης. Είχαμε 112 στην Σκιάθο, όπου εκεί παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Ήταν σοβαρά τα προβλήματα στον Δήμο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρξε. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο και για σήμερα Τετάρτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμοι στο βόρειο και βαθμία στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Εύβοια, πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Χαλκιδική, ως πρωινές ώρες υπάρχει πρωτοκαλή προειδοποίηση, στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στα Δωδεκάνησα ως το απόγευμα, στην Κρήτη, κυρίως στον ορμό Χανίων και στον ορμό Ρεθύμνου. Θα είναι θυελλώδης η άνεμη βορειοανατολική, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φτάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με τα Δελφίνια. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Πάρτε όμως ένα τηλεφωνάκι πριν για να είσαστε σίγουροι. Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία για να δουν τι γίνεται. Μόλις
έστειλε το 112 προειδοποιητικό έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά ευβίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει προσώρας εντολή για απομάκρυνση, αλλά είναι προειδοποιητικό, προκειμένου να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Είπαμε 112 για τα πολιτικά ευβίας. Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό και μετά τις 7.30 με τον μετεωρολόγο, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολλά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική Αττική, είτε με διακοπές είτε με χαμηλή τάση που προκαλεί προβλήματα σε πολλά σπίτια, προκαλεί προβλήματα και στη θέρμανση, γιατί καταλαβαίνετε τώρα έχει ξεκινήσει ειδικά σε αυτές τις περιοχές να χρειάζονται και θέρμανση, οπότε αν δεν έχεις καθόλου ρεύμα ή αν η τάση είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν μπορεί να στηρίξει τη θέρμανση, τα προβλήματα είναι αρκετά και δύσκολα. Τα συνεργεία είναι εκεί και προσπαθούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Ήδη υπάρχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τα Ανοπατήσια και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης στην πραγματικότητα, με μια διακοπή από τον Κόκκινο Μήλο και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά μετά ξαναξεκινάει η κίνηση κανονικά μέχρι και την Λένορμαν. Είναι νωρίς, είναι η αλήθεια. Προφανώς είναι και χαμηλές οι ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών, κίνηση στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Δεν βλέπω αλλού ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα, από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Βλέπω στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει ήδη αρκετή κίνηση. Το νου σας, διότι καταλαβαίνετε τώρα με καιρό, με βροχή, με ολισθηρότητα στον δρόμο, με χαμηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να είναι μια μάλλον δύσκολη ημέρα στους δρόμους. Με πολύ προσοχή, θα φυσάει και πάρα πολύ, οπότε έχετε το νου σας. Με αέρα νικητή μπήκε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Παρτιζάν 72-55 εύκολα, δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε ο Μπράντοβιτς σε μια μεγάλη πορεία, όταν ξεκινούσε και ο ίδιος την μεγάλη του πορεία. Βαλένθια Ολυμπιακός, μια ματσάρα με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από την κόλαση που λένε, διότι έχανε σε όλο το παιχνίδι, έκανε την ανατροπή 94-102, γύρισε το παιχνίδι με την Βαλένθια. Τώρα είναι και περίεργη εποχή γενικά, οι ομάδες ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, δεν είναι έτοιμες, δεν είναι προετοιμασμένες πάρα πολύ καλά, ψάχνονται ακόμα, ειδικά άμα έχεις μεταγραφές. Όταν ξεκίνησε να παίζει άμυνα Ολυμπιακός, ξεκίνησε να γυρνάει και το παιχνίδι. Εντάξει, Μοντέρο, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος και μέσα στη Βαλένθια, κάποιοι λέγανε ότι μήπως είναι τρακαρισμένος επειδή πηγαίνει στην παλιά του ομάδα και πολύ γρήγορα και πολύ αυτό, τίποτα. Πρώτο σκόρερ, οδήγησε τον Ολυμπιακό και έδωσε την λύση στα δύσκολα. Ο άλλος ήταν ο Φουρνιέ, αλλά αυτός είναι ο συνήθις ύποπτος εδώ και χρόνια. Μαζί με τον Φουρνιέ, μάλλον τώρα κάνουν ένα δίδυμο υπόπτων, συνήθι υπόπτων, ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ. Η ερυθρόλευκη συνήθις ύποπτη. Σήμερα έχει και μπαλίτσα, Σακτάρ ΑΕΚ το βράδυ. Η ΑΕΚ που αναζητεί στο Λονδίνο, γιατί η Σακτάρ δεν παίζει στην έδρα της, αναζητεί στο Λονδίνο ένα καλό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στο Champions League με ελπίδες, όπως και να έχει. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι παίζει τα μεγάλα σαλόνια.

Χθες έγινε και μια ματσάρα με την Μπαρτσελόνα που ξεκίνησαν χάνει 1-0. Μετά το 1-0 έγινε 2-0. Το δεύτερο γκολ δεν μέτρησε ως offside. Και από εκεί και πέρα ήταν να μην τσαντήσει την φετινή Μπαρτσελόνα, να μην φανείς προκλητικός που λένε απέναντί της. Και έριξε 4 στην Γαλατά Σαράι και το καθάρισε το παιχνιδάκι. Η έκπληξη της αγωνιστικής, το Viking Bayer Μονάχου 3-3, όπου κανείς δεν το περίμενε που λένε. Εντάξει, η Bayer δεν είναι και στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους Viking 3-3.

Τους πήραν το σκάλπι οι Νορβηγοί. Κατά τα λοιπά, Guilfoyle, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτό δεν είναι μια είδηση από την κοσμική Αθήνα. Δηλαδή είναι μια είδηση με πολιτικές προεκτάσεις πολύ σοβαρές, διότι εδώ όσοι λέγαμε όταν εμφανίστηκε η Guilfoyle στην ζωή μας, όταν αποφασίστηκε ότι η Guilfoyle θα είναι πρέσβυρα στην χώρα μας και την είχαν βάλει σε ειδική εκπαίδευση και σχολεία κτλ. Αλλά ξυλοπελέκι το μάλλον, τίποτα δεν κατάλαβε. Και ορκίστηκε στις 29 του Σεπτέμβρη και μας ήρθε στις 4 του Οκτώβρη και ξεκίνησαν τα κανάλια να κυνηγούν από πίσω την πρέσβυρα και τι όμορφη και τι ωραία και την καλέστη και... Τώρα να έχουμε να λέγαμε, αλλά τέλος πάντων και πού πήγε και πώς πήγε και αυτό και στα μπουζούκια και ο Αργυρός και νύχτες στη Μύκονο με την Παρσέλινο μαζί και ποτά και ξενύχτια και business και απειλές σύμφωνα με την Wall Street Journal και απειλές που έγιναν και μπροστά στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να απαντήσει, διότι είναι άλλο να λες στο ερώτημα ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν τρέχει τίποτα και τα λοιπά και να είναι εδώ η πρέσβυρα και άλλο να την καρετομούν από το ο ίδιος ο Τραμπ, που τώρα σκέψου, για να αποφασίσει ο Τραμπ να καρατομήσει έναν δικό του άνθρωπο, ασχέτως άμα λέει δεν ήταν στην οικογένειά μου και τα λοιπά, δεν ήταν διπλωμάτισσα, δεν είναι διπλωμάτης η κυρία Guilfoyle, επιτιμή, μεγάλη τιμή, ήρθε και έγινε διπλωμάτης. Οπότε καταλαβαίνεις, για να αποδέχεται στην πραγματικότητα το λάθος, όλο αυτό, να μην κάνει αντεπίθεση ο Τραμπ, να μην πει ότι φταίτε όλοι, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίνει οι Ιρανοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι φταίνε, αλλά να την εξωθήσει σε παραίτηση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με το τι έχει κάνει η κυρία Guilfoyle κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, αλλά και με τα ταξιδάκια της γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν τον πείραξαν περισσότερο η κοσμική ζωή, αν τον πείραξε περισσότερο το ότι κυκλοφορούσε και ζητούσε λεφτά γύρω-γύρω από διάφορους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον, ή το γεγονός ότι κυκλοφορούσε γύρω-γύρω και μιλούσε πάρα πολύ και μιλούσε μάλλον και εξ ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό με τη Ρουμανία του, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να ρίξουμε και ποια κυβέρνηση θέλουμε μπροστά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Την θέση της προσώρας αναλαμβάνει ο αναπληρωτής, ο κύριος Τζος Χακ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι και ο επόμενος πρέσβης στην χώρα μας. Αλλά εντάξει, δεν θα σκοτωθεί και ο Τραμπ να βρει πρέσβη για την Ελλάδα άμεσα. Οι δουλειές γίνονται. Τώρα το πρόβλημα του, το μεγαλύτερο, ήταν ότι μάλλον είχε πληροφορίες ότι σκάνε και άλλα ζητήματα όπου είναι έτοιμα και έχουν οι δημοσιογραφικές πηγές στην κατοχή τους. Και επειδή είμαστε πολύ κοντά πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές, σου λέει ας μην το διακινδυνεύσω. Ας την καρατομήσω για να φύγει από πάνω μου αυτός ο βραχνάς. Περιμένω ένας-ένας και μία-μία όσοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τι μεγάλη τύχη είναι που ήρθε η Guilfoyle στην Ελλάδα, ένας-ένας και μία-μία, ειδικά για τους πολιτικούς, να βγουν και να πούνε ότι έκαναν λάθος, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους κρίνουμε όχι από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από το πόσο σκαμπρό, πώς το λένε, σκέρτσο έχουνε, αλλά από την πολιτική τους διαδρομή, από τις διπλωματικές τους ικανότητες, από τη σοβαρότητά τους σαν άνθρωποι, από το πώς συμπεριφέρονται. Και ξαναλέω τώρα, δεν θα πω 2, 3, 4, 5, 10, 15 ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό που έπιναν νερό στο όνομα της κυρίας Guilfoyle και προσπαθούσαν όλους να μας πούν ότι είσαστε τρελοί, κάνετε κακό στο έθνος, στη χώρα και τα λοιπά, που λέτε ότι η κυρία Guilfoyle, ξέρω εγώ, δεν είναι και ότι καλύτερο μας έχει συμβεί και ότι, ρε παιδιά, μήπως, ξέρω εγώ, μας ρίξανε λίγο στη μοιρασιά, ξέρω εγώ, στέλνοντάς μας την κουμπάρα.
Όχι κουμπάρα, νύφη, νύφη. Την πρώην νύφη του Προέδρου και δεν μας στείλαν κανένα σοβαρό άνθρωπο εδώ πέρα. Να μου πεις, έχει στείλει σε πολλές πρωτεύουσες σοβαρούς ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά από αυτό που είχε, εδώ μας έστειλε μάλλον μια εξαιρετικά προβληματική περίπτωση. Μεγάλα ζητήματα που έχει να ασχοληθεί μετά την Guilfoyle, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Μην νομίζετε ότι επειδή είναι στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα γιατί υπάρχουν μάλλον πολλά οράματα για τη γούνα και την Guilfoyle και άλλων που έχουν σχέση με την Guilfoyle. Οπότε φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ για το τι θα γίνει. Είναι προφανώς και τα δύο πολεμικά μέτωπα. Στο ένα που από τη μία ίδια η Ρωσία μάλλον ψηλάδια στον Τραμπ το αν έχει γίνει συμφωνία ή όχι. Από ό,τι φαίνεται και η κυρία τέλος, διότι συνεχίζονται τα χτυπήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και στο άλλο μέτωπο, η Χούθη, όπου

0: Σήμερα οι ανακοινώσεις από την ελληνική κυβέρνηση για το δεύτερο κομμάτι των μέτρων, διότι το πρώτο κομμάτι των μέτρων πρόλαβε ο Υπουργός Οικονομικών και το ανακοίνωσε πριν φύγει για τις Βρυξέλλες από το αεροδρόμιο. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Έχω την αίσθηση λίγο ότι τρέχουν οι υπουργοί μεταξύ τους ποιος θα προλάβει ποιον να κάνει τις ανακοινώσεις. Την ανακοίνωση την έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν φύγει, ενώ θεωρητικά η ανακοίνωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Ζήτησε την κάμερα της ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών και έκανε την ανακοίνωση ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% για τους δικαιούχους αυτούς που ξέρουμε, δηλαδή δεν αλλάζουν τα κριτήρια και τα λοιπά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί περιμένουμε και την εξειδίκευση, δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Όσοι το πήραν πέρυσι, αν δεν έχουν αλλάξει η περιουσιακή κατάσταση ή η εισοδηματική κατάσταση, το δικαιούνται και φέτος. Εκτός εάν από αυτοί που κόπηκαν, εάν κάποιοι από αυτοί που κόπηκαν, από αυτούς που κόπηκαν πέρυσι, έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά τους κριτήρια και τα περιουσιακά τους κριτήρια και μπαίνουν. Είναι γύρω στο 1%, κάτι λιγότερο από ένα 200 οι δικαιούχοι. Θυμίζω ότι δεν το πήραν όλοι το επίδομα, ούτε όλο το επίδομα το πήραν όλοι. Το πήραν περίπου 800.000 άνθρωποι, κάτι παραπάνω από 800.000 άνθρωποι, γιατί κάποιοι δεν αγόρασαν πετρέλαιο, άρα δεν μπορούσαν να πάρουν το επίδομα, και κάποιοι πήραν λιγότερο από το επίδομα που δικαιούνται, γιατί για να πάρεις το σύνολο πρέπει να αγοράσεις το διπλό ποσό από το επίδομα που δικαιούσε. Δεν είχαν λεφτά για να πάρουν το διπλό ποσό, άρα πήραν λιγότερο, πήραν και μικρότερη επιδότηση. Σήμερα θα μάθουμε τι θα γίνει και με την επιδότηση στην Αγγλία. Στην περίμετρο το 1,60 μάλλον θα είναι η επιδότηση, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί παραμένει ακριβά. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ξεκίνησε με ένα 13 και έκλεισε στον πόλεμο με ένα 75 και τώρα θεωρητικά είμαστε, πόσο είναι, 9 μήνες μετά και όχι στα ντουζένια το πόλεμος, είναι ψηλά το 1,60. Οι δικοί της αγοράς λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ένα θρίλερ εξελίσσεται σε σχέση με το πώς θα γίνει η ανακοίνωση των νέων μέτρων, που ήταν να γίνει με συνέντευξη τύπου, μετά παραιτήθηκε η Guilfoyle, μετά λίγο δυσκολευτήκαμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει με ανακοινώσεις, θα γίνει με ανακοίνωση γραπτή, θα γίνει με δήλωση, θα γίνει με συνέντευξη τύπου, ακόμα περιμένουμε ενημέρωση. Ο μεγάλος αντίπολος της κυβέρνησης είναι ακρίβεια σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο στην ενέργεια. Σε όλα τα μέτωπα τα πράγματα είναι δύσκολα, καλός ή κακός, διότι καταλαβαίνετε ότι ακόμα, επειδή ακούω για παράδειγμα από την κυβέρνηση να λένε να έχουμε, δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνοι, το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, αλλά δεν υπάρχουν και μειώσεις. Άρα παραμένουμε με ένα 37-38% να τρέχει η ακρίβεια στα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ότι μένουμε σε τιμές χαμηλές. Το έχουμε καβαλήσει το κύμα της ακρίβειας και απλά καθόμαστε στην κορυφή και μας πηγαίνει. Δεν μειώνουμε, δεν αλλάζουμε, δεν βελτιώνουμε καθόλου την κατάσταση. Οπότε μην πανηγυρίζουμε κιόλας για το ότι διατηρούμε την ακρίβεια στο ύψος της. Ξεκινάει μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Μια συζήτηση για τις Πανελλήνιες, επειδή έχουν μείνει πάρα πολλές και σχολές κενές. Μήπως θα έπρεπε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που έχουν μείνει εκτός εξαιτίας της χαμηλής βάσης που υπάρχει, αυτό το κατόφλι που υπάρχει. Μήπως δηλαδή σε όσες σχολές μένουν εκτός, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που έγραψαν κάτω από τη βάση να μπουν στις σχολές για να διατηρηθούν οι σχολές ζωντανές. Βέβαια, καλό θα ήταν να ξαναδούμε λίγο και το ενδιαφέρον των σχολών και όλο αυτό το πράγμα, ασχέτως εάν είναι χαμηλή ή υψηλή η βάση, για να δούμε αν έχει νόημα να υπάρχουν και κάποιες σχολές ή είναι στη λογική του να φτιάξουμε μια σχολή στην εκλογική μας περιφέρεια για να υπάρχει και μετά να τη συντηρούμε με νύχια και με δόντια. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το κάνει με εξαιρετικό τρόπο.
1: 2000 FM 2000 FM
0: Κέρβερος εκεί μπροστά για την, να τρέξει, να αρπάξει οποιαδήποτε εξέλιξη τρέχει και να την φέρει εδώ.

στον αέρα της εκπομπής. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο κ. Βασίλης Κυρμπάς στην επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή να μας πείτε και την εικόνα που βλέπετε εκεί που είστε, αν ο καιρός είναι δύσκολος ή όχι. Αλλιώς, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως 9 στο πρώτο πρωινό. Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε να δούμε τι κάνει ο καιρός, τι μας επιφυλάσσει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

Ξημερώματα 14 Οκτωβρίου του 2004 βιάστηκε να φύγει ο τύπος που πάντα αργούσε αλλά ποτέ δεν ζητούσε συγγνώμη. Ο Βλάσης, απόμακρος πολυτάλαντος, με πάθη και λάθη, αιώνιος έφηβος, showman, τραγουδιστής, ηθοποιός, ιδιαίτερος και μοναδικός.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 38 γράφει το ρολόι. Ξημερώνει η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Με βροχές, με αέριδες, με δύσκολο καιρό. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να μας πει λίγο τι περιμένουμε και την σημερινή μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κακό καιρό. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
1: Ναι, ισχύει εν μέρη. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον έπεσε αρκετή βροχή. Τοπικά υπήρξαν προβλήματα, δηλαδή στο Πέραμα χθες έπεσε πολύ μεγάλο σωπός νερού. Έπεσαν πάνω από 90 τόνερο αναστρέα, οπότε υπήρχαν και αρκετά προβλήματα εκεί στην Τραπετσόνα και στο Πέραμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα δηλαδή, τα προβλήματα. Τουλάχιστον εδώ στα και στην Κερατέα είχε κάποια προβλήματα που πέσει πολύ νερό. Άρα ήταν, δεν ήταν στο λιγανοπέδιο τόσο πολύ, δηλαδή μέσα στο λιγανοπέδιο, και δεν ήταν εκτεταμένα τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα η Σκιάθος, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Σκιάθος μάλλον είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, γιατί έπεσαν 200 νερό αναστρέβα μέσα σε λίγες ώρες από χθες τη νύχτα. Γύρω χθες τη νύχτα υπήρξε η μεγάλη έξαρση εκεί στη Σκιάθο. Τώρα τις επόμενες ώρες περιμένουμε αρκετές ροχές, δυνατές ροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια χώρα, κυρίως Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, και το μεγαλύτερο ύψος βροχής θα σημειωθεί στην Εύβοια. Εκεί στην Εύβοια θα συνεχιστούν αρκετά έντονες βροχές και τις επόμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Και στις σποράδες, σε μικρότερο βαθμό από ήταν όμως χθες το βράδυ που έγινε, που υπήρξαν προβλήματα στη Σκιάθο. Και επίσης το σημαντικότερο ίσως πλέον σήμερα είναι οι πολύ ισχυροί θυελλώδεις βοριάδες. Φυσάει πάρα πολύ, δηλαδή και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σίγουρα απαγορευτικά για κάποιες περιοχές.
0: Ναι, ναι, Λαύριο, Ραφίνα, δεν φεύγει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αργοσαρονικός, μόνο τα πολύ βασικά, μόνο τα συμβατικά φεύγουν. Μπορεί από τη Ραφίνα να φύγουν τα πρωινά ίσως, από τον Πειραιά δεν φεύγει τίποτα. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δυνατή. Αν φτάνουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και πρόσχερα και τα 10 μποφόρ. Και εδώ στα Αττική είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά στα βόρεια του νομού και τα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οπότε λίγη προσοχή για τους ανέμους εδώ, κυρίως στην Αττική. Από βροχή θα έχει βροχή και σήμερα όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ στα Αττική, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού θα είναι περισσότερες δοχές. Χωρίς να δημιουργούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι περισσότερες δοχές θα είναι γύρω από την Πάρνηθα, στη Μαλακάσα, δηλαδή το κράτο πολιτεία εκεί. Θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά θα βρέξει και στην υπόλοιπη Αττική. Κατά διαστήματα θα βρέχει και σήμερα στην Αττική. Αλλά το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό είναι η άνεμη. Και η πτώση θερμοκρασίας, έτσι, είναι πολύ σημαντική η πτώση θερμοκρασίας. Έχει κρύο σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν Νοέμβριο, ουσιαστικά, όχι σαν Οκτώβριο. Τώρα από αύριο βελτιώνεται ο καιρό. Και μια μικρή κακοκαιρία θα μας επηρεάσει για λίγο, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, με πάλι κρύο και κάποιες δοχές, αλλά όχι δυνατές δοχές, όχι επικίνδυνες δοχές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μετά φαίνεται να βελτιώνει το καιρός από την Κυριακή ξανά για κάποιες ημέρες, αρκετές ημέρες θα έλεγα.
0: Ναι. Άρα τα μάτια μας στην Εύβοια και στην Σκιάθο.
1: Στην Εύβοια, ναι, στις σποράδες εκεί και... όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, θέλει λίγη προσοχή και εκεί έπεσε και αρκετό νερό και θα έχει καταιγίδες ακόμα. Και στην Κρήτη έχει πέσει, θα βρέξει κι άλλο ακόμα σήμερα αρκετά. Όχι του όπως η προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη,
0: ναι,
1: που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία, αλλά και εκεί θα πέσει αρκετή βροχή.
0: Ναι, απλά εκεί ακόμα μετρώνε τις πληγές που λένε.
1: Σωστό,
0: και
1: αρκετό.
0: Δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να έχεις ζητήματα όταν ακόμα η περιοχή
1: είναι
0: με δυσκολίες. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο φίλος και μετεωρολόγος από το Action 24.

Όσο περνάει η ώρα, τόσο κοκκινίζει ο Κηφισός εξαιτίας και του καιρού. Καταλαβαίνετε ότι οι ταχύτητες είναι πιο περιορισμένες, πιο χαμηλές, άρα είναι και πιο έντονη η κίνηση. Κίνηση από την Λεωφόρο Αθηνών αυτήν την ώρα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Από την μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών πλέον είναι η κίνηση. Στην έξοδο τη Λεωφόρο Αθηνών δύσκολη από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Η έξοδο τη Σχιστού δύσκολη μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση στην Μικρά Σα. Στην είσοδο προς το Πειραιά, στο ρεύμα εισόδου δηλαδή προς το Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση ψηλά ακόμα, δεν έχει απλωθεί πάρα πολύ, αλλά έχει κίνηση μετά η Καλλιρόης στην αρχή της και ξαναβλέπω κίνηση από την Αρδιτού μέχρι... Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη μέχρι και την Μιχαλακοπούλου σχεδόν. Βλέπω ότι έχει κίνηση αρκετή. Κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως πριν γίνει Ηλιουπόλεως. Κίνηση στον περιφερειακό από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στην Λεωφόρο Κατεχάκη και στο ρεύμα προς την Κηφισίας και στο ρεύμα προς τον περιφερειακό, περισσότερο στο ρεύμα που μπαίνεις προς την Αθήνα.

0: Πάμε στις Ποράδες, όπου εκεί, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Παπαγιάννου, είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Αμαλία Γραβάνη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στις Ποράδες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αποδειχθεί και καλημέρα για τις Ποράδες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
0: Μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα το πρώτο φως της ημέρας θα μας αναδείξει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είναι αλήθεια. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε έναν πολύ άσχημο καιρό με πολύ έντονη βροχόπτωση και ταυτόχρονα αέρα έντασης πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν αναφερθεί από την πυροσβεστική ορισμένα περιστατικά, τα οποία όμως σε εισαγωγικά είναι αναμενόμενα, δηλαδή μερικές απαντήσεις, κοπές κάποιων δέντρων που πέσανε, αλλά χωρίς άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιοι δρόμοι γεμίσαν νερό και πέφτουν στη θάλασσα. Ήταν ρέματα όμως, ήταν αναμενόμενο δηλαδή να μαζευτεί νερό αφού με τέτοια ένταση έπεφτε η βροχή. Δεν είχαμε κάτι αναφορές κάποιου άλλου γεγονότος το οποίο θα ήταν αξιοσημείωτο. Όμως το πρώτο φως της ημέρας νομίζω θα αναδείξει και άλλα προβλήματα και ετοιμαζόμαστε. Ο μηχανισμός ήταν υπατμών, ήταν έτοιμος. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις τόσο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας όσο και από τον Δήμο και από τους υπόλοιπους φορείς να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ζωή, και νομίζω ότι αυτό επετεύχθη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο λεπτομερές αυτή τη στιγμή.
0: Απεγκλωβισμοί υπήρξαν, σας ζητήθηκε η συμβολή σας?
1: Ζητήθηκε η συμβολή της πυροσβεστικής, από όσο ξέρω, σε ένα περιστατικό που δεν ήταν απεγκλωβισμός, ήταν η βοήθεια μιας κυρίας η οποία είχε πρόβλημα κινητικό και η οποία δεν κινδύνευσε, απλά ήθελε να μεταφερθεί από εκεί που ήταν κάπου άλλο.
0: Ναι. Τα σχολεία στην περιοχή?
1: Είναι κλειστά τα σχολεία μας σήμερα και στα τρία νησιά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Σκόπελος είχε λιγότερη βροχή σε ένταση. Παρόλα αυτά τα ύψη ήταν μεγάλα, αλλά ο αέρας ήταν εξαιρετικά δυνατός εκεί. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος Σαλονίσου, μέχρι το βράδυ τουλάχιστον που είχα επικοινωνία μετά τα μεσάνυχτα, η κατάσταση εκεί ήταν διαχειρίσιμη.
0: Μάλιστα. Κυρία Γραβάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να είναι όλα κατευκήν και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα.
0: Όλοι το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή σας
0: καλή σας ημέρα, η κυρία Αμαλία Γραβάνη, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής της περιφέρειας Σποράδων, για τα προβλήματα που υπάρχει εκεί στην περιοχή, που υπάρχουν εκεί στην περιοχή εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αλλά και της έντασης της βροχής που έχει χτυπήσει κυρίως την Σκιάθο, αλλά και τα γύρω νησιά, και στη Σκύρο υπήρξε προβλήματα. Ακούσατε, όλα τα σχολεία και των τριών νησιών θα παραμένουν κλειστά σήμερα. Δεν υπήρξαν απεγκλωβισμοί, με εξαίρεση μία περίπτωση μιας γυναίκας με κινητικά προβλήματα που περισσότερο φοβήθηκε μην εγκλωβιστεί στο σπίτι. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι που, όπως ακούσατε να λέει η κυρία Γραβάνη, ήταν ρέματα οι περισσότεροι από αυτούς, οι ποτάμια που απλαμπαζώθηκαν για να γίνουν δρόμοι. Άρα το νερό καλώς κακώς δεν ξεχνά και περνάει από εκεί που περνούσε πάντα. Ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει το νερό, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όπως έχει στείλει και το μήνυμα του Μάκης από τα Γιάννητσά, δεν πρέπει να φτιάξουμε νέες πόλεις. Απλά το κράτος να μην δίνει άδειες να μπαζώνουν τα ρέματα και να χτίζουν σπίτια και μετά να πλημμυρίζουν και ο κόσμος να φωνάζει ότι πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Δίκιο έχεις, Μάκη. Διότι από τη μία είναι τα προβλήματα, από την άλλη είναι τα ακραία φαινόμενα, αλλά είναι και η ανθρώπινη. Μην τη χαρακτηρίσω. Όταν δηλαδή είναι ένα ρέμα και πας και χτίζεις μέσα στο ρέμα και μετά έρθει το νερό και σε πάρει, είναι λογικό ότι το περίμενες. Δηλαδή πρέπει να το έχεις υπολογίσει όλο αυτό. Ή όταν θα νομιμοποιήσει η πολιτεία το σπίτι που χτιστεί μες στο ρέμα, άρα θα πει και στον επόμενο ότι έλα χτίσε και εσύ μες στο ρέμα και θα έρθει η ώρα να νομιμοποιήσω και το δικό σου σπίτι. Και τσούκου τσούκου τσούκου φτάσαμε να έχουμε μπαζώσει όλα τα ρέματα, να έχουμε κλείσει τα ποτάμια, να έχουμε σπίτια εκεί που δεν πρέπει να έχουμε σπίτια, να πετάμε τα μπάζα στα ανοιχτά ποτάμια και στα ανοιχτά ρέματα και μετά να λέμε γιατί το νερό ήρθε και μας σήκωσε. Χρήστο, δεν χλεβάζω καθόλου το τι έγινε με την Guilfoyle. Χλεβάζω αυτούς που αποθέωναν την Guilfoyle. Το πάω από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, κοινωνική, οικονομική εξέλιξη όλο αυτό που έχει γίνει με την Guilfoyle. Χλέβαζα τους διαφόρους που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Guilfoyle είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ότι ήρθε εδώ πέρα και θα μας κάνει όλους καλύτερους. Όπως επίσης όλους αυτούς που έσπευσαν ως καλοί οσφιοκάμπτες να προσκυνήσουν την Guilfoyle και να συνεγελαστούν μαζί της, να βγουν στα μπουζούκια, να πάνε διακοπές, να κάνουν, να ράνουν αυτό, εκείνο το άλλο, βλέποντας μάλλον όχι μια καλή διπλωμάτισσα, αλλά μια τύπισσα που μαζί της μπορεί να κάνουν περίεργες business. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορείς να δεις τι άλλο μπορείς να δεις τότε στην συγκεκριμένη πολιτικό, ας πούμε πολιτικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 1,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δεν λέω το ψευδόνυμο όπως το έχει στείλει, γιατί θα μας πιάσουν. Αλλά τέλος πάντων, θα γράψει λέει λυπητερό τραγούδι ο Αργυρός. Θα το παίξω αύριο πρώτο στην εκπομπή, μόλις ξεκινήσει. Είμαστε, περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις. Αυτό που μετράει τώρα είναι το «Και σε ψάχνω πεγνωσμένα στην Αθήνα μου».
1: Σου φέρνω στρίδια από τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιο. Μα εσένα είχαν συνηθίσει.
0: Το γελάμε, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί μιλάμε για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Δεν είναι από το Τιμπουκτού που ήρθε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και αυτό. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, και αυτό δείχνει γιατί κυβέρνηση μιλάμε, γιατί προεδρία μιλάμε στις ΗΠΑ και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Γιατί ξαναλέω, το να καρατομήσει πρέσβη ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην πει ότι απλά μας κάνετε κακό όλοι οι υπόλοιποι, σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει εξαιρετικά πολύ στις ΗΠΑ. Σας αφήνω με Αρλέτα και πολύ συννεφιά έξω για να γράψει το ρολόι 8. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων έτοιμος, με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα λεπτά, και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
4: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.
12: Στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
13: Παραπολύ.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, τραγούδησε Μάνο Ελευθερίου και Γιώργο Χατζηνάσιο στο δίσκο του 1988. Η Μαρινέλα του σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών, είναι Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Πλάκα-πλάκα το φάγαμε το μισό Οκτώβρη. Ούτε που το πιστεύεις. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να κάνουν παρέλαση, αλλά τι να κάνεις τώρα, συμβαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Έτσι είναι. Στα απόνερα τη απομάκρυνση Γκλιφόιλ από την ελληνική πρεσβεία, με πολύ κόσμο να έχει μείνει πίσω από την πολιτική σκηνή και να αναρωτιέται τι δεν πήγε καλά, και πολλά ακόμα ανοιχτά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις ανακοινώσεις σήμερα. Τώρα τι ώρα θα σας γελάσω, διότι ακόμα δεν έχουν πάρει απόφαση στην κυβέρνηση πότε θα κάνουν και πώς θα κάνουν τις ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων εκεί γύρω στο μεσημεράκι θα γίνουν για την εξειδίκευση των μέτρων, αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, ίδια η περίμετρος, δηλαδή δεν αναμένονται αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ούτε στον τρόπο υπολογισμού. Μπορεί λίγο έτσι να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις, αλλά γενικά το πλαίσιο θα είναι ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται μια προκαταβολή εκεί γύρω στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου. Θα ήθελε η κυβέρνηση αυτή την προκαταβολή να είναι και αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ώστε να έρθουν περισσότερα χρήματα στα χέρια των δικαιούχων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ ακριβή ενέργεια. Σκεφτείτε ότι υπολογίζεται, μάλλον εκτιμάται, ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου, των συνομόδιων Υπουργείων, της κυβέρνησης δηλαδή, για την επιδότηση στην Αγγλία, είναι γύρω στο 1,60-1,50 κάτι, κάπου εκεί. Δεν το λες και ότι σωθήκαμε, παραμένει πολύ ακριβό.

Αν ακούς αυτό και λες, καλά, αυτό ποιο είναι, κάτι άλλο, τι μου θυμίζει αυτό, τι, ποιο είναι το τραγούδι αυτό, δεν είναι, άλλο δεν είναι αυτό. Καλά κάνεις και μπερδεύεσαι, γιατί στις 14 Οκτωβρίου του 1981 η εταιρεία Arco Industries καταθέτει αγωγή ζητώντας 500.000 δολάρια. Υποστηρίζει ότι το Traveling Band αντιγράφει ουσιαστικά τα στοιχεία, μη σου πω και κυρίως το θέμα, του Good Golly Miss Molly. Την αγωγή δεν την έκανε ο Little Richard, την έκανε η εταιρεία του. Η αγωγή τελικά αποσύρθηκε, το Traveling Band συνέχισε το δρόμο, τα βρήκαν κάπου στη μέση, αλλά πραγματικά είναι πολύ Good Golly Miss Molly.

radio@parabolika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Καλημέρα στην Γεωργία που μας ακούει και απολαμβάνει την παρέα αυτή την βροχερή μέρα. Στεναχωρημένη λέει και η ίδια για την αποχώρηση της πρέσβερας. Τι να κάνουμε. Υπομονή παιδιά, θα μας περάσει. Διαβάζα τα στοιχεία σε σχέση με την κίνηση στους ελληνικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο στον Κηφισό, γιατί επικεντρωνόμαστε στον Κηφισό που εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται μόνιμη σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ήδη ο Κηφισός στην Ανωδό είναι πολύ δύσκολος, ήδη και η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάβαζα όμως ότι στην Κηφισία για παράδειγμα, στο ρεύμα από Αθήνα προς Κηφισιά, πλέον η μέση ταχύτητα είναι 17,36 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μειωμένη κατά 16,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι τα στοιχεία για το πρώτο επτάμηνο του έτους. Άρα σε σχέση με το 2025 η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 16,1%, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, από Κηφισιά προς Αθήνα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 18,9%. Αν και είναι ο μέσος όρος ψηλότερος από την άνοδο, παρόλα αυτά πηγαίνει ακόμα πιο αργά το ρεύμα προς Αθήνα. Δεν είναι και λίγο, καταλαβαίνεις ότι πια χαλάμε, σπαταλάμε πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι του αυτοκίνητου μας, ώρες, εργατόρες που θα μπορούσαμε να τις καταναλώσουμε είτε στην ξεκούρασή μας, είτε στην παραγωγή, είτε στο να κάνουμε άλλα πράγματα και όχι να τρώμε τη ζωή μας στο τιμόνι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τα ταξί και γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές ότι, ξέρεις, επειδή η Αθήνα πια έχει τουρισμό σχεδόν όλο τον χρόνο, δεν υπάρχουν ταξί για να, ειδικά με ραντεβού και πλατφόρμες και τέτοια, είναι πάρα πολύ λίγα τα ταξί ή τέλος πάντων πολύ λιγότερα και ο κόσμος έχει ζήτημα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι μόλις βάλεις priority σε αυτές τις πλατφόρμες, δηλαδή μόλις δώσεις ένα μπουρμπάρο παραπάνω, σου εμφανίζονται περισσότερα ταξί και κάποιοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν οι εταιρείες αυξήσει το κόμιστρο. Γιατί αυτό το priority δεν πηγαίνει και στον ταξιτζή, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές, πηγαίνει στην εταιρεία. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πώς εξαφανίζονται και εμφανίζονται τα ταξί στους δρόμους, ανάλογα με το αν θα δώσει κάτι παραπάνω.

0: Λοιπόν, πάμε στο ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας, να δούμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, γιατί είναι έντονο το διπλωματικό παρασκήνιο. Η διπλωματική μας τάκτρια, η Κατερίνα Τσαμούρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κοίταξε, μία εβδομάδα πριν ακριβώς τα είχαμε ξαναπεί. Mm-hmm. Δεν φέραμε πολύ γούριστη.
0: Όχι, μάλλον.
1: Στο διπλωματικό πεδίο. Εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Ο κύριος Ρούμπιο είχε έρθει. Όλα είχαν πάει πολύ καλά. Η επίσκεψη είχε πάει πολύ καλά. Σε σχετική ερώτηση είχε καλύψει την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Και εκνευρισμένος, μάλιστα, που του κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Γκρόσο μόντο μίλησε για fake news, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και απέφυγε να μπει στην ουσία. Όμως ακολούθησαν οι διαρροές περί δυσαρέσκειας του ίδιου και του κύριου Τραμπ στον Αμερικανικό τύπο, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε, για να σου δώσω και λίγο παρασκήνιο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Γκυλφόιλ δεν περίμενε με τίποτα ότι θα έχουμε τέτοιου είδους εξέλιξη, ούτε και το πίστευε, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Νομίζω ότι χθες, μετά και τις προχθεσινές δηλώσεις του κύριου Τραμπ, καταλάβαιναν όλοι ότι κάπου πάει το πράγμα. Εξού και μπήκε σε μια διαδικασία να απαντήσει μέσω των δικηγόρων της, να απορρίψει τους ισχυρισμούς και όσα τη βαραίνουν κλπ. Χθες λοιπόν, κατά τις 5 το απόγευμα, την ώρα που όλοι παρακολουθούσαμε την συνέντευξη τύπου, παρεμπιπτόντως την συντομότερη στην ιστορία του Λευκού Οίκου από τη νέα εκπρόσωπο, το παρακολούθησαν και στην πρεσβεία. Όπως καταλαβαίνεις, ακολούθησε εύλογος αναβρασμός. Χρησιμοποίησαν βέβαια τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και έτσι μέσα σε μία ώρα η μακροσκελής αυτή η ανάρτηση που είδαμε της κυρίας Γκυλφόη στο X ανέβηκε στο λογαριασμό της. Εντάξει, προφανώς δεν γράφτηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
1: αλλά θέλω να πω πόσο γρήγορα λειτουργήσαν όλα. Ενδεικτικά, να σας πω μερικά από τα όσα γράφει η κυρία Γκυλφόη. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Mm-hmm. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Αρχίζει και λέει πόσα σημαντικά πράγματα έκαναν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής της το αφιερώνει στην ενέργεια και φυσικά στον κάθετο διάδρομο, που νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων γενικώς το τελευταίο διάστημα.
0: Προφανώς
1: δρομολογήθηκε πριν καν έρθει η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέβαλε.
0: Ναι, έτρεξε λίγο τις διαδικασίες, αλλά είναι άδικο να το φορτώνουμε, όχι να το φορτώνουμε, να το πιστώνουμε στην κυρία Γκυλφόιλ το συγκεκριμένο έργο, γιατί η δουλειά έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και ο κύριος Μπέργκαμ, ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το νούμερο 3 της αμερικανικής κυβέρνησης, ήταν εκείνος ο οποίος από πλευράς αμερικανικής, έτσι, το έτρεξε σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση πέσανε υπογραφές με το που ήρθε η κυρία Γκυλφόιλ. Θυμίζω ότι η κυρία Γκυλφόιλ ήρθε αρχές Νοεμβρίου και 6 Νοεμβρίου είχαμε αυτό το μεγάλο συνέδριο, το Πίτερ στο Ζάπιο. Δηλαδή δεν έκλεισε η γυναίκα χρόνο στη θητεία της. Μολονότι
0: 4 Οκτωβρίου νομίζω είχε έρθει στην Ελλάδα, μετά από πολύ, 4 Οκτωβρίου ορκίστηκε, αρχές Νοεμβρίου ήρθε, τίποτα, δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε να κλείσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το περίμενε ούτε η ίδια.
0: Άμα σκεφτείς ότι πριν από μια εβδομάδα ακριβώς ένιωθε ότι είναι εντελώς καβάλα στα άλογα, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, πήγε πάρα πολύ καλά όλο, της πιστώθηκε το ότι ήρθε ο Ρούμπιο και είχε πολύ καλή, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ελλάδα και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια εβδομάδα μετά να σου ζητάει την παραίτησή σου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είναι και το προφανές.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και για να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, ο καθένας έχει τις συμπάθειές του, τις αντιπάθειές του κτλ. Αλλά το θέμα του πόσα έπρεπε να κάνει ήταν doer. Δηλαδή αυτά που τη ζητήθηκαν τα έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι άλλη συζήτηση τα υπόλοιπα.
0: Νομίζω ότι για τα παρασκηνιακά της ήταν το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: όλο
0: αν
1: το
0: ζητούσε.
1: Ήταν οι αποκαλύψεις των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για υποθέσεις με έντονη οσμή οικονομικού σκανδάλου στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, mm-hmm. τα οποία είναι πράγματα που βλέπεις ότι σε άλλες χώρες δεν περνούν στα ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Επ' αυτού να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι στην ανάρτησή της είπε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει το τέλος της, mm-hmm. η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες.
0: Προφανώς. Δικαίωμά της είναι και δικαίωμά της είναι να υπερασπιστεί και τον εαυτό της. Τώρα η επόμενη μέρα εδώ στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δύο σκέλη. Αφενός το State Department έχει ξεκινήσει έρευνα για όσα είπαμε, το οικονομικό σκάνδαλο και όσα χρόνια στην κυρία Γκυλφόιλ. Μαθαίνω ότι δεν αποκλείται να έχουμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα έχει μέλλον αυτό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι θα φανεί με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η κυρία Γκυλφόιλ μαθαίνω ότι ενδέχεται να αναχωρήσει άμεσα mm-hmm. από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Φρέη Πρέσβη αναλαμβάνει ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας αυτή τη στιγμή, που είναι ο Τζόσουα Χακ.
0: Ναι.
1: Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι και έτρεχε και την πρεσβεία πριν έρθει η κυρία Γκυλφόιλ, οπότε ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ξέρουμε τι γίνεται, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, πολλά κιλά διπλωμάτιζε να το πω έτσι. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβησε πάρα πολλές χώρες. Είχε αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ας τα κρατήσουμε αυτά, ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Μπορώ να σου πω έτσι παρασκηνιακά ότι ούτε αυτό το περίμενε, από ό,τι κατάλαβα. Όμως είναι έτοιμος με επαγγελματισμό να το αντιμετωπίσει, την εμπειρία ούτως ή άλλως την έχει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η μεταβατική φάση,
0: θα φανεί.
1: Σίγουρα μήνες, σίγουρα μήνες, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες, να δούμε ποιον θα προτείνουν, να πέρασε από ακρόαση, στο κογκρέσιο κλπ. Όλα όσα είδαμε να παίρνουν καιρό με την κυρία Γκυλφόιλ, θα πάρουν και με τον επόμενο ή την επόμενη, επομένως έχουμε σίγουρα μέλλον. Πάντως ο κύριος Τζόσουα Χακ θα είναι αυτός που θα το τρέξει, με τα πάρα πολύ έμπειρα στελέχη της πρεσβείας και του State Department που επιχειρούν εδώ. Και φαίνεται ότι θα είναι και εκείνος που θα υποδεχτεί και τον κύριο Βάν το Φεβρουάριο. Έτσι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί έχουμε και αυτή την επίσκεψη. Μάλιστα. Κατένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κατένα Τσαμουρή, διπλωματική μας συντάκτρια, για τα απόνερα από την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ.

0: Αυτό κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983, 14 Οκτωβρίου του 1983, το Can't Slow Down, ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Λιονέλ Ρίτσι. Έχοντας αφήσει τους Commodores, ο Ρίτσι θέλει να δείξει ότι πέρα από ερωτικές μπαλάντες μπορεί να ξεσηκώσει και την πίστα, και το κάνει στο δεύτερο μισό του τραγούδιου. Κλείνω με σεβασμό το γόνι στην Γκέιτ Ζακαράια. Είναι η καινούργια εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, του Λευκού Οίκου. Κρατώ μόνο μια φράση που διάβασα κάπου. Κάνει την Λέβιτ, την προηγούμενη εκπρόσωπο τύπου, να φαίνεται Ουίστον Τσόρτσιλ. Πάμε στα πραγματικά σοβαρά, διότι τρέχει από χθες το πρόγραμμα για, για τα παραβεβαιωτικά, για τα δωρεάν εξετάσεις μαστού. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα πρέπει όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες να ενδιαφερόμαστε, να προτρέπουμε τις καλές μας ή τις φίλες μας να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει να στέλνονται, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώση, ευχαριστώ εγώ πολύ. Καλημέρα και στους και στις ακροάτριες και ακροατές.
0: Τι αλλάζει πρακτικά από αυτή την εβδομάδα για τις γυναίκες?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι για την αντιμετώπιση σας και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γεώργιο Μανουσάκη που κριτικάρισε αυτή την ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά, διότι αυτό είναι κάτι τελείως αδιανόητο. Να καταργηθεί η μαστογραφία όταν η μαστογραφία μπορεί να μας αναδείξει σε έμπειρα χέρια, και εκεί θα σταθώ λίγο, να μας αναδείξει ανομαλία 3 χιλιοστών.
0: Ναι.
1: Όχι 3 εκατοστών, 3 χιλιοστών, απολύτως η άσημη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το κακό είναι εάν με τη μαστογραφία ασχολούνται άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Και θα εκφραστώ... είναι καλό ένας γυναικολόγος να σκέφτεται και να στέλνει, να λέει στη γυναίκα που έχει να πάει να κάνει μαστογραφία,

0: 23 που έλαβε χώρα στη Ρόδο και με κατέστησαν υπεύθυνοι εμένα από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας να κάνω το πρώτο βήμα με τον κύριο Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνω ότι είναι από τις μορφές καρκίνου που δυστυχώς τις βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
0: Είναι ο συχνότερος καρκίνος στη γυναίκα, ο δεύτερος σε συχνότητα αιτία θανάτου των γυναικών, ο πρώτος είναι ο καρκίνος της οθήκης, και εκείνο που είπατε λίγο προηγουμένως για τους άντρες να υποστηρίζουν και
1: να προτρέπουν
0: τις γυναίκες για μαστογραφία, θα ήθελα επίσης να ακουστεί και ότι και οι άντρες κάνουν καρκίνο στο μαστό.
1: Βέβαια.
0: Σε πολύ μικρό ποσοστό, ένας με δύο άντρες σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού είναι η αντιστοιχία, αλλά οι άντρες πάνω από τα 50, ψηλαφώντας κάποιο ογκίδιο στο μαστό τους, που είναι τόσο εύκολο να το ψηλαφίσουν λόγω του μεγέθους, δεν προστρέχουν αμέσως στο μαστολόγο.
1: Ναι.
0: Νομίζουν ότι θα είναι σαν το γεγονός της γυναικομαστίας που αντιμετώπισαν στην εφηβεία, και το ογκίδιο αυτό σε λίγο καιρό θα εξαφανιστεί. Και όταν δυστυχώς φτάνουν να έρθουν στο μαστολόγο, είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση, με διήθηση ή στο δέρμα ή στο μη που είναι πίσω από τον μαστό, στο μίζωρο θωρακικό, και το στάδιο είναι προχωρημένο και δεν μπορούμε να κάνουμε ίαση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και οι άντρες να ευαισθητοποιηθούν για τους εαυτούς τους επίσης.
1: Βέβαια, έχετε πολύ δίκιο. Τώρα, θα έρθουν τα μηνύματα στις γυναίκες από 45 έως 74 ετών. Τι κάνουν μετά?
0: Ναι, προσέξτε να δείτε, να τα τοποθετήσω λίγο εγώ διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε. Δεν κάνουμε στις γυναίκες μόνο από 45 μέχρι 75. Υπάρχουν κάποιες ομάδες πριν αυτή την ηλικία που είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση και αυτές δεν πρέπει να τις παραμελούμε. Άλλο το screening. Αυτό που λέτε εσείς είναι το screening.
1: Ναι.
0: Και θα ξαναπάω εκεί. Αλλά για να μην το ξεχάσω, να πω το εξής. Εάν μια γυναίκα στη μητέρα έπαθε καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 40 ετών, η ίδια θα πρέπει να αρχίσει πλήρη έλεγχο από τα 30.
1: Μάλιστα.
0: Μία δεκαετία νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αν μια γυναίκα δεν απέκτησε το πρώτο της παιδί στην ηλικία που θα έπρεπε, της δεκαετίας των 20, που, γιατί ο μαστός είναι το μόνο όργανο το οποίο δεν έχει τελειοποιηθεί από την γέννηση και τελειοποιείται μετά την πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη, και θα κάνει παιδάκι στα 30-35 πριν κάνει εγκυμοσύνη, πριν μείνει έγκυος ή πριν πάει για εξωσωματική γονιμοποίηση, οπωσδήποτε ένα πλήρη μαστολογικό έλεγχο.
1: Ναι.
0: Με μαστογραφία, κλινική εξέταση, υπέρηχο και για οποιοδήποτε προβληματάκι και μαγνητική μαστογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εκτός screening ομάδα. Εκτός δηλαδή πληθυσμιακού ελέγχου. Ο πληθυσμιακός έλεγχος είναι για γυναίκες από 40-45 ετών και πάνω. Και ακριβώς έχει αυτό το στόχο, να ανακαλύψει σε καρκίνο του μαστού σε μη ψηλαφητή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το σωτήριο για τη γυναίκα, που έχει ίαση μετά.
1: Ναι. Γιατρέ, εγώ κρατώ το ότι δεν περιμένουμε το μήνυμα στο κινητό μας για να πάμε να κάνουμε μαστογραφία.
0: Σίγουρα όχι.
1: Πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας.
0: Η γυναίκα έχει την επιλογή της να πάει να κάνει τη μαστογραφία της όπου θέλει.
1: Ναι.
0: Όπου έχει ακούσει ότι δουλεύει το κέντρο καλά, χίλια δυο.
1: Ναι.
0: Το ότι προσφέρεται η μαστογραφία δωρεάν είναι και αυτό πολύ μεγάλη απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Και καλό βήμα και πρέπει να ακολουθείτε. Αλλά όλα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Και
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα.

0: Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο παιδί μου τη χαρά. Χρυμέτια σε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: 22 χρόνια από τότε που μας την έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος, σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που πέρασε από τη μουσική, από το θέατρο, από τον κινηματογράφο, από την μικρή οθόνη. Νομίζω από τους λίγους ανθρώπους που, ο Βλάσης, που όλοι τον συμπαθούσαν και όλοι τους άρεσε να βλέπουν το Βλάση. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αν δεν είχαμε την κακοκαιρία, αν δεν είχαμε την Guilfoyle, αν δεν είχαμε άλλα μικρά και μεγάλα δράματα κοινωνικού περιεχομένου, κάτι βυσοκαρβέλιδες, κάτι αυτό, κάτι από εκεί, κάτι πώς το λένε των άλλων που ήταν και πρόεδρος του Λάος. Τέλος πάντων, αυτούς τους διαφόρους, τον Καμπούρη, ναι, συγγνώμη, τον κύριο Καμπούρη, θα συζητούσαμε όλοι για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, διότι τα πράγματα μοιάζει να μην είναι στην καλή τους κατάσταση. Η παγκόσμια οικονομία, το ερώτημα είναι αν αντέχει, και αν αντέχει ποιοι είναι αυτοί που θα αντέξουν. Στην έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οι αντοχές απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις περιορίζονται. Για την Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών και πληθωρισμό 4% φέτος. Η κυβέρνηση αναζητεί την ίδια ώρα στην Ευρώπη περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον προϋπολογισμό, για τις τιμές, για το εισόδημα, για την παγκόσμια οικονομία? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας μέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα. Είναι η αλήθεια μια δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, με ισχυρές δυνάμεις να κλειδωνίζονται.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, σε αυτούς και αυτές που ασχολούνται λίγο περισσότερο ή διαβάζουν με προσοχή εδώ και καιρό και χρόνια τις εξελίξεις, δεν τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται από βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα. Τα δύο βασικά εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια όλο ένα και βαθαίνουσα χωρική και ταξική κοινωνική ανισότητα. Αυτό το λέει ο ΣΑ από το 2015 και πιο μπροστά φωνάζει κάθε χρόνο για αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ της ονομαστικής αξίας του υπερσυσσωρευμένου σε χρηματοπιστωτικές μονάδες εκφρασμένου κεφαλαίου από τη μία και της πραγματικής οικονομίας από την άλλη. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που με απλά λόγια λέμε χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία προφανώς προκαλεί νευρικότητα και στις χρηματαγορές, μόνιμη νευρικότητα, και σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αυτή η αδυναμία της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας λόγω των ανισοτήτων που περιέγραψα πιο μπροστά, είναι ένα μείγμα εκρηκτικό. Ταυτόχρονα, βάλτε μέσα σε αυτό το μείγμα και τις γεωπολιτικές αναταράξεις και συγκρούσεις, οι οποίες υπό μία έννοια σχετίζονται με όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή η μεγαλύτερη πίεση για κυριαρχία σε ζώνες οικονομικής και εμπορικής επιρροής, ειδικότερα όταν μπαίνουν νέοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι και ηγεμονικά νέοι παίκτες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία και άλλοι, δημιουργεί προφανώς όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχει επίπτωση στον πληθωρισμό, στην οικονομική εξέλιξη, τη δραστηριότητα, στη δυνατότητα να ανοίξουν δουλειές, να μοιραστούν εισοδήματα και πάει λέγοντας.
0: Σωστό. Και το Ταμείο περιγράφει μια ανάπτυξη που δεν μοιράζεται εισόδημα. Δηλαδή, κάποιες οικονομίες ωφελούνται περισσότερο από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες λιγότερο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που, ακόμα και με τη διαφορετική οπτική γωνία που το βλέπει το Ταμείο, όχι με την κοινωνική ανισότητα, αλλά με την επιχειρηματική ανισότητα.
1: Συναντιούνται αυτά τα δύο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συναντιούνται με ποια έννοια? Προφανώς η ανισότητα από τη μία είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης συμφερόντων, απόψεων και αντιλήψεων. Από την άλλη όμως, η οπτική από την οποία το αναδεικνύει σαν πρόβλημα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΣΑ που προείπα, είναι αυτή που λέει ότι όσο βαθαίνει η ανισότητα, μειώνεται η ενεργός ζήτηση σε διεθνές επίπεδο και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Δεν υπάρχουν πελάτες για να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. αυτό είναι η βαθύτερη πηγή αυτής της κρίσης υπερσυσσόρευσης και κεφαλαίου και υπερπαραγωγής προϊόντων που δεν βρίσκουν πελατειακό κοινό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει ζήτηση. Βεβαίως, αλλά αυτή συγκεντρώνεται σε όλο ένα και λιγότερες περιοχές, σε όλο ένα και λιγότερες πληθυσμιακές ομάδες. Εδώ βάλατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, βέβαια, το θέμα της τεχνολογικής εξέλιξης. Και εδώ είναι ένα οξύμορο, ξέρετε. Τη στιγμή που θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι για τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, για τη συνεχή δυνατότητα να παράγουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πιο ταιριαστά με τις ανάγκες μας, την ίδια στιγμή αυτή η επιστημονική τεχνολογική έκρηξη δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Το οξύμορο και η απόδειξη μιας της αδυναμίας του τρέχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος να απαντήσει, να δημιουργήσει βέβαια τις δυνατότητες, αλλά αδυνατεί να τις αξιοποιήσει στην κατεύθυνση που θα πρέπει.
0: Ναι. Και υπάρχει πάντα η συζήτηση αν ποτέ μπορείς να ζητήσεις να μοιράσει δίκαια τον πλούτο, το κεφάλαιο που αυτό που τον ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς είναι να αυξήσει τα έσοδά του.
1: Δείτε, εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Η πιο ήπια προσέγγιση λέει ότι ναι, αλλά κάποια στιγμή είναι κοινή αντίληψη όλων μας, mm-hmm. ότι αν συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, δεν θα μπορεί ούτε αυτή η κεφαλαϊκή συγκεντροποίηση να εξυπηρετηθεί και να αναπαραχθεί mm-hmm. μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Η άλλη πιο ριζοσπαστική προσέγγιση λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ρήξεις. Θέλω να πω, για παράδειγμα, δεν είναι καιρός που συζητιέται και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε άλλες πιο προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες, μάλλον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι καιρό να μιλήσουμε για μια μείωση πραγματική και γενναία του χρόνου απασχόλησης, με ταυτόχρονη, αν όχι αύξηση, τουλάχιστον διατήρηση και ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, ναι. όταν η παραγωγικότητα εργασίας έχει πενταπλασιαστεί.
0: Και όταν υπάρχουν μελέτες. Ναι, και όταν υπάρχουν μελέτες πια που αποδεικνύουν ότι το ζήτημα δεν είναι να δουλεύεις πολλές ώρες, το ζήτημα είναι να δουλεύεις και να παράγεις. Να αυξάνει την παραγωγικότητα δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να μοιραστεί αυτή η υπεραξία που δημιουργείται από την τεχνολογική ανάπτυξη. Ναι. Να μοιραστεί όχι μόνο γιατί είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα οικονομικής πρακτικής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι, σωστό. Θα με ακούει τώρα η γυναίκα μου, δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και θα λέει εσύ τα λες τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είμαι ο τελευταίος που θα δώσω συγχαρητήρια για τις προβλέψεις του Ταμείου. Νομίζω ότι οι προβλέψεις ήταν και εκτιμήσει ένας από τους βασικούς λόγους που τα τρία μνημόνια πέτυχαν, αλλά το Ταμείο μοιάζει να είναι λιγότερο αισιόδοξο σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
1: Δείτε, καλά κάνετε και έχετε αμφιβολία για όλες τις εκτιμήσεις, mm-hmm. και έτσι πρέπει να τις προσεγγίζουμε ως εκ τούτου είναι και εκτιμήσεις, αλλά εδώ θα πω κάτι επιπρόσθετο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έκανε τόσο λάθος στην εκτίμηση της εξέλιξης, mm-hmm. έκανε λάθος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας που πρότεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που λέγαν τότε ο πολλαπλασιαστής ΔΕΗ ήταν ουσιαστικά η μετάφραση αυτού που λέμε ότι οι προσδοκόμενες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις κάποιων μέτρων ήταν πολύ περισσότερες προς mm-hmm. την αρνητική κατεύθυνση από αυτό που περιμένανε. Πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, ξαναλέω, ότι είναι μετριοπαθές έως με άσχημες προσδοκίες η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Mm-hmm. Ειδικότερα για το ζήτημα του πληθωρισμού, εδώ πρέπει να πούμε ότι απλώς αναπαράγει αυτό που προεξοφλούμε όλοι. Δηλαδή προεξοφλούμε ότι η συνέχιση μιας διεθνούς αναταραχής και μιας πρακτικής από πλευράς, θα το πω γιατί έτσι το βλέπω, από πλευράς των ΗΠΑ, που δεν συνάδει με τα οικουμενικά συμφέροντα μιας mm-hmm. σωστής εξέλιξης. Τη στιγμή δηλαδή, προσέξτε, όταν βγαίνει ο αξιωματούχος της ρωσικής κυβέρνησης εχθές και ανακοινώνει πολλά δις κέρδη πρόσθετα της ρωσικής οικονομίας από την διαμέσου τρίτων πώληση υδρογονατράκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έχουν βγάλει μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει τα μέτρα αυτά στο προηγούμενο διάστημα και για να σηκώσει την σημαία της αντιρωσικής πρακτικής και τακτικής, προσέξτε, άλλο θέμα να εξυπηρετήσουμε και να υπερασπιστούμε την αυτονομία και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την ακεραιότητά της, ειδικότερα εμείς που έχουμε το ζήτημα, το εθνικό ζήτημα της ενιαίας Κύπρου. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουμε μπροστά και να τραβάει όλο το κόστος αυτής της αντιπαράθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ να έρχεται να κάνει συμφωνία πλέον για να αγοράσει πετρέλαιο από την Ρωσία και να το ξαναπουλήσει σε εμάς.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή,
1: αυτά τα πράγματα προφανώς οδηγούν όλους να προσδοκούμε, συν την επίθεση και τη διατηρούμενη αναταραχή στον Περσικό κόλπο, οδηγούν όλους και όλες μας να προσδοκούμε ένα περιβάλλον με αυξανόμενο ενεργειακό κόστος συνεχώς στο επόμενο διάστημα, που σημαίνει θα έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις σε όλες τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
0: Ναι. Ζούμε σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που δεν λύνεται ούτε με προεδρικά διατάγματα, ούτε με μια απόφαση. Θέλει συνδυασμό
1: σίγουρα,
0: πραγμάτων.
1: Σίγουρα.
0: Κάποιοι λοιπόν λένε, παιδιά, να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, να ρίξουμε περισσότερο χρήμα στην αγορά ή τέλος πάντων να ενισχύσουμε περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες για να αντέξει την ακρίβεια. Και κάποιοι, οι γνωστοί φιδωλοί, λένε, παιδιά, κράτη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να ξεφύγουμε. Αυτή είναι και η κουβέντα που θα δούμε να εξελίσσεται και στη Σύνοδο Κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Βέβαια, και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακούγονται πάρα πολύ έντονα φωνές από κύκλους που μέχρι πρότινος δεν τους περιμέναμε, φωνές στην κατεύθυνση της άμεσης φορολόγησης της κερδοφορίας των ολιγοπολίων που εντάσσονται μέσα από την αλυσίδα δημιουργίας του πληθωριστικού φαινομένου. Mm-hmm. Και από την άλλη επίσης φωνές επιβολής πλαφών στις τιμές. Δηλαδή πιο κέριων, πιο άμεσων παρεμβάσεων της πολιτικής στη λειτουργία της εντός πολλών εισαγωγικών ελεύθερης οικονομίας. Την ίδια στιγμή βλέπω από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης ότι επιμένει να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μια, εγώ δεν θα το κρίνω αντιπολιτευτικά, μια όσο της αναλογή και όσο αντιλαμβάνεται προσπάθεια αύξηση των επιδομάτων. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ασπιρίνη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Είναι πολύ απλό, όταν αυξάνεις τα επιδόματα, καταρχάς δεν είναι επαρκή τα επιδόματα ποτέ για να λύσουν ένα τέτοιο βαθύ πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Αλλά όταν ασκείς αυτή την επιδοματική πολιτική, ουσιαστικά τι κάνεις, χρηματοδοτείς με τα χρήματα του δημόσιου προϋπολογισμού τη διατηρούμενη κερδοσκοπία, υπέρμετρη κερδοφορία των ολιγοπολίων. Mm-hmm. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, και δεν είναι ένα ζήτημα, πώς να πω, επιχειρηματολογίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, που γιατί λένε μα δεν πρέπει να υπερασπιστούμε. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Να υπερασπιστούμε την παραγωγική δραστηριότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρών μικρομεσαίων, αυτών των ανθρώπων που ταλανίζονται από την κρίση και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν εδώ μιλάμε με αριθμούς ή μιλάμε με πολιτική. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε περισσότερο με πολιτική και απλά με τους αριθμούς αποδεικνύουμε ότι οι πολιτικές μας είναι σωστές.
1: Έχετε δίκιο. Μιλάμε περισσότερο με όρους πολιτικής, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι ίδια τα αποτελέσματα μέτρων που έχουν το ίδιο δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το. Ποια μέτρα είναι τα συγκεκριμένα που παίρνονται και ποιους εξυπηρετούν και σε ποια κατεύθυνση βρίσκονται. Μπορεί το ίδιο, δηλαδή για παράδειγμα, το μέτρο της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος από τα 100 στα 130 ευρώ,
0: γιατί ναι.
1: Γελιόμαστε έτσι, αυτό σημαίνει και δεν το λέει κανείς, λέμε αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Τέλος πάντων, μπορεί το κόστος λοιπόν αυτού του μέτρου να είναι ανάλογο με το κόστος μιας μείωσης της έμεσης φορολογίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις ή μέσω μακροπρόθεσμης του ενός και του άλλου είναι διαφορετικές. Και άρα θα πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω και με όρους πολιτικής σύγκρισης των διαφορετικών προτάσεων,
0: ναι.
1: Να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Κατανοητό. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση για ακόμα μια φορά. Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για τα πολλά ανοιχτά και μικροοικονομικά και μακροοικονομικά ζητήματα που υπάρχουν.

Αυτό αναφιερωμένο στον Αχιλέα και Σοφία που είναι στο αυτοκίνητο και οδηγούν και ακούν παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Διαλέξτε ρόλους, παιδιά, μεταξύ του Beauty and the Beast. Αχιλέα μου, ξέρεις ότι εγώ είναι ξεκάθαρη η προτίμηση. Ποιος είναι το Beauty και ποιος είναι ο Beast. Με David Bowie θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Φεύγουμε με Beauty and the Beast, David Bowie.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
10: Παραπολύ.

Παραπολικά 90,1. Πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πολλά μηνύματα για τις μαστογραφίες και πολλά μηνύματα για το γεγονός ότι ψάχνουν κυρίες να βρουν ειδικό για να κάνουν μαστογραφία και δεν μπορούν να βρουν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα για μαστολόγο. Λέμε, υπάρχουν και κάποια μηνύματα όπως αυτό του κυρίου Νικολάου για το αν κάνουν καλό ή όχι μαστογραφίες. Εγώ, κύριε Νικολάου, θα μείνω σε αυτό που λένε οι γιατροί και αυτό που προτείνουν οι γιατροί. Τώρα από εκεί πέρα είναι μια άλλη συζήτηση. Φεύγουμε με αυτό το απίστευτο τραγούδι του Μάνου Αλιχιώτη με τη Μέρι Λίντα.

Όπως λέγαμε χθες με τον Βασίλη Κρυμπά, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική, που δεν θυμίζει και πάρα πολύ Μανώλη Χιώτη, αλλά το έχει γράψει ο Μανώλης Χιώτης και είναι τραγουδάρα. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, να πάρετε ομπρέλα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
12: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
11: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
22: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
15: Τι ζησούλα έχει.
0: Κινησούλα, κάτσε να σου πω αμέσως γιατί τώρα μόλις το άνοιξα. Ο Κηφισός είναι από στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο είναι λίγο παραπάνω. Ξεκινάει αμέσως μετά τον κόμβο με την Αττική Οδό και κατεβαίνει μέχρι την λεωφόρο Αθηνών περίπου. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχει κίνηση προς Πειραιά. Μόλις βγεις δηλαδή από τον Κηφισό και πας προς Πειραιά, έχει κίνηση προς Πειραιά. Στην Παραλιακή, προς την Κλειφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου έχει ένα κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι από το Καλαμάκι, από λίγο πριν από τη λεωφόρο Αλίμου και μέχρι το Παλαιό Φαλήρο περίπου είναι η κίνηση. Εδώ στη Συγκρού έχει πολύ κίνηση, δηλαδή είναι αρκετά πιο κάτω από τον Νέο Κόσμο. Λίγο μετά το Άλσος Νέας Μύρνης ξεκινάει η κίνηση, είναι αρκετή. Πάντα το κάνει αυτό όταν βρέχει η Σύγκρου. Η Κατεχάκη εκεί στο ύψος Ηλιούπολης, στο περιφερειακό του Καρέα, εκεί που πιάνει πάντα κίνηση, έχει την κίνησή της. Για να δω και την Κηφισίας, όχι Παναγία μου, Κηφισίας στην άνοδο είναι δράμα, δηλαδή είναι κόκκινη σχεδόν όλη μέχρι και το Μαρούσι, μην πω. Και στην κάθοδο είναι από το λίγο πιο πάνω το ψυχικό και μετά. Μέσα το κέντρο της Αθήνας έχει πολύ κίνηση σε διάφορα κομμάτια του. Ειδικά η Σταδίο είναι πίχτρα. Έρχεται και η Πειραιώς με κίνηση και βγαίνει στην Ομόνια και μετά Σταδίο είναι πίχτρα. Η Πανεπιστημίου είναι πολύ καλύτερα και πιο ανοιχτή. Αυτά τα γενικά που βλέπω. Κάτσε να δω και το γνωστό.
2: Χαϊδάρης Καλαμαγκάς.
0: Ναι. Ναι. Το Χαϊδάρης Καλαμαγκάς διαδρομή είναι κόκκινη και αυτή όπως είναι κάθε μέρα τέτοια ώρα το πρωί.
2: Γύρω εκεί 10 παρα 20 με παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Γιαννή, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών του ΕΜΟΠΟΥ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για να σας πούμε πώς ακριβώς συμβαίνει. Είναι τρεις μεγάλοι δρόμοι: Κηφισός, Κατεχάκη και Κηφισίας. Η μέση ταχύτητα, για παράδειγμα, στην Κηφισίας είναι 18 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Πολύ είναι.
2: Είναι σχεδόν ακίνητος.
0: Όχι, λέω το 18. Εμένα μου φαίνονται πολύ μερικές φορές. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, λέμε ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που φεύγει. Ναι. Και κάποιες άλλες στιγμές που δεν φεύγει. Τίτλοι τέλος για τον Κιλφόιλ. Το μεσημέρι περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, Σωτήρη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα είναι λίγο μετά τη μία.
0: Ναι.
2: Θα είναι ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Πετραλιάς. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, είναι στην Παγκόγκ, νομίζω, στη σύνοδο, στην κοινή σύνοδο Παγκόσμιας Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Mm-hmm.
2: Και ο Πρωθυπουργός θα πει κάποια πράγματα γι' αυτό από τη Λάρισα που περιοδεύει το απόγευμα. Θα έχουμε πληροφορίες σε λίγο με τη συνάδελφό μας, τη Λαλένα Χρυσαντοπούλου, τι θα υπάρχει.
0: Σας πω εγώ μία.
2: Ναι, πες μας μία.
0: Το ποσό θα είναι κάτω από 1,60. Mm-hmm. Αυτό. Το τελευταίο που έχω να πω τώρα, πόσο ακριβώς θα είναι. Πάντως θα είναι κάτω από 1,60, γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ σήμερα πολλά στις εφημερίδες. Πριν από λίγο μίλησα με ανώτατη πηγή έτσι, που έχει μια εικόνα και μου είπε ότι θα είναι κάτω από 1,60. Πόσο ακριβώς θα είναι. Το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30%, ανακοινώθηκε χθες του κ. Πιερακάκη. Οι ίδιοι είναι ακριβώς ο στοπέ. Δεν είχε διευρυνθεί ο κύκλος αυτών που θα το πάρουν. Απλώς έχει αυξηθεί και. Εντάξει, όσοι το παίρνουν το γνωρίζουν ήδη. Έχει να κάνει μόνο αποκλειστικά και μόνο με τα θερμοκρασιακά κριτήρια στην περιοχή που βρίσκονται. Δηλαδή, η Αθήνα, ας πούμε, έχει διαφορετικές τιμές στο Παλαιό Φάλιρο από το Κρυονέρι. Και δεν μπορεί να μην έχει διαφορετικές. Το Κρυονέρι μέσα στην Αττική δεν είναι, είπα σε άλλα μέρα.
2: Μέσα στην Αττική.
0: Λοιπόν. Και περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, βέβαια.
2: Νομίζω αύριο και μεθαύριο. Λαλέρα Χρυσαντοκουπούλου, διευθύντρια σύνταξης powergame.gr, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λαλέλα,
0: καλημέρα. Λαλέλα.
22: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι πρωί-πρωί μαζί μας. Να μας δώσεις ό,τι πληροφορίες τελευταίες έχεις.
22: Σε σχέση με τις ανακοινώσεις σήμερα.
0: Βέβαια.
22: Λοιπόν, θα ξεκινάμε με τη μεγαλύτερη μάλλον επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για μια σημαντική επιδότηση, η οποία μάλλον θα φτάσει περίπου στα 40 λεπτά το λίτρο. 20 λεπτά σήμερα με τις πληροφορίες μας θα φτάσουν τα δηληστήρια και 15 με 20 θα είναι κρατική συμμετοχή, mm-hmm. ώστε να φτάσουμε σε μια τιμή. Αν υποθέσουμε ότι έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινούσε χωρίς καμία επιδότηση, θα έβγαινε γύρω στο 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Με την επιδότηση αυτή θα φτάσει γύρω στο 1,50, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ πιο κάτω από το 1,75 που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης όταν εξήκλει τον Πέτρο.
0: Όπως το είχε πει, ναι, θα είναι πολύ, ναι, πιο κάτω. Ναι.
22: Αλλά να πούμε βέβαια, εντάξει, να θυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο ήταν 1,13.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό, ναι, εκεί πρέπει να γίνει η σύγκριση.
22: Οπότε υπάρχει αυτή είναι η σωστή σύγκριση. Υπάρχει σαφώς μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση. Καλύπτεται σε έναν βαθμό η πολύ μεγάλη επιβάρυνση που υπάρχει από το ράλι των τιμών των καυσίμων, αλλά όχι τελείως. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι για το επόμενο 15 μέρο, γιατί πλέον έχουμε πάει σε μια γραμμή που όλες οι επιδοτήσεις δίνονται για 15 μέρες και μετά επανεξετάζεται η κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή πάει σε ένα ευέλικτο μοντέλο για να μην κλειδωνόμαστε σε μήνα, καθώς είναι πάρα πολύ δυναμική η κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Και ό,τι αφορά τώρα το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη που δίνεται και τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση που είναι στα 20 λεπτά στην Αντλία. Mm-hmm. Εκ των οποίων το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 15, είναι από το κράτος και τα 5 λεπτά είναι από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε ότι για το επόμενο 15 μέρο θα πάμε με το ίδιο μοντέλο.
0: Για την αμόλυβη στα αυτοκίνητα?
22: Για την αμόλυβη, οι πληροφορίες λένε ότι και εκεί θα συνεχιστεί.
0: Θα συνεχιστεί,
22: ε? Αλλά ναι, με άλλο τρόπο. Με άλλη μορφή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι από τα δηληστήρια η επιδότηση, αλλά από κάπου αλλού. Αλλά και εκεί θα έχουμε.
0: Για να μείνει η τιμή εκεί που είναι τώρα, δηλαδή γύρω στο 2,20.
22: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή με την επιδότηση, όπως πολύ σωστά λες, είναι γύρω στα 2,20 η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη, γύρω στα 2,12 στο ντίζελ, και αυτό είναι το μέσο όρο πανελλαδικό. Υπάρχουν μέρη που είναι πολύ παραπάνω.
0: Και 2,50 και 2,60. Να σε ρωτήσω κάτι.
22: Ακριβώς.
0: Επειδή ακούω πολλή συμμετοχή δηληστηρίων σε αυτό, εξ αυτού να αποκλείσω την πιθανότητα φορολόγησης εξτρά των δηληστηρίων?
22: Γενικώς η γραμμή της κυβέρνησης είναι να μην γίνει αυτό. Στη λογική ότι ήδη από εδώ και τρεις μήνες τα δηληστήρια βάζουν πλάτη, και αυτό είπε και λίγο πολύ και ο κ. Χατζηδάκης σε δηλώσεις που έκανε χθες. Είπε, ναι, ότι τώρα που κοιμόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κοιμόταν όλη η Ευρώπη, η Ελλάδα είχε ήδη κινητοποιηθεί και είχε ήδη βάλει τα δηληστήρια στο παιχνίδι να συνεισφέρουν να υπάρχει μια συνεισφορά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η συζήτηση για φορολόγηση υπερκερδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εθνικά μπορεί ο καθένας να
0: κάνει. Δεν συμφωνούν όλοι. Ναι, δεν συμφωνούν όλοι.
22: Υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει όμως συμφωνία. Έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να το εξετάσει. Ναι. Αλλά συνήθως όταν συσταθεί μια ομάδα
0: εργασίας
22: αργούν. Ναι. Ναι. Γιατί το 22 που ευλύθηκε ο φόρος, από ό,τι θυμάμαι, καμία ομάδα εργασίας δεν είχε επιβληθεί. Ναι. Εκεί ήταν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Από αυτά που μαθαίνω και εγώ, που είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μαθαίνεις εσύ προφανέστατα, τουλάχιστον άμεσο θέμα φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων δεν τίθεται αυτή
22: η
0: την ώρα.
22: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι υπάρχουν πιέσεις από χώρες που δεν έχουν δηληστήρια.
0: Γι' αυτό.
22: Για να το κάνουν.
0: Εμείς έχουμε.
22: Και να, ναι, φορολογηθούν αυτές που έχουν. Ναι, οι οποίες, ναι, θα πούμε και τα δικά μας τα δηληστήρια, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ εξαγωγικά. Και ήταν και πάρα πολύ σημαντικά ώστε να μην έχουμε ελλείψεις ντίζελ και τα λοιπά όλο, ναι, αυτό το διάστημα που είχε φόβος.
0: Και πολύ
22: οφείλεται αυτό και στα ελληνικά δηληστήρια.
0: Αυτές είναι αυτά. Πότε θα ανακοινωθούν, τι ώρα θα ανακοινωθούν αυτά?
22: Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε.
0: Κάποια στιγμή, μέσα στο πρωινό.
2: Να πω κάτι, η Λαλέλα. Από την αύξηση τα δηληστήρια, πόση αύξηση κερδών έχουν?
22: Είναι πολύ μεγάλη αύξηση των κερδών. Τώρα, για να μην κρίνει τα νούμερα τα.
2: Δεν λέω αυτά που θα είχαν αν δεν είχαμε την αύξηση. Πάλι κέρδη θα είχαν. Λέω με αφορμή τις αυξήσεις που υπάρχουν.
22: Είναι πολύ μεγάλα. Είναι σημαντική αύξηση. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιθώρια δήλησης σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχουν μια πολύ μεγάλη διεύρυνση των περιθωρίων τους. Και είναι σαφές ότι από αυτή το ράλι του πετρελαίου και των δηλισμένων προϊόντων, τα δηληστήριά μας είναι κερδισμένα. Οπότε στη λογική αυτή, να πω για κάτι ακόμα τώρα που το θυμήθηκα επ' αυτού, γι' αυτόν τον λόγο εξαιρέθηκαν και όλα τα δηληστήρια και πολύ σωστά νομίζω έγινε. Από το τελευταίο μέτρο, το τελευταίο πακέτο, το μέτρο για τη βιομηχανία, πανικά τα δηληστήρια ήταν επιλέξιμα να πάρουν επιδότηση. Η κυβέρνηση βεβαίως τα αφαίρεσε. Ακριβώς αυτή τη λογική, ότι εφόσον αυτή τη στιγμή οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο στην κερδοφορία του, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπωσδήποτε δεν ήταν ανάγκη να πάρουν και επιδότηση για τους ρήπους που εκπέμπουν. Οπότε τα ποσά αυτά θα πάνε σε άλλες βιομηχανίες που δεν είναι σε αυτή την θέση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Λαλέλα,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης powergame.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ειδική δεν είμαι, θα λέει, αλλά 1.000.000 δραχμές, μια δεξαμενή πετρέλαιο και 8.000 δραχμές, ένα κιλό φασόλια, όπως το λένε, πέσαμε στα βράχια. Να σου πω, Ρεζιορέστη, πώς το κάνεις αυτό με τις δραχμές? Για το πετρέλαιο και τη δεξαμενή δεν ξέρω, μπορεί να είναι σίγουρα, αλλά το... δεν βγαίνει ένα κιλό φασόλια 8.000 δραχμές. Οι γίγαντες που είναι ακριβοί, για παράδειγμα, που είναι πιο, τα πιο ακριβά, το νομίζω είναι 12, 14, 13 ευρώ το κιλό, δηλαδή είναι γύρω στα 6-7 χιλιάρικα. Ναι. Τα έκανε 8. Φαίνεται παίρνει πιο ακριβούς γίγαντες εκείνος. Ναι, ναι, ναι. Τα πιο ακριβούς, οι πιο ακριβοί γίγαντες της αγοράς.
2: Η Βάβο που το έκανε αυτό, έλεγε τα. Έκανε τις οκάδες και μετά τις μετατέθηκε.
0: Να τα κάνουμε κιλά. Λεφτά, έλεγε. Να τα κάνουμε λεφτά.
2: Να τα
0: κάνουμε λεφτά αυτά, παιδιά. Δεν μας φτάνουν οι δικοί μας διεφθαρμένοι πολιτικοί. Μας έρχονται και από το εξωτερικό, λέει η Νάγια. Καλημέρα, Νάγια μας. Οι φίλοι μας, συγγνώμη, έχουν πέσει βροχή σήμερα. Όπως πέφτει βροχή έξω. Έχουν πέσει βροχή και τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Σε λαχτάρισε χθες. Με ποιον παίζατε χθες? Με μια. Πώς ήταν την ομάδα, με την Βαλένθια. Μέσα στο ημίχρονο μου στείλε ένα μήνυμα απελπισίας. Μου λέει: πω, πω, τι παθαίνουμε. Λέω: δεν κοιμάμαι, του λέω, δεν ξέρω.
2: Τι εγώ έγραφα.
0: Αλλά έκανε μετά. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Γεωργία, μια γλυκιά καλημέρα. Τώρα στην Άνοιξη λέει: ρίχνει πολύ βροχή. Ευχαριστούμε πολύ έτσι για την βοήθεια που μας δίνετε. Για λέγε, με συγχωρείς.
2: Όχι, λέω: ο Ανδρέας Πετρουλάκης, ο φίλος μας, ναι, σήμερα στο σκίτσο του έχει την κυρία Γκυλφόιλ, πάει στον κύριο Τασούλα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Βρήκατε σύζυγο, απαντάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα.
0: Ντροπή,
2: γιατί,
0: σεξιστικό.
2: Όχι καθόλου. Γιατί όταν είχε έρθει και είχε δώσει τα διαπιστευτήρια, ναι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε πει: κύριε πρόεδρε, έχω έρθει εδώ το μήνα του μέλητος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και είπε η ίδια ότι το ταξίδι του μέλητος μια χαρά ήταν. Ο γάμος απέτυχε. Και με αφορμή αυτό γίνεται χιούμορ.
0: Πάντως δεν έκανε γάμο. Οπότε, οπότε δεν έχει γάμο ούτε ταξίδι του μέλητος. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μας φεύγει έτσι κι αλλιώς. Την χάνουμε.
2: Να πω κάτι θέλω. Ναι. Όλοι αυτοί οι φίλοι και κυρίως αυτοί που τα γινόταν κουμπάρι και οι υπόλοιποι τη κυρία Γκυλού, που εξαφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Το ξέρω, όταν είσαι φίλος και στα δύσκολα. Και είσαι εκεί. Μπας περιπτώσει. Άστο.
0: Κατέρευσε η γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου. Διαβάζω μόλις τώρα. Στην Εύβοια πρέπει να γίνεται χαμός. Είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αυτή η Εύβοια, η δύσμηρη. Τι τραβάει το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Το χειμώνα με τα χιόνια, ειδικά η Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είναι μια περιοχή ευλογημένη στη φύση της, τουλάχιστον στο βόρειο κομμάτι της. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το νότιο είναι ωραίο, αλλά το βόρειο είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά είναι πάντα το επίκεντρο κακοκαιρίας, όπως είναι και οι σποράδες, όπως είναι και, και ένα κομμάτι της Αλίας.
2: Το γεγονός σωτήριο ότι κάηκε, ναι, επιδρά ακόμα περισσότερο στους πλημμύρες. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά.
0: Να πάμε όπου θέλεις.
2: Για να πάμε στην δημοσκόπηση που
0: πήγαινε όπου θέλεις,
2: ο κύριος Ξενάκης χθες φιλοξένησε στο δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24.
0: Και ο Ζαχαρία Ζούπη. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα, θα τη δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριο είναι ο μήνα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψη και έγκυρη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό τη έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματευτούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Και μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήριο.

0: ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασιακά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε πρώτα ότι είχαμε τηλεφωνήματα από φίλους από Αρτέμιδα που μας λένε στην περιοχή Πευκάκια και Άγιος Σεραφείμ, νομίζω. Από χθες το μεσημέρι έχει κοπεί το ρεύμα και δεν έχουν ρεύμα οι άνθρωποι και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, που χαλάνε στα ψυγεία. Μια καλημέρα στον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και μια χαραμένα στον φίλο μας τον Θοδωρή Γιαλταμιλή, τον Ασπρόπυργο, τον αριστέχνη μετρολόγο φίλο μας, φωτογράφο, ο οποίος θα μου στείλει και μια πρόγνωση σε λίγο να μας πει με πιο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν.
4: Σε ρεύμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού περάσει τα νεύρα όταν δεν έχει ρεύμα?
3: Ποιο?
4: Να φτιάξει το ρολόι τη κουζίνα.
3: Μόνο τη κουζίνα και όλα αυτά που δεν φτιάχνουν.
4: Το έχετε σκεφτεί, παιδιά.
3: Το έχω εγώ στην κουζίνα.
4: Πρέπει αυτοί που υπεύθυνοι που το μεγαλύτερο ρεύμα του βάζει να φτιάχνουν μετά σε όλε τι κουζίνε να φτιάχνουν τα ρολόγια.
3: Δεν είναι όπω τα κινητά τα άτιμα οι κουζίνε. Πρέπει να τα διορθώνει και αντιδιόρθωσε τα.
4: Δεν φτιάχτα.
3: Το ξέρω και μα πέφτει και 5-6 φορέ την ημέρα το μέσα έστω για ένα λεπτό.
4: Ζαχαρία Ζούπη.
3: Opinion poll Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα σας, κύριε Ζούπη.
5: Καλή σας μέρα.
3: Λοιπόν, άντε εσύ Βασίλη, εγώ τον ρωτούσα χθες όλο το απόγευμα. Ωραία, θα ρωτήσω λοιπόν ποιο κατά την άποψή του είναι ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης, η οποία έρχεται, να πούμε, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο και μετά τα μέτρα, ένα μεγάλο μέρος των μέτρων εν πάση περιπτώσει στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
5: Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη γνώμη είναι όλα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που πήραμε για πώς αντιλαμβάνεται την οικονομική κατάσταση οι πολίτες και πώς αντιδρούν απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης. Νομίζω ότι στο σύνολό τους τα ευρήματα δείχνουν μια δυσαρέσκεια κοινωνική. Η κοινωνία είναι σε κατάσταση οικονομικού στρες, θα έλεγα, και η κριτική είναι και για το μέγεθος των μέτρων απέναντι, πάντα αυτά μπαίνουν συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος.
4: Ναι, σωστό.
5: Και σε σχέση με την αμεσότητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
3: Τα ανακλαστικά δηλαδή.
5: Τα ανακλαστικά δηλαδή. Μόνο το 21% θεωρεί ότι η κυβέρνηση αντιδρά με αντανακλαστικά άμεσα.
3: Γιατί κάνεις 120 δόσεις, ας πούμε, τώρα και δεν τα κάνεις στη Θεσσαλονίκη ένα μήνα πιο πριν, για παράδειγμα.
4: Είναι και πολύ θετικό από ότι είδα τα στοιχεία 120 δόσεις.
3: Έχει ψηφία. Λέω όμως ότι...
6: 2000 FM.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
3: Χαίρομαι πού θα επιδράσουν. Θα επιδράσουν, για παράδειγμα, και στα τρόφιμα.
4: Ναι, ξέρουμε ότι θα επιδράσουν στη θέρμανση καταρχάς, στις μετακινήσεις, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι και καταλαβαίνουν και αυτοί που απαντούν στις έρευνες ότι θα επιδράσουν και σε μία αλυσίδα προϊόντων. Ναι, άρα θα επηρεάσει συνολικά τη ζωή τους και σε άλλα θέματα.
5: Ναι.
4: Εκεί είναι το μεγάλο στίγμα, θα έλεγα, και για την κυβέρνηση και για την απέτηση της κοινωνίας.
5: Η ακρίβεια είναι μακράν το νούμερο ένα ζήτημα σε όλες τις μορφές της, δεν το συζητώ, που σχετίζεται άμεσα και με τα εισοδήματα του κόσμου. Έτσι,
3: γιατί είναι η πραγματική αντιπολίτευση της κυβέρνησης.
5: Ναι, και πάμε εκεί. Ναι, λοιπόν, ναι. Υπάρχει το δεύτερο κομμάτι της δημοσκόπησης. Η μισή ήταν για αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά, τα καθημερινά και τα πολιτικά. Αυτά ποια είναι τα πιο σημαντικά κατά την άποψή σου, Ζαχαρία?
4: Εντάξει, επειδή ρωτήσατε και πριν, υπάρχει μια θετική υποδοχή της επίσκεψης Ρούμπο σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα, και πολύ περισσότερο αυξημένο οι ενεργειακές συμφωνίες σαν μορφή και ασφάλειας της χώρας.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με το θέμα της ενεργειακής και συνολικότερης ασφάλειας. Mm-hmm. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα σε σχέση με τους δύο άλλους αρχηγούς. Είναι 27,5-13, κοντά στο 7 ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 13 ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δύο παρατηρήσεις. Και οι τρεις πεσμένοι σε σχέση με την προηγούμενη
4: και
3: μέτρηση.
4: Πέφτουν, και γι' αυτό ανεβαίνει ο κανένας.
3: Ναι, και γι' αυτό ανεβαίνει ο καθένας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι κανείς από τους τρεις δεν συγκεντρώνει τα ποσοστά του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου.
5: Με τον κύριο Αμπλάκη να έχει πιο μεγάλο πρόβλημα, βέβαια.
3: Με τον κύριο Αμπλάκη να έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα, σωστό.
4: Είναι ή πιο, αν πάρουμε την πρόθεση ψήφου, είναι λίγο πιο πάνω.
5: Ναι.
4: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι περίπου στα ίσα ο Αλέξης Τσίπρας και είναι πιο κάτω ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι η πρώτη φορά που.
3: Και
4: το,
3: στην εκτίμηση και οι τρεις κάτω. Ναι.
4: Στην εκτίμηση ψηφού βλέπουμε μια πτώση, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι μαζί με τα προηγούμενα ευρήματα και συνδέονται με την οικονομία ασφαλώς. Έχει μια πτώση 0,7, αλλά πάει στο 30,3, 25 στην πρόθεση. Στη μάχη της δεύτερης θέσης δεν βλέπουμε να κινούνται και τόσο οι βελόνες. Αυξήθηκε το Πασόκ 0,2, βρίσκαμε μια διαφορά 3,8 το Σεπτέμβρη, στο 3,6. Τώρα αφού οι... νομίζω και τα δύο κόμματα πρέπει να δουν τα θέματα των δεξαμενών τους και των ορίων της.
5: Βλέπουμε και άλλα ενδιαφέροντα.
3: Αυτό είναι αληθές, αλλά καταγράφεται μια στασιμότητα ως προς το δεύτερο τρίτο, το οποίο πηγαίνοντας προς τις εκλογές που τελειώνει ο χρόνος, που πώς να το πω έτσι, αδειάζει η κλεψίδρα, είναι σε βάρος του τρίτου.
4: Ναι, έχεις δίκιο, Βασίλη. Δηλαδή, πρόσεξε, ας το πούμε απλά. Εάν παγιώνεται, καταρχάς δημοσκοπικά θα ήμουν ο τελευταίος που όταν βλέπω μια διαφορά 3,5 θα έλεγα έλειξε το παιχνίδι. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να παραβλέψει ότι είναι μια διακριτή διαφορά η 3,5 μονάδα.
5: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή. Εάν αυτό παγιωθεί και τις έρευνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου και τα λοιπά, θα δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα. Γιατί
5: άλλωστε, ο κ. Σουκαλάς εδώ μας έχει πει ότι έχει βάλει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Που πιστεύει ότι μέχρι εκεί θα έχει ξεφουσκώσει το κόμμα Τσίπρα και θα έχει περάσει τη δεύτερη θέση το Πασόκ. Αυτό μας είχε πει εδώ ο κ. Σουκαλάς. Το λέω ή δεν λέω κάτι?
4: Μα νομίζω ότι αν η πρόκληση για την Ελλάς είναι να ανεβάσει τα ποσοστά ώστε να δείξει ότι πράγματι έρχεται με μεγαλύτερη ορμή, και να γίνει πιο απειλητικός προς τον κ. Μητσοτάκη. Η πρόκληση για το Πασόκ που έχει και στόχο να βγει πρώτο κόμμα μία ψήφο, όπως λέει.
3: Εντάξει, αυτό τώρα δεν
4: είναι
3: υπάρχει.
4: Καταρχάς, πάμε, δεν είναι καταρχάς, εντάξει, δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά, δεν το, πάμε παρακάτω.
4: Είναι αν θέλει να δείξει ότι έχω τις δυνάμεις, έχω την ορμή να περάσω δεύτερο, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το δείξει. Αν ναι. όχι τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη. Μετά, όπως κανείς δεν πιστεύει την πρώτη θέση, γιατί 18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτεται, θα αρχίσουν να δημιουργούνται ερωτηματικά, έτσι δεν είναι, και για τη δεύτερη θέση. Και τώρα, να δημιουργεί προβλήματα.
5: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πηγαίνοντας προς τα κάτω, τι βλέπουμε, ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο που βλέπεις στην από κάτω πλευρά, έτσι?
4: Ότι έχουμε έναν πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα, τη Συμμαχία Ελλήνων. Με ρωτάνε, δεν
5: είναι,
4: σας κρύβω.
5: Είναι από τους βουλευτές, τους 2-3, πώς είναι αυτοί οι
4: που έχουν εξαρτοποιηθεί πια, τους
5: παρτιάτες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Ναι. Ναι, να διευκρινίσω καταρχάς, γιατί δεν σας κρύβω ότι δέχτηκα τηλέφωνο και από φίλους.
5: Γιατί τους μετράτε, επειδή δεν είναι κόμμα, ναι. είναι κοινοβουλευτικό, ναι, δεν θεωρούνται κοινοβουλευτικό ναι. κόμμα.
4: Καταρχάς δεν μετράμε μόνο τα κοινοβουλευτικά, μετράμε όλα. Ναι. Στο άλλο κόμμα αθροίζονται διάφορα κόμματα, από τον Ανταρσία και μέχρι το κόμμα που είναι να φτιαχτεί του, από τη λένε του κύριου Σαμάρα. Λοιπόν, μας ήρθε επιστολή πριν 2-3 εβδομάδες στον Σύνδεσμο Δημοσκοπήσεων και σε όλες τις εταιρείες βέβαια.
3: Τον κύριο Καζιδιάρη αυτή.
4: Σαν η Συμμαχία Ελλήνων. Έλεγε, εμείς έχουμε κάνει από πέρυσι τα χαρτιά μας, έχουμε καταθέσει το καταστατικό, είμαστε νόμιμο κόμμα και, και άρα θέλουμε να μας μετράτε.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό απασχόλησε την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων της ΕΔΕ και είπαμε ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί καταστατικό και σενάριο πάγο και όλα, πρέπει να τους μετράμε.
5: Και τους μετρήσατε.
4: Με την αίρεση ότι ισχύει για όλα τα κόμματα, αν δείξει ένα 100 και πάνω, θα πρέπει να το δείχνουμε στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου.
3: Εδώ είμαστε ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό. Έκανα χθες και... Ζαχαρία, να πάρω σε αυτό έτσι. Μία έρευνα, ρώτησα, ας πούμε, 10 συναδέλφους, 15. Αν ξέρουν ποιο είναι το κόμμα.
5: Πώς το είπα, Ελλήνων.
3: Συμμαχία Ελλήνων. Ναι, εμείς το είπαμε εδώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κανείς δεν το ήξερε. Απορώ στο εξής. Υπάρχει 3,4% που λέει ότι το ξέρει και θα το ψηφίσει.
4: Ναι, θα σου πω το εξής.
3: Χωρίς να πει ότι είναι το κόμμα του Καστιγιάρη, θέλω να πω.
4: Έχεις δίκιο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι να έρθει η επιστολή, δεν θυμόμουν, γιατί στη συνέντευξή του Καστιγιάρη είχε πει ότι του στηρίζει, έτσι,
3: ναι.
4: αυτό το κόμμα. Δεν μου είχε μείνει ο τίτλος.
3: Αυτό.
4: Και το θυμήθηκα, δηλαδή και εμένα με ρωτάγανε σε μία δημοσκόπηση, θα έλεγα ποιοι είναι. Νομίζω ότι υπάρχει κινητοποίηση, επικοινωνία πυρήνων, οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι οι Σπαρτιάτες ένα βράδυ πήγαν στη Βουλή με μια δήλωση και πήραν, φτάσαν το 4,5%.
3: Σωστό.
4: Νομίζω ότι είμαστε στις αρχές ενός φαινόμενου που θα το παρακολουθήσουμε.
3: Θα με επιτρέψει μόνο τώρα να διαβάσω τις έδρες με βάση της δημοσκόπησης.
4: Ναι,
3: 9-κομματική Βουλή, Νέα Δημοκρατία 122, αν έρθουν τα αποτελέσματα που λέει η δημοσκόπηση, στην εκτίμηση ψήφου, έτσι, αυτό μιλάμε.
4: Με βάση την κεντρική εκτίμηση.
3: Πάρει Νέα Δημοκρατία 30%, ξέρω εγώ, και λοιπά, όπως είπατε πριν. Νέα Δημοκρατία 122, Ελλάς 48, Πασόκ 37 βουλευτές, Κουκουέ 21, περνάει την ελληνική λύση με 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα η κυρία Καριστιανού 14 βουλευτές, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11 έδρες. Μπαίνει δηλαδή στη Βουλή και η κυρία Λατινοπούλου και το κόμμα του κυρίου Καστιδιάρη. Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
5: Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll για την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Action 24.
3: Στο δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξανάκη.
5: Ωραία, πολύ ωραία. Και θα έχουμε τώρα και μια σειρά άλλων δημοσκοπήσεων, θα σας ενημερώνουμε. Για αυτές δεν θα τρώμε 2 ώρα δημοσκοπήσεων, γιατί
3: όχι, ήταν μια απλή ενημέρωση.
5: Κάνουμε μια ενημέρωση.
3: Αύριο νομίζω θα είναι η Alco για το flash.gr και η Mark για την τηλεόραση του Αντένα.
5: Ωραία, πάμε σε
3: διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 για όλο τον Οκτώβριο αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στο Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε για το κυκλοφοριακό. Με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, συγκοινωνιολόγος είναι άνθρωπος, εξαιρετικά το θέμα και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει πόσα λεπτά χάνουμε κάθε μέρα οδηγώντας σε 3 κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο χρόνο τη ζωή μας χάνουμε πάνω στο τιμόνι και εκνευρισμένοι κατά κύριο λόγο.
3: Βασίζεται έτσι, μας στέλνει μήνυμα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού.
5: Δεν καλό αυτό.
3: Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της Κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Νομίζω αμέσως θα έχουμε ρεπορτάζ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Τα λέμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοουλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα την νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωάς του Γιώργη Ζορμπάς ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορμπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 8 Νοεμβρίου. Στη σκηνή Μανώλης Καραντινός. Μονή Λαζαριστών.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, Κώστας Παπακριμίτσος, κομιστής ειδήσεων.
1: Ναι, γιατί ήταν με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη στον αέρα μέχρι από λίγο, ε.
2: Καλημέρα,
0: όχι αυτά, έχει άλλες πληροφορίες.
1: Έχει άλλες πληροφορίες, αποκλειστικές.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στο κρατήσεις των παραπολιτικών.
1: Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα.
2: Κωστή Χατζηδάκη στον αέρα του Ερνιούς, αλλά και τι έχω μάθει από το ρεπορτάζ μας.
1: Ναι, όλοι οι ρεπορτάζ κάνουμε, ναι,
2: ενέργειας. Οπότε, για να τα βάλω όλα μαζί σε ένα πακέτο για τελικά το τελικό προϊόν που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές, αυτό που θα εντυπωθεί μέτρων, είναι μια τριπλή παρέμβαση κυβέρνηση, το οποίο θα μάθουμε λίγο καταφαρμοστεί από αύριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, θα συνεχιστεί η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο. Θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και μετά από Νοέμβριο βλέπουμε λογικά θα συνεχιστεί και εκεί. Αλλά μιλάμε για το επόμενο 15ο οι ανακοινώσεις, έτσι θα πηγαίνουν από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν στο ντίζελ. Αμόλυβδη. Θα συνεχιστεί 10 λεπτά η επιδότηση επίσης. Εκεί πιθανώς, ενώ μέχρι τώρα ήταν μια επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια, θα μπει και το κράτος μέσα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό νομίζω που ενδιαφέρει τελικά τον καταναλωτή είναι τι θα πληρώνει ο ίδιος. Άρα, 20 λεπτά φθηνότερο παραμένει το ντίζελ, 10 λεπτά φθηνότερη θα παραμένει η αμόλυβδη. Και πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο ξεκινά η διάθεσή του. Σήμερα η χοντρική τιμή, η λιανική, με συγχωρείτε, είναι γύρω στο 1,97-1,98 εκεί. Η παρέμβαση, η κοινή, μετά από ένα μήνα εντατικών, από ό,τι μαθαίνω, παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των δηληστηριών, γιατί είναι κοινή, θα δώσει ένα κομμάτι τα δηληστήρια, θα δώσει και ένα κομμάτι κρατικός προϋπολογισμός. Θα φτάσει τελικά τα 40 λεπτά.
1: Επομένως, θα πάει 1,57 με 1,58.
2: Εκεί, 1,56-1,58, ανάλογα που θα κλειδώσει σήμερα.
1: 1,56 με 1,58 θα είναι η τιμή.
0: Ναι. Περιμένουμε τις τιμές, να δούμε πόσες είναι για να κάνουμε τη μείωση.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Αλλά είναι 40 λεπτά, ώστε να, δηλαδή είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από 1,75.
1: Πολύ κάτω από 1,75 είχε. Είναι αρκετά κάτω από 1,75. Αλλά είναι και αρκετά πάνω βέβαια από εκεί που ήταν πέρσι τέτοια εποχή, να τα πούμε και αυτά. Οπότε θα είναι πρόβλημα για τον κόσμο.
0: 40 λεπτά λοιπόν η είδηση.
2: Αυτά τα 3 μέτρα. Το τέταρτο το κύριε ανακοινώσει από χθες ο κ. Πυρακάκης, το 30% αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
1: Απλώς είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Δεν αλλάζουν οι δικαιούχοι, αλλάζει όμως σημαντικά ο αριθμός, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν. Λοιπόν,
2: ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Κωστή.
0: Ευχαριστούμε, Κωστή.
1: Κωστή Παπαχλιμίτζος. Λοιπόν, 20 λεπτά το επίδομα ντίζελ παραμένει, 10 λεπτά το επίδομα που δίνεται στη βενζίνη, στην αμόλυβη παραμένει και το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει γύρω στο 1,56, 1,57, 1,58, κάπου εκεί εμπάσχεται.
0: 40 τόσο. Λεπτά η μείωση, γιατί πρέπει να ξέρουμε πότε θα είναι τιμή σήμερα. Γιώργος Γιαννής, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα είπα γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννή.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα για πάμε λίγο. Έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει τις μέσες ταχύτητες σε τρεις κεντρικές λεωφόρους. Κηφισός, Κατεχάκη και Κηφισίας. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε τα στοιχεία. Τι γίνεται?
3: Ναι, κοιτάξτε. Επειδή ουσιαστικά κανένας δεν μετράει στοιχεία και δεν ασχολείται με το κυκλοφοριακό της Αθήνας, εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια από το 2020 τουλάχιστον να βλέπουμε τι συμβαίνει, όπου μπορούμε να προτείνουμε λύσεις με την ελπίδα κάποιος να τα ακούσει. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει, παραδείγματος χάρη τώρα εξετάσαμε πρόσφατα τους τρεις άξονες από ΚΑΠΑ, τον Κηφισό, την Κατεχάκη και την Κηφισίας.
1: Ναι.
3: Υπάρχει μια συνεχής επιδείνωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας από το 2022 και μετά, δηλαδή μετά την πανδημία. Αλλά αυτό που είδαμε ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι την τελευταία χρονιά, 25-26, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Δηλαδή, οι συνθήκες κυκλοφορίας επιδεινώνονται συνεχώς, αλλά φέτος επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η Κηφισίας μέσα σε ένα χρόνο έχει μείωση 15% στη μέση ημερήσια μέση ταχύτητα κυκλοφορίας.
1: 15% μάλιστα. Και Κηφισίας.
3: Από το 27 έπεσε στο 23 χιλιόμετρα την ώρα στο κέντρο και από το κέντρο έπεσε από το 23 στο 20%.
0: Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να πας στην Κηφισία ή να κατέβεις από την Κηφισίας?
3: Τελικώς πιο δύσκολο είναι χαμηλότερες ταχύτητες έχουμε όταν βγαίνουμε από την Κηφισίας.
1: Η άνοδος.
3: Βέβαια αυτό είναι ο μέσος όρος της ημέρας.
1: Εντάξει, ναι. Τις ώρες ανάλογα, προφανώς.
3: Ναι, επειδή μπαίνοντας μπαίνουμε συσσωρευμένοι όλοι μαζί. Αλλά σημαντικότερη επιρροή έχει όταν όλες τις ώρες η έξοδος από την Κηφισίας είναι συνεχώς περισσότερο επιβαρημένη.
0: Για τον Κηφισό να μην ρωτήσουμε καν, ε.
3: Ναι, και στον Κηφισό έχουμε, ας πούμε, μείον 12% μόνο σε μια χρονιά. Τα νούμερα είναι τρομακτικά.
1: 12% είχαμε... μείωση της ταχύτητας σε μια χρονιά μόνο, έτσι δεν είναι.
3: Είχαμε δηλαδή μέση ταχύτητα και εχμής και εκτός εχμής 69 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα έχουμε 60. Και είχαμε 75 χιλιόμετρα την ώρα το 2022. Και μιλάμε για τη μέση ταχύτητα και τα Σαββατοκύριακα και όταν.
1: Βέβαια, τώρα μπαίνει και τον δρόμο είναι άδειο το βράδυ, ας πούμε. Δηλαδή, πάμε 100 χιλιόμετρα να πούμε.
3: Από 75 σε 60.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Τις ώρες αιχμής τις έχετε μετρήσει, πώς είναι η ταχύτητα τις ώρες αιχμής.
3: Έχουμε. Αναπερίπτωση τώρα.
1: Ναι.
3: Και στην ώρα αιχμής έχουμε.
1: Τα έχετε πρόκειται.
0: Δεν τα έχετε πρόκειται τα μπροστά σας. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι
3: τα νούμερα, είναι εκεί στο 25-30 χιλιόμετρα την ώρα. Το οποίο για άξονα ελεύθερης ροής είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Και τελευταίο...
3: Δεν μιλάμε για άξονα με φανάρια, γιατί στα φανάρια προφανώς πηγαίνεις αργά. Κανονικά και έχει ελεύθερη ροή.
1: Και φανάρια.
0: Ναι, ναι. Και μετρήσατε και δεκατεχάκι.
3: Ναι, και η κατεχάκι έχει μια αντίστοιχη μείωση. Έχει. Προς την Κηφισίας έχει μείον 13% στη μέση ταχύτητα στην κυκλοφορία, δηλαδή από 18 χιλιόμετρα την ώρα έπεσε στο 16. Και ναι. από την Κηφισίας είναι από 23 έπεσε στο 22.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι προστέθηκαν αυτοκίνητα. Στο τι οφείλεται
3: αυτή. Ναι, έχει αυξηθεί η ζήτηση μετακινήσεων. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που θέλουν να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή και τα ίδια αυτοκίνητα.
1: Τα μέσα δεν έχουν βοηθήσει πάντως. Σα-ίσα δημιουργεί η κατάσταση να είναι δυσμενέστερη. Ναι.
3: Τα μέσα έχουν μεγάλη αλλαγή. Έχουμε μόνο τελευταία χρονιά 15% αύξηση στην επιβατική κίνηση.
1: Ναι.
3: Δηλαδή
1: αν δεν είχαμε γι' αυτό.
3: Αν δεν είχαμε γι' αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερα. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένη δοχεία. Όταν οι ταχύτητες των αυτοκινήτων χαμηλώνουν,
1: ναι.
3: Τότε ο κόσμος προτιμάει τα λεωφορεία και μάλιστα τώρα που έχουμε.
1: Τα τραμ. Ναι.
3: Τώρα που έχουμε 1.800 καινούργια λεωφορεία, εντάξει, οι συνθήκες.
0: 1.800 καινούργια δεν υπάρχουν. Είναι σύνολο 1.800 παλιά, καινούργια, μεσαία κλπ.
3: Όχι, τώρα έχουν πλησιάσει τα καινούργια.
0: Ναι, αυτό λέω, στο σύνολο.
3: Είναι πολύ κοντά στο να είναι όλα και τα. Δηλαδή, νομίζω τα 1.500-1.700 είναι καινούργια. Και αυτή την εποχή παίρνουν και τα υπόλοιπα.
0: Τα μέσα μεταφοράς στις τρεις περιοχές αφορούν κυρίως αφορούν μόνο, αν καταλαβαίνω καλά, την Κηφισίας. Γιατί οι άλλοι δύο οδοί δεν έχουν μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος. Ουσιαστικά δεν έχουν δηλαδή. Ερώτημα, οι λεωφορειόδρομοι που παραμένουν στην Κηφισίας βοηθούν σε αυτό?
3: Ναι, την τελευταία χρονιά που η τροχιά έχει αυξήσει την ταχύτητα, την αστυνόμευση, έχει αυξηθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας και πλησιάζουν τα λεωφορεία να κάνουν 1,5 φορές περισσότερες διαδρομές με τον ίδιο αριθμό λεωφορείων. Αυτό είναι εντυπωσιακό και αυτός είναι και ένας από τους λόγους, όχι μόνο η άνεση των καινούριων λεωφορείων, αλλά και η ταχύτητα, ότι ο κόσμος αρχίσει να τα χρησιμοποιεί περισσότερο. Το 15% αύξηση της επιβατικής κίνησης των λεωφορείων είναι μεγάλο νούμερο. Μάλιστα, είναι επιτυχία.
0: Αλήθεια είναι.
3: Μπορεί να, σε έναν βαθμό να είναι αναγκαστικό, γιατί τα αυτοκίνητα πάνε πιο αργά, αλλά είναι και επιτυχία διότι καταφέρνουν τα λεωφορεία πλέον με τη βοήθεια της τροχιάς, με τη βοήθεια των νέων. Του ΑΣΑ που πήρε νέα λεωφορεία, να ελκύσουν περισσότερου μετακινούμενου και να γίνουμε και εμεί να πλησιάζουμε σε πιο ευρωπαϊκή πόλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε ένα πολύ σωστό. Η Κατεχάκη και η Κηφισίας επηρεάζονται έμεσα από τα λεωφορεία για τι εναλλακτικέ διαδρομέ. Αυτή η οποία, ο άξονα που δεν επηρεάζεται από τα λεωφορεία και δεν θα βοηθήσουν σε κάτι είναι ο Κηφισός. Τον οποίο είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν δρομολογηθεί. Να. Και λέω πολύ συγκεκριμένα τη λεωφόρο Κίνης, η οποία πρέπει να, η επέκτασή της πρέπει να προχωρήσει. Ο άξονας Ελευσίνα Θήβα, η νόφιτα Ελευσίνα, και η νότια περιφερειακή Ημιτού, η οποία όλα τα νότια προάστια θα σταματήσει να τα διοχετεύει μέσα του Κηφισού προς τα βόρεια, αλλά θα τα πηγαίνει μέσα από την Αττική Οδό.
1: Αυτά θέλουν χρόνο για να γίνουν. Βέβαια, λέει ένας φίλος εδώ για τον Κηφισό, ειδικά δεν θα έλυνε κάποιος το πρόβλημα αν δοκιμάζαμε να κρατήσουμε σταθερό το πλάτος του και να αστυνομευόταν πολύ καλύτερα η Λέα. Λέει. Το οποίο λογικό είναι.
3: διαχειριστικά μέτρα στο Κύψο μπορούμε να πάρουμε.
4: 2000 FM.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Co.M.G.'s. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.M.G.'s. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
26: Έχω.
27: Μετά θα πάνε
26: εξτασιαστεί.
27: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρε.
27: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
32: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
31: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
32: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
31: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
32: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
31: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
32: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
31: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
32: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
31: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
33: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
33: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
34: Πεινάω.
35: Τι θα φάω?
11: φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Στέφανε!
15: Ναι?
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε?
14: Όχι!
15: Στο άλλο τάδε?
14: Μπα, όχι!
15: Πού θα πας?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης και μέσω του Live24, όπου μας ακούτε από τη σελίδα την οποία μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, είχαμε και συνεχίζει να είναι βροχερός ο καιρός. Χθες είχαμε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία διοχετεύθηκε στα μέσα βέβαια και μέσω των Δήμων, να προσέχουμε για κακοκαιρία, άρχισαν πάλι οι γονείς, θα πάμε τα παιδιά σχολείο. Ηρεμήστε. Δηλαδή, αν από το φθινόπωρο ξεκινήσουμε και κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας, τόσα χρόνια πηγαίναμε στο σχολείο και με τη βροχή. Θα βάλουμε γαλοτζούλες στα παιδάκια. Οι γονείς ούτως ή άλλως σήμερα τα περισσότερα παιδιά πάνε με τα αυτοκίνητα. Είναι τα λεωφορεία που μετακινούνται. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Αν υπάρχουν κατολισθήσεις πια και ακραία καιρικά φαινόμενα, το καταλάβουμε. Το πρωί ο καιρός ήταν καλός. Ευτυχώς μετά το χτύπημα του κουδουνιού, δηλαδή εκεί 8 και 20 ξεκίνησε η βροχή. Μια δυνατή μπόρα, τώρα ένα ψηλόβροχο, ίσα που να καθαρίσουν οι δρόμοι. Το θέμα βέβαια είναι, ποτάμια δεν έγιναν εδώ, αλλού είχαμε ζημιές. Κυρίως η Εύβοια έχει πληγεί από αυτό το κύμα. Βέβαια παραμένει μέχρι την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, η ανακοίνωση λέει ότι είμαστε στο, μεταξύ των περιοχών Red Coat, κόκκινο συναγερμός και βαρύγδουπα και ο κόσμος αναστατώνεται. Αυτό που δεν καταλαβαίνω βέβαια είναι, τώρα έχουμε πια το 112, ξέρουν τα πάντα και καταστρεφόμαστε. Φαντάσου να μην χτύπαγε το 112, να μην ξέραμε και ακριβώς το τι θα γίνει. Τι θα γινότερε, παιδιά, θα πνιγόμασταν κάθε μέρα? Ρωτάω, απλά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε, θα συναντήσουμε στη συνέχεια τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ με την παρέτηση Γκιλ Φόιλ, κατόπιν εντολής βέβαια του κύριου Τραμπ. Δεν το κατάλαβε, τη δεύτερη το κατάλαβε. Της είπανε, κοπέλα μου εδώ, δεν πρέπει να αποχωρήσεις. Στην αρχή έκανε ότι δεν τα άκουγε, αλλά το άκουσε τελικά. Δημοσιεύματα που άσκησαν έντονη κριτική για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα είχαν σαν αποτέλεσμα να ζητηθεί η παρέτησή της από τον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα για τις ΗΠΑ είναι ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της και τι θα σηματοδοτεί η διάδοχη κατάσταση, κάτι που αναμένεται να δείξει και τη σοβαρότητα που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Ήδη από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal που διατύπωνε κατηγορίες εναντίον της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle με περί μη σύνομη συμπεριφοράς είχαν πυροδοτήσει συζητήσεις στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ διπλωματών για το αν αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους της επικεφαλής διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ όσον αφορά τη διαδρομή της στην Ελλάδα. Το θέμα είχε γίνει hot στα διπλωματικά γραφεία, ακόμα και αν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έπαιζε όσο δυνατά αναμενόταν. Η στήριξη από το State Department με την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν την άφηξή του στην Αθήνα, ωστόσο, έδειχνε πως η Αμερικανική διοίκηση, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν έδειχνε διάθεση λήψης μέτρων απέναντί της. Κατά την επίσκεψή του Ρούμπιο στην Αθήνα και στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ερωτηθεί σχετικά με τα δημοσιεύματα, είχε περιοριστεί να απαντήσει πως η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να το συζητήσουμε. Απλά δεν είναι, είπε. Αρκεί να πούμε ότι η πρεσβεία μας κάνει εξαιρετική δουλειά. Η πρέσβης μας έχει διαδραματίσει ισχυρό ρόλο. Τα ερωτήματα που μου θέτετε δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα. Μία απάντηση που για κάποιους άφηνε περιθώριο να υποθέσουν ότι ίσως η αντίσταση
αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Αυτό ωστόσο που φάνηκε να πυροδοτεί τις εξελίξεις ήταν το ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι είχε ζητήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων από δωρητή του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό έγινε πριν περίπου ένα χρόνο και λίγο πριν από την ακρόαση η οποία επικύρωσε τον διορισμό της στην Αθήνα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά την παρέτησή της και η ίδια να την ανακοινώνει στον κοινό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο X. Ουδέν σχόλιον ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο ΙΝ, κάνοντας μάλιστα λόγο για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης και σημειώνοντας πως αναμένεται η ενημέρωση από την πλευρά των ΗΠΑ. Για τους διπλωμάτες που μίλησαν στο ΙΝ δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Κάποιοι μάλιστα θέλησαν να σημειώσουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν επισκιάστηκε στο ελάχιστο από την υπόθεση και τόνιζαν ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει να περιμένει πολλά ακόμη από την αμερικανική πλευρά πλέον, αφού μία επίσκεψη Τραμπ δεν διαφαίνεται και όλοι οι σχεδιασμοί βαίνουν καλώς. Σημείωναν δε πως τα μεγάλα project έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και συμφωνιών και έχουν δρομολογηθεί. Τώρα, αυτό που αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος. Ένας διπλωμάτης καριέρας δεν επηρεάζεται από τις προεδρικές εκλογές και θα μπορούσε η θητεία του να ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετία χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθεί στις εκλογές, όπως ένας πρέσβης εκπροσωπικότητων που η θητεία του διακόπτεται. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι. Τη θέση του επικεφαλής στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα αναμένεται να αναλάβει ο επιτετραμένος της αποστολής Τζος Χας, διπλωμάτης καριέρας που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης έως ότου επιλεγεί ο αντικαταστάτης της Κιλφόιλ. Αυτά σχετικά με την πρέσβυρα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία. Καθώς σαρώνει τη χώρα, εμείς εδώ είπαμε δεν έχουμε θέμα, 112 στη Σκιάθο, υπερχείλησε ο κυρέας στην Εύβοια, προβλήματα και

0: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη και από μένα.
1: Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε τις επόμενες ώρες?
0: Κοιτάξτε, για όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, το νιώσατε έτσι κι αλλιώς καλύτερα και από εμάς, γιατί εμείς τα βλέπουμε από τους δορυφόρους, τα βλέπουμε πολύ, πολύ ψηλά τα πράγματα. Και όλο το Ανατολικό Αιγαίο σχεδόν δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Λίγο παραπάνω βροχή είχαμε στην περιοχή της Χίου και στη Λέσβο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Βέβαια, πολύ ψηλά, μεγάλα ύψη βροχής ξεπεράσαμε τα 100 χιλιοστά στην περιοχή της Ρόδου. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα είχαμε γύρω στα 120 χιλιοστά, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, όπως επίσης και σε ορισμένες περιοχές επιλεκτικά, εκεί που δίνανε κιόλας και το επίκεντρο, θα λέγαμε, και στην περιοχή της Εύβοιας, τις ορεινές περιοχές επάνω στη Δύρφη, είχαμε γύρω στα 130 χιλιοστά και 200 χιλιοστά στη Σκόπελο. Ήταν επιλεκτική η κακοκαιρία και βέβαια σε ορισμένες περιοχές στο Αγίου Όρους ήταν πάρα πολύ ψηλά, μεγάλα τα ύψη της βροχής. Όλο αυτό το σύστημα πάντως ουσιαστικά απομακρύνεται ανατολικότερα. Πιστεύω ότι ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά δεν θα έχουμε, αν και υπάρχουν κάποιοι πυρήνες καταιγίδων, εξακολουθούν δηλαδή ακόμα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, δηλαδή σε όλο τη θαλάσσια περιοχή. Δεν θα είναι οι εντάσεις τους όμως ιδιαίτερα έντονες και ικανές να δημιουργήσουν περαιτέρω κάποια προβλήματα. Η άνεμη βέβαια είναι ένα άλλο στοιχείο σημαντικό. Τα 9 με 10 έχουν κοπεί. Έχουμε πάει τοπικά στα τμήματα του Κεντρικού και του Βορείου Αιγαίου στα 8 με 9 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο είναι πιο πεσμένος ο καιρός, είναι μέχρι 7 με 8, δηλαδή έχουμε δώσει έτσι μια μικρή εξασθένηση, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον και εκεί από το απόγευμα προς το βράδυ ουσιαστικά θα φύγουν τα απαγορευτικά και θα μπορέσουν να γίνουν κανονικά σχεδόν για όλες τις περιοχές τα δρομολόγια των πλοίων. Καλό είναι βέβαια όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να παίρνουν τηλέφωνο τα κατατόπους λιμεναρχία.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε πλοία στις θάλασσες που ταξιδεύουν?
0: Δεν το ξέρω να σας πω, αλλά τα τοπικά, επειδή υπάρχουν τοπικά σε κάποιες διαδρομές και τα 9 από φόρ, λογικά θα πρέπει εκεί όπου υπάρχουν τα 9 να μην υφίσταται. Η ουσία είναι πάντως όμως ότι από το μεσημέρι και μετά, που σας είπα, προοδευτικά σιγά σιγά αρχίσουν και κόβουν, οπότε αν είναι κάποια πλοία που είναι πολύ μακριά τα 9 από φόρ και δεν τα πιάνουν και μέχρι να φτάσουν θα έχει γίνει άρση των 9 από φόρ, είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Ωραία. Έχουμε κάποιο νέο κύμα Πέμπτη Παρασκευή που πλήττει τον ομό μας?
0: Εντάξει, πολλοί είπαν, αλλά δεν είναι κάτι το σημαντικό. Μάλιστα. Έχει πράγματι μια δεύτερη διαταραχή η οποία έρχεται, είναι στενέστερη σαφώς από αυτήν. Και βέβαια το πολύ θετικό μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον σε περιοχές όπως και εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε αξιολογικές βροχές, αλλά δεν επηρέασαν σημαντικά τον αστικό ιστό, ας το πούμε. Περιορίστηκε κυρίως πάνω από τις ορεινές περιοχές. Δηλαδή είχαμε γύρω στα 60-70 χιλιοστά στα ορεινά τμήματα της Πεντέλης και της Πάρνηθας, τα οποία βέβαια αν έπεφταν μέσα στην πόλη της Αθήνας θα ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Όπως και να έχει, βέβαια είναι φθινόπωρο, τη βροχή τη θέλουμε. Σίγουρα βέβαια όχι με αυτή την ένταση που την είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα ακούγοντάς σας που λέτε για τα χιλιοστά της βροχής, εκεί τα 500 χιλιοστά, μιλάμε για ένα ασύλληπτο έτσι, νούμερο, ποσότητα νερού δηλαδή, που δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί σε αυτή την ένταση.
0: Να σας πω το εξής. Έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν βέβαια και στη δεκαετία του 60, κάποιοι ορεινοί σταθμοί σε πολλές περιοχές, ας πούμε στην Κρήτη, Τζερνιάδων, Ασκήφου κτλ., οι οποίοι μετά από κάποιο χρόνο θα έλεγα ότι σταματήσανε. Όμως ξανάρχισαν τα τελευταία χρόνια, έχουν τοποθετηθεί από το Αττικό Αστροσκοπείο αρκετοί σταθμοί ορεινοί και ξαναμαθαίνουμε πάλι τα βουνά μας. Δηλαδή η πληροφορία που μας δίνει ένας μετεωρολογικός σταθμός τι γίνεται πάνω στην κορυφή ενός βουνού είναι σημαντικότατη, γιατί συνήθως να έχουμε όλη υπόψη μας ότι απάνω στο βουνό, σε όποιο βουνό και αν είναι, όσο υψηλό και να είναι, η βροχή που θα πέσει στην κορυφή του Κερκετέ, ας πούμε, με τη βροχή που θα πέσει πολλές φορές στα νότια, στα παραθαλάσσια της Σάμου, μπορεί να είναι περίπου τριπλάσια. Να το έχουμε υπόψη μας ότι πάντα πάνω στα βουνά, λόγω της ανολίσθησης των αερίων μαζών, δημιουργούνται τοπικές συνθήκες τέτοιες, ώστε η βροχή είναι

0: πολύ περισσότεροι από ό,τι πέφτει στα παιδινά. Δηλαδή συγκριτικά θα έλεγα ότι ο Πυθαγόριο και η κορυφή του βουνού στην Σάμο εξακολουθεί και ισχύει αυτό το γεγονός. Και βέβαια στο παρελθόν έχουμε δει και τη Σάμο με πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής που και εκεί ξεπερνάνε και τα έχουν ξεπεράσει στο παρελθόν από ό,τι θυμάμαι στη δεκαετία του 2000 και τα 300 χιλιοστά. Είναι μεγάλα, τώρα τα βλέπουμε, τώρα τα μαθαίνουμε περισσότερο καλά και γι' αυτό μας δημιουργούν μεγάλες εκπλήξεις. Αξίζει να σας πω όμως το εξής. Δεν χρειάζεται, και το λέω τώρα εν ώψη της σημερινής περίοδου, δεν χρειάζεται καμιά φορά τα 300 ή τα 400 χιλιοστά ή τα 700 που είδαμε στη Ζαβορά του Πηλίου με τον Ντάνιελ. Φτάνουν και 100 χιλιοστά βροχής όταν πέσουν μέσα στην πόλη, θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Για να μην τρώω τον χρόνο σας, θυμίζω το εξής. 22 Νοεμβρίου του 1994 είχαμε τη μεγάλη πλημμύρα στο Ποδονίτη στην Αθήνα με 100 χιλιοστά βροχής. Έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Ίδιος αριθμός ανθρώπων, 17 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και στον Ντάνιελ στην περιοχή της
1: Θεσσαλίας.
0: Του Βόλου. Η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή εκεί είχαμε, στη μία περίπτωση είχαμε τα 700 χιλιοστά που μεν δικαιολογεί το φαινόμενο ότι μπορεί να έχουμε μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και να υπάρχουν και απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Στην άλλη περίπτωση όμως είναι μια καθαρά περίπτωση με μπαζωμένο ρέμα του Ποδονίφτη που είδαμε να παρασύρουν αυτοκίνητα και οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής. Αν κάποιο ρέμα είναι μπαζωμένο, αν κάπου στην εκβολή των ποταμών, των χυμάρων, έχουμε μπαζώσει την έξοδο και δεν μπορεί να βρει το νερό κάποιο μέρος να μπορέσει να διαφύγει, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και το είδαμε κιόλας και στην Κρήτη τώρα πρόσφατα, ότι ορισμένες εκβολές των χυμάρων ήταν υπαίθρια πάρκινγκ είχαν γίνει. Οπότε βλέπαμε λοιπόν τα αυτοκίνητα παρασύρονται στη θάλασσα. Είναι απλή λογική όπου δεν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις ανθρώπινες. Δηλαδή δεν είναι η κλιματική αλλαγή αυτή που το αλλάζει, είναι η συμπεριφορά μας κυρίως απέναντι στη φύση και στη φυσική ροή κάποιων ρεμάτων, κάποιων κυμάρων, κάποιων ποταμών.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας να πούμε ότι δεν έχει να φοβάται κάτι το νησί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, ούτε και ο νομός ολόκληρος. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη, τη θέλουμε, να ξεδιψάσει λίγο και η γη. Γιατί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε ότι τα πρωτοβρόχια τα είχαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Τώρα όλο και πάμε πιο πίσω που λένε.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει όντως αυτό, ναι. Εξακολουθεί βέβαια και υπάρχει, είναι σε ισχύ βέβαια το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Ακολουθούμε τις συμβουλές πολιτικής προστασίας.
1: Και δεν χρειάζεται πανικός.
0: Σας είπα, ναι, και δεν χρειάζεται πανικός ακριβώς.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
1: Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εμείς μεταφέρουμε την είδηση πολλές φορές, ναι, και εμείς τραγικοποιούμε τα πράγματα. Σας λέω, εχθές δεν ξέρω πόσα μηνύματα έλαβα, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, τι θα γίνει με τα σχολεία. Μα δεν είναι εύκολο να κλείνουν και τα σχολεία. Δηλαδή σκεφτείτε και τους εργαζόμενους, πού θα πάνε τα παιδιά, να το πούμε και αυτό. Κλείνεις ξαφνικά το σχολείο, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Το έχουμε δει πολλές φορές. Την άλλη μέρα ξημερώνει χαρά Θεού. Τι γίνεται με όλους τους εργαζόμενους? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί και να πάμε στον Αντιδήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Βασίλη Στεφανή, να μας δώσει έτσι μια εικόνα και από τα ορεινά χωριά, αλλά και γενικότερα να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, δύσκολη καθημερινότητα, το γνωρίζουμε, που καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, μεταφέρτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα στα ορεινά χωριά, αν είχαμε κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα.
2: Λόγω των συνθήκων, των καιρικών, δεν μπόρεσα να έχω εικόνα διαζώσεις, δηλαδή δεν μπόρεσα να πάω να δω ακριβώς την περιφέρεια ολόκληρη. Δεν έχω κάποια ενόχληση από τους προέδρους. Έχω καλή επικοινωνία μαζί τους, δεν μου είπε κάποιος για κάποιο θέμα. Κυνηγάμε ό,τι μπορούμε και βλέπουμε που χρήζεται παρέμβασης. Το κυνηγάμε εδώ. Παράλληλα κάνουμε μια τακτοποίηση στο χώρο μας που δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε την υπόλοιπη περίοδο. Συντήρηση του εξοπλισμού, καθαριότητα, αυτοκίνητα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε τη μέρα που μας έχει καθυλώσει. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι είδα ήταν έντονο. Ήταν αρκετή η βροχόπτωση, δεν ήταν τόσο έντονη που να προκαλέσει. Επίσης δεν είχαμε ανέμους που είναι το επικίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια καλή βροχή, ναι. Ποτιστική μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι, γιατί και οι μπόρες ήταν για λίγα λεπτά. Εάν κρατούσε, ίσως να είχαμε, να μην προλαβαίνουν οι σκάρες, να μην έχουν καθαριστεί εντελώς. Γιατί αυτό είναι το επόμενο ερώτημα τώρα. Κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι, ρέματα, καλά, τα ρέματα είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
2: Η περιφέρεια έχει κάνει πολύ καλή δουλειά φέτος.
1: Σκάρες, ναι.
2: Και οι σκάρες μας έχουν καθαριστεί, να σας πω ποιο είναι το παρεξηγήσιμο της υπόθεσης. Μια σκάρα που είναι καθαρή, με μια τέτοια βροχόπτωση, γίνεται πάλι ακάθαρτη, βρώμικη και βουλουμένη, γιατί φέρνει κάποια, τα δέντρα όλα παθαίνουν φυλόπτωση αυτόν τον καιρό και αυτά όλα που πέφτουν θα τα κουβαλήσει το νεράκι στη σκάρα, εκεί που γίνεται η απορροή. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα κάτι που ήταν καθαρό και ξεβουλωμένο μπορεί να το δούμε πάλι βουλουμένο. Το κυνηγάμε όπου υπάρχει θέμα, τα πρωτοβρόχια το έχουν αυτό το μειονέκτημα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα, μου είπατε ότι έγινε μια καλή δουλειά στον καθαρισμό των ρεμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έχει γίνει και με την αγροτική οδοπία, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι για τη Σάμο, απέραντα χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είστε ικανοποιημένος με ό,τι έχει γίνει, υπήρχαν παράπονα κατά καιρούς και πόσο έχουν επηρεάσει και οι αγριόχειροι, οι οποίοι δυστυχώς είναι παντού.
2: Είναι δύο πολύ μεγάλες συζητήσεις, ξεχωριστές η μία από την άλλη. Η αγροτική οδοπία έγινε σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα, αλλά ήταν φύση αδύνατο στο χρονικό διάστημα αυτό που πρέπει να παρέμβεις με τα μέσα που έχουμε, με τα χρήματα που μπορούσαμε να διαθέσουμε, ήταν φύση αδύνατο να μπορέσεις να πας παντού. Η επιλογή γίνεται με βάση το ποιος δρόμος είναι πιο κεντρικός, ποιος δρόμος είναι απαραίτητος για για τον πρωτογενή τομέα. Όλοι οι δρόμοι είναι χρήσιμοι και για την πυροπροστασία και για την πρόληψη και για όλα. Σε πολλά σημεία δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να πάμε. Θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και μέσα στο χειμώνα με κλαδοκοπή, γιατί καταλαβαίνετε τώρα μετά τα πρωτοβρόχια αυτά τα πολύ έντονα από μια πλευρά είναι πολύ καλό, γιατί το νερό το χρειαζόμαστε. Απ' την άλλη είναι έτσι τώρα το οδόστρωμα εκεί στους αγροτικούς δρόμους που αν παρέμβει με μια επόμενη βροχή θα γίνει χειρότερη ζημιά από αυτή που πας να διορθώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που είπατε, τους αγριόχειρους, αυτό είναι μια πληγή για το νησί η οποία πιστεύω ότι δεν θα κλείσει ποτέ. Άνοιξε και δεν θα κλείσει ποτέ. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Όλοι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να ζήσουν από τα κτήματά τους είναι σε απόγνωση. Και η ελαιοπαραγωγή και η αμπελουργή. Θα έχουμε φοβερό πρόβλημα. Οποιαδήποτε καλλιέργεια είναι ελεύθερη πέτσια χωρίς περίφραξη ενισχυμένη, είναι εκτεθειμένη και είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρεις τις συγκομιδές να πάρεις τίποτα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να λυθεί κάποια στιγμή, τουλάχιστον στο 100%. Αλλά ας πιάσουμε και το 10% τουλάχιστον.
2: Θα πρέπει οι κρούσεις προς την κεντρική κυβέρνηση να είναι έντονες και πολλές φορές θα πρέπει να το πάμε μέχρι τέλους. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια λύτρωση από αυτό το φαινόμενο, διότι θα υποστούμε πάρα πολλά δεινά στο. Τα ζώα αυτά στα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πολλαπλάσια. Ο αριθμός τους θα είναι πολλαπλάσιος από αυτό που είναι τώρα. Βλέπουμε τις ζημιές που κάνουν και δίπλα στον επαρχιακό δρόμο. Πήγα προχτές για κάποιο λόγο από τον πύργο στους Παθαραίους. Έχουν σκάψει ολόκληρο το οδικό δίκτυο, δεξιά και αριστερά. Ενώ παλιά βλέπαμε κάποια ίχνη τους και λέγαμε απόψε ήταν εκεί. Τώρα είναι σκαμμένος όλος ο δρόμος. Δηλαδή σε όλο το μήκος του δρόμου, δεξιά αριστερά, που σημαίνει ότι τα έχουν πληθύνει τόσο πολύ και τα κοπάδια που πλέον τα βρίσκουν κοπαδιαστά, 20-25 άτομα, περισσότερα. Αυτά πολλαπλασιάζονται με ρυθμό που δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί δεν είμαι ο ειδικός.
1: Ναι, αλλά με πολύ γρήγορο. Με
2: 3-4 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αμπελουργία εγκαταλείπουν τις καλλιεργίες τους. Σε μερικά χρόνια.
1: Δεν θα έχουμε αμπελουργία.
2: Ναι, ναι. Θα πιστεύω ότι θα είναι μουσείο. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε εκεί πώς γινόταν το κρασί και πώς γινόταν όλη η διαδικασία. Δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη για να γίνει το προϊόν αυτό.
1: Έτσι είναι, τεράστιο το πρόβλημα. Σχετικά με την υδροδότηση, φέτος τα προβλήματα ήταν λιγότερο, τουλάχιστον όπως τα καταγράψαμε και εμείς και βλέπουμε από πολίτες εδώ, του κατοίκους του νησιού. Είχε εγκριθεί και ένα έργο επάνω στους κάτω αρβανίτες. Τι γίνεται με αυτό, με τη δεξαμενή εκεί?
2: Το έργο αυτό αφορούσε την μεταφορά του νερού και τη βελτίωση εκεί της μάστευσης, ώστε από την πηγή αυτή που είναι ψηλά στο βουνό να μεταφέρεται το νερό χωρίς να χάνεται στη διαδρομή. Το δίκτυο αυτό εκεί είναι ένα παλιό δίκτυο, το οποίο έχει αρκετές διαδρομές στην πορεία. Και αυτό αφορούσε την αλλαγή του δικτύου αυτού, από την αρχή δηλαδή, την κατασκευή του με ένα σύγχρονο υλικό, το οποίο θα μεταφέρει το νερό όλο όσο έχει πηγή.
1: Χωρίς να γίνονται, να υπάρχουν απώλειες. Ναι.
2: Ναι. Αυτό το έργο έχουμε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. Περιμένουμε κάποια διαδικαστικά, κάποια έγγραφα, τα οποία θα μας αφήσουν να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να το δημοπρατήσουμε.
1: Άρα ακόμη δεν έχουμε κάποια νέα.
2: Μαζί με αυτό το έργο υπάρχει μια προνοία για βελτίωση του υδρευτικού δικτύου και στο Κοκάρι και στη χώρα, και φυσικά κάποιου μηχανολογικού εξοπλισμού για γεωτρήσεις, για αντιορτάσια. Mm-hmm. Κολλάει σε κάποιο γραφειοκρατικό, προσπαθούμε, δουλεύουν οι τεχνικές υπηρεσίες σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να λυθεί και να προχωρήσουμε.
1: Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, μάλλον θα υπάρξουν από ό,τι μαθαίνω, και χρηματοδοτήσεις και για όλους τους βιολογικούς, γιατί έχουμε θέμα χώρα στο Πυθαγόριο, που φέτος υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις για να μην είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, αλλά όχι ότι έχει εξαφανιστεί. Χρειάζεται εκεί ένα έργο που θα το λύσει στο σύνολο το πρόβλημα.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, γιατί έχουμε 4 με την κατασκευή του βαθιού 5 βιολογικούς στο Δήμο Ανατολικού Σάμου. Το θέμα αυτό που καταλαβαίνω εγώ πάλι χωρίς να είμαι ειδικός είναι ότι όποια παρέμβαση και να γίνει, οι βιολογικοί καθαρισμοί χρειάζονται προσωπικό επί 24 βάσεως, οι οποίοι θα συντηρούν και θα βελτιώνουν κάθε φορά τις συνθήκες εκεί, ώστε να μπορεί αυτό το εργοστάσιο να επεξεργάζεται αυτό τον όγκο λιμάτων και να φεύγει στη φύση χωρίς να προκαλεί κάποια βλάβη και κάποια δυσλειτουργία, δυσοσμία, μόλυνση κτλ. Θέλει λοιπόν προσωπικό το οποίο θα επιβλέπει, θα συντηρεί και θα διορθώνει οποιαδήποτε βλάβη.
1: Υδραυλικούς κυρίως.
2: Μηχανικούς, τεχνολόγους, οι οποίοι θα μπορέσουν να παρέμβουν σε οποιαδήποτε, να κατανοήσουν τη βλάβη και να την αποκαθαστήσουν το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα εργοστάσιο έτσι στην τύχη του και να περιμένουμε σε ένα χρόνο που θα πάμε ξανά ότι αυτό θα λειτουργεί και θα είναι εντάξει. Θέλει προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο για αυτή τη δουλειά. Στη χώρα θα γίνει μια ανακατασκευή εκεί του βιολογικού, το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο από τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θέλει λοιπόν κόσμο, ο οποίος φαντάζομαι ότι στο καινούργιο οργανισμό που έχει γίνει για το Δήμο Ανατολικής Σάμου θα έχουν προβλεφθεί κάποιες τέτοιες θέσεις και θα περιμένουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα το επιβλέπουν και θα το συντηρούν.
1: Πάντως είναι πιο καλό το να έχεις ανθρώπους, υπαλλήλους που θα δώσεις ένα ποσό για το χρόνο αλλά θα σου εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του, παρά να αφήνεις, δηλαδή να ρίχνεις κάποια εκατομμύρια να φτιάχνεται όλο αυτό και μετά από λίγο, αν δεν συντηρηθεί, να θες άλλα τόσα χρήματα.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θέλω απλά να λειτουργεί και να γίνεται η δουλειά. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, φαντάζομαι ότι οι υπηρεσίες έχουν κάποια πρόβλεψη για το θέμα αυτό.
1: Διαβάζω αυτές τις μέρες, και γι' αυτό το λέω τώρα, μια έκθεση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν ξέρω πώς δόθηκε τέλος πάντων, μία έκθεση για το βιολογικό της Σάμου. Και εκεί λοιπόν ήρθε να μας πει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης αυτά που λίγο πολύ όλοι ξέραμε. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας ότι ήρθε να μας πει κάτι διαφορετικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κακοτεχνίες. Όχι σε ένα σημείο, σε πολλά. Και το λάθος το μεγάλο ήταν η χωροθέτηση. Να το πάμε από εκεί. Τώρα, ποιος έχει ευθύνες, είτε για το Πυθαγόριο, είτε για τη χώρα, ή για οποιοδήποτε έργο, το περιμετρικό, που χρειάστηκαν τόσα εκατομμύρια για να μπορέσει να γίνει και πάλι να μην είναι στο 100% λειτουργικός. Μία λανθασμένη απόφαση, είδατε πόσο στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο, σε εμάς. Έτσι είναι. Εάν λαμβάνονται λάθος αποφάσεις, οι οποίες θα ληφθούν από κάποιους ανθρώπους σε ένα δημοτικό συμβούλιο, οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με ένα τέτοιο θέμα, τεχνικό, σωστά. Ποιος πρέπει είναι λοιπόν πολύ... να είναι πολύ σωστός και να ξέρει τι αποφάσεις θα λάβει και να καθοδηγεί σωστά ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ, οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν γνώσεις ειδικές επί αυτών των θεμάτων των κατασκευαστικών. Γι' αυτό και υπάρχει μία πολύ καλά στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία, η οποία πρέπει να είναι υπεύθυνη, να κοιτάει ένα έργο, να το βλέπει, να το επιβλέπει κλπ. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε μετά από 40 χρόνια ποιος φταίει για εκείνο, για το άλλο. Καλό είναι και αυτό που γίνεται, να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι και να τους χρεώσουμε τις ευθύνες. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να μάθουμε από τα λάθη μας και τι κάνουμε τώρα εφ' εξής.
2: Έχετε δίκιο σε όσα λέτε. Πιστεύω ότι το ανθρώπινο λάθος είναι αναπόφευκτο σε πολλές περιπτώσεις, όσο και να προσπαθήσεις.
1: Άλλο το μικρό λάθος όμως και άλλο αυτό που έγινε με τον περιμετρικό, το παίρνω τώρα ως παράδειγμα, που έλεγε ο Δημήτρης Τριτσινιώτης ως δημοτικός σύμβουλος, ήμουν μέσα σε εκείνη τη συνεδρίαση, ένα γάιδαρο να βάζαμε να κάνει τη χάραξη, θα την έκανε καλύτερα.
2: Δεν μπορώ να το πω τόσο...
1: Εγώ το λέω. Δεν πειράζει. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω ότι το έχω πει πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούν μερικά πράγματα γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς λοιπόν λέμε κάποια πράγματα γιατί προσπαθούν κάποιοι να πούν οι δημοσιογράφοι και σιγά τους δημοσιογράφους και δεν, πολλές φορές δεν κάνουν και δύσκολες ερωτήσεις ή επιλέγουν ή κάνουν ή ράνουν. Όλοι γνωρίζουμε εδώ στη Σάμο, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα. Είτε κάποιοι το κάνουν γιατί έχουν αυτές γνώσεις, κάποιοι αυτοαποκαλούνται, τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω αυτό τώρα. Όλοι λοιπόν ξέρουμε λίγο πολύ πώς κινούνται τα πράγματα στο νησί. Έτσι, δηλαδή πώς γίνεται, γιατί εδώ είχαμε ένα βιολογικό και τώρα καταχρώμε λίγο και τον χρόνο σας.
2: Όχι, δεν πειράζει, απλά... σας ακούω, έχω κάποια πράγματα να πω.
1: Θα τα πείτε, ναι, αυτό να συμπληρώσω, ότι όταν μια τεχνική υπηρεσία προτείνει κάτι, σε αυτή την περίπτωση εδώ εν προκειμένου με την Γκάλτσα, τον αυτοφερόμενο αγωγό, ψηφίζει ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο και έρχεται μετά, ξαναψηφίζει και ξαφνικά έρχεται η ίδια η τεχνική υπηρεσία και λέει ότι δεν θα είναι η ανδεδειγμένη λύση. Εγώ από εκεί και πέρα πραγματικά, σας το λέω, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Δεν ξέρω πότε αυτή η τεχνική υπηρεσία λέει αλήθεια, πότε μάλλον λέει σωστά και πότε όχι. Εσείς δεν ξέρω αν... δεν θέλω να πάρετε θέση.
2: Φαντάζομαι, επειδή δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να ξέρω ποια τεχνική θα ήταν η καλύτερη, αλλά φαντάζομαι η αλλαγή πορείας κάποιες φορές εξαρτάται από κάποια πράγματα τα οποία σταθμίζει η τεχνική υπηρεσία και θα είναι, αυτή είναι η κατάλληλη για να σας πούν για ποιο λόγο έγινε έτσι και ακυρώθηκε μια άλλη, ένα άλλο πρόγραμμα. Εγώ αυτό που ξεκίνησα γενικά να σας πω από την αρχή είναι ότι καταρχήν το ανθρώπινο λάθος είναι αναπόφευκτο. Και καλό είναι να ψάξουμε πού έγινε και για ποιο λόγο ώστε να αποφευχθεί. Επίσης το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι προσπαθούν οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, πιστεύω ότι μέρημνά τους είναι το καλό του τόπου. Πολλές φορές χάνουμε, πιστεύω, τον προσανατολισμό μας, όπως το κρίνω εγώ σαν Στεφανής Βασίλης, άσχετα από το ότι έχω τη θέση αυτή που μου έχει δώσει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος. Πολλές φορές χάνουμε τον προσανατολισμό μας γιατί κυνηγώντας πολλά έργα με ένα Δήμο υποστελεχωμένο, και μπορεί να μοιάζει καραμέλα αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μια τεχνική υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να έχει 15 μηχανικούς. Όταν έχει 3, τέσσερις. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσει αυτά τα έργα όλα που έχουν ξεκινήσει και κυνηγάμε να γίνονται. Και πολλές φορές τα λάθη αυτά, σας λέω, είναι αναπόφευκτα. Έχουμε ξεκινήσει με τον οργανισμό να προσλάβουμε καινούργια. Ήδη έχουμε συνταξιδοτήσει 15-20 άτομα αυτή την τριετία, χωρίς να μπορέσουμε να έχουμε προσλάβει ένα καινούριο.
1: Το κατανοούμε ότι είναι.
2: Θα ξεμπλοκάρει αυτό.
1: Κατανοούμε ότι είναι λίγοι άνθρωποι, για όνομα του Θεού. Όμως και το 7, που υπήρχε ένας βιολογικός, μάλλον η τοποθέτηση του συλλεκτήριου αγωγού, και φώναζαν ακόμη και οι επαγγελματίες που ήταν άσχετοι άνθρωποι, της εστίασης ήταν, και έλεγαν ότι γίνονται κακοτεχνίες, οι οποίες διαπιστώθηκαν τώρα στην τοποθέτηση. Έπρεπε εκεί να παρέμβει μια τεχνική υπηρεσία που τότε είχε κόσμο. Περισσότερο. Θέλω να πω ότι πολλές φορές, ναι, μπορεί αυτή η καθημερινότητα, όμως μετά ερχόμαστε και λέμε εκ των υστέρων κακοτεχνία, υπήρξε λάθος, και αυτό μας στοιχίζει άλλα τόσα χρήματα που κάποια στιγμή θα μας πούνε, εντάξει, έχετε εδώ 30 εκατο, 17 εκατομμύρια για το βιολογικό, 30 για τον περιμετρικό. Τι θα γίνει με αυτό το νησί εδώ? Πάρα πολλά τα χρήματα και ένα έργο ολοκληρωμένο και σωστό δεν βγαίνει.
2: Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πολιτική των καινούριων έργων και τα λοιπά, και πιστεύω να νοικοκυρέψουμε και να τελειώσουμε.
1: Μακάρι.
2: Αυτά που ήδη
1: Μακάρι.
2: Είναι σε... Αυτά που είναι υπό εκτέλεση να τελειώσουν.
1: Να γίνουν τουλάχιστον σωστά.
2: Να γίνουν λειτουργικά και να μπορεί ο κόσμος να απολαύσει τα καλά από αυτά τα έργα.
1: Τώρα, μου έχουν σταλεί κάποιες φωτογραφίες σχετικά με τη δεξαμενή της χώρας, από όπου και παίρνει νερό ο κόσμος. Και είναι πολύ εύκολη και η πρόσβαση του καθενός να ανοίξει το καπάκι και λοιπά. Δεν ξέρω αν έχετε επιληφθεί του θέματος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Τα αντιδιοστάσια και οι δεξαμενές της ενότητας Πυθαγορείου,
1: ναι,
2: είναι τόσες που, άμα σας πω ένα νούμερο, ίσως πέσω με 40-50. Σε όλη την επικράτεια. Κυνηγάμε σε κάποια σημεία η πρόσβαση είναι πιο εύκολη, σε κάποια είναι πιο δύσκολη, σε κάποια είναι αδύνατη. Να πάει κάποιος εκεί να κάνει τι? Κάπου είδα μια ανάρτηση, μια ανακοίνωση, να πάει να κάνει κάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει εκεί δηλαδή? Και αν είναι κλειδωμένο αυτός που θέλει να κάνει κάτι τόσο τραβηγμένο και τόσο εγκληματικό, θα τον εμποδίσει τη κλειδαριά? Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος τέτοιο σκεπτικό. Είναι κλειστό το φρεάτιο κανονικά. Ποιος έχει την πρόσβαση και για ποιο λόγο να πάει?
1: Δεν το γνωρίζω. Απλά εκφράζονται κάποιες ανησυχίες από κατοίκους εκεί της περιοχής που ενδεχομένως έχουν πρόσβαση, έχουν αντιληφθεί ότι... Δεν το ξέρω. Πάντως είναι μία ανησυχία που υπάρχει και μία διαπίστωση... για το αν τελικά το νερό που φτάνει είναι καλό, να μην υπάρχει κάποιος που μπορεί να θέλει, δεν ξέρω, ή ένα ζώο να πάει εκεί.
2: Το νερό που φτάνει στα σπίτια ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με χρονοδιάγραμμα που έχει η τεχνική υπηρεσία και βγαίνει ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στον κόσμο ότι το νερό είναι κατάλληλο και πόσιμο.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς κυνηγάμε κάθε φορά οτιδήποτε για να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα.
1: Ένας φίλος ακροατής μου λέει ότι αυτή τη στιγμή μέσω ΑΣΕΠ έχουν βγει θέσεις στη Δυτική Σάμο, επικοί υδρονομής και εργάτες καθαριότητας. Εδώ δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη ακόμη?
2: Έχω μια πληροφόρηση. Καταρχήν να πω ότι σε πολλά πράγματα δεν είμαι τόσο καλά πληροφορημένος, κυρία Τρυπόδη.
1: Εντάξει, ναι, τώρα αυτό είναι και...
2: Είμαι τόσο πολύ απασχολημένος.
1: Εγώ τώρα έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις που δεν είναι και τις δικές σας αρμαδιότητας.
2: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έχω κάποια πληροφόρηση, η οποία μένει να διασταυρωθεί. Αν κάνετε μια επικοινωνία με κάποιον από τη διοικητική υπηρεσία, έχει κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος να συμπεριληφθούμε στον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ για το 26, ζητώντας 30 και θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού.
1: Μακάρι.
2: Δεν ξέρω αν σε αυτή την, προκήρυξη θα είμαστε εμείς μέσα σαν Δήμος Ανατολικής Σάμου. Αυτό θα μπορέσει ακριβώς να σας πει, και να μην λέω ανακρίβειες, κάποιους κύριους από το διοικητικό.
1: Ωραία. Γνωρίζω ότι άργησε πολύ να γίνει ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Ναι. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου το είχε εδώ και 5 χρόνια. Είναι κατανοητό. Ελπίζω να λειτουργήσει γρήγορα και να μπορέσουμε να πάρουμε άτομα, γιατί και αυτή η διαδικασία του ΑΣΕ μπορεί να βγάλεις τώρα θέσεις και να σου έρθουν μετά από 2 χρόνια, 3. Είναι και αυτό που συμβαίνει με τον ΑΣΕΠ.
2: Και γρήγορα να σου έρθουν, θα πρέπει οι άνθρωποι να εξοικειωθούν, να εγκληματιστούν, να προσαρμοστούν, να μάθουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν είναι κατευθείαν πήρες κόσμο και κατευθείαν δουλεύει. Είναι τα πράγματα, τουλάχιστον έχει μπει αυτή η διαδικασία μπροστά και πιστεύω ότι τουλάχιστον έχουμε κάποιο τρόπο να προσλάβουμε προσωπικό. Τώρα σε λίγο καιρό θα φύγουν οι άνθρωποι, τέλος Οκτωβρίου, θα φύγουν οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι ήταν το δεξί μου χέρι. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από το πρόγραμμα 55-67 και αυτοί προσπαθούμε να τους καθυστερήσουμε, να τους κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί ο τουρισμός να τελειώσει τώρα σαν σεζόν και να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί, οι επισκέπτες μας, αλλά οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Θα αρχίσει η διαδικασία του κλαδέματος. Τώρα εδώ έχει δέντρα άπειρα στο Δήμο, στην ενότητα πληθυσμού, τουλάχιστον που γνωρίζω, και θέλει χέρια και κόσμο μια κουραστική και δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά, η οποία θα πάει μέχρι το Γενάρη. Σε λίγο θα αρχίσουν οι χορτοκοπίοι, οι οποίοι όπως πάνε τα νεράκια μας πέτος ευτυχώς, θα είναι και αυτοί πλούσια και 5-6 φορές τουλάχιστον χορτοκόπο με κοινόχρηστους χώρους. Σε λίγο θα έχουμε μπει στην καινούργια σεζόν χωρίς το Παρομίδης. Δεν σταματάει. Είναι ένας κύκλος.
1: Σίγουρα δεν σταματάει.
2: Μια δουλειά διαδέχεται την.
1: Κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Ως προς τα εργαλεία που έχετε, δηλαδή τα μηχανήματα, που αυτά είναι τα εργαλεία δουλειά σας, είστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του Δήμου?
2: Εννοείται τα μηχανήματα έργου,
1: τα μηχανήματα έργου,
2: με την αγροτική οδοπία. Mm-hmm. Έχουμε τα μηχανήματα αυτά που χρειαζόμαστε. Σίγουρα θα χρειαζόμασταν κάτι καινούριο που να είναι πιο αξιόπιστο, να αποφεύγουμε τις συχνές βλάβες, γιατί είναι κάποια εργαλεία τα οποία είναι γερασμένα. Και παράλληλα χρειαζόμαστε προσωπικό. Οι χειριστές μας είναι άνθρωποι που είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης σχεδόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή ο Δήμος έχει μια συνέχεια και μπορεί μετά από 2 χρόνια να έχει μια καινούργια δημοτική αρχή, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι θα επιλέξει ο κόσμος να είναι, αλλά θα πρέπει να, και τα μηχανήματα και οι χειριστές να υπάρχει η πρόνοια ώστε να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος.
1: Σωστά. Σας ευχαριστούμε.
2: Τα μικρά εργαλεία αυτά που χρειαζόμαστε για τη χορτοκοπή, για τα συντηρούμε, τα περιποιούμαστε, τα προσέχουμε. Και έχουμε δόξα τω Θεώ, έχουμε και κάνουμε τη δουλειά μας αρκετά καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση. Πολλά θέματα δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λίγο να γνωρίζει ο κόσμος.
2: Για τα μεγάλα έργα αυτά που γίνονται τελευταία και σας αφήνω το χρόνο σας, του περιμετρικού, εννοείται του Πυθαγορείου, το περιμετρικό.
1: Όχι, εννοώ του Βαθέως εδώ.
2: Του Βαθέως και του Πυθαγορείου. Είναι κάποια έργα που στη δικιά μου γνώμη θα έπρεπε να γίνει η προτεραιότητα διαφορετικά. Το μεγάλο έργο του νησιού, το οποίο θα πιστεύω ότι θα λυτρώσει το νησί για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα μεγάλο αρδευτικό δίκτυο.
1: Αυτό
2: έχουμε
1: είναι.
2: Έχουμε τόσα πολλά νερά τα οποία βγαίνουν από πηγές και χύνονται στο ρέμα, και πρέπει εκεί να δώσουμε την προσοχή και η περιφέρεια και εμείς και η Δημοτική Αρχή και η περιφέρεια, ώστε να μαζέψουμε τα νερά αυτά και να μπορούμε να αρδεύσουμε και να υδροδοτήσουμε οικισμούς χωρίς να τραβάμε νερό από τα 200 μέτρα με διάφορα κατάλοιπα εκεί.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, διότι δυστυχώς στη χώρα μας, όχι μόνο εδώ στη Σάμο, χύνονται τα νερά, ρέματα, θάλασσες κλπ. Και δεν έχουν δημιουργηθεί μικρά φράγματα. Το φράγμα Καρβούνι είναι ένα πολύ καλό έργο, μεγάλο, αλλά μέχρι να γίνει απαιτούνται πολλά χρόνια, αλλά χρειάζονται και τα μικρά. Δηλαδή, μην έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έχουμε το φράγμα Καρβούνι και έχουμε επαναπαυθεί. Θα μπορούσαν να γίνουν μικρά φράγματα. Πολύ σωστά το λέτε. Πρέπει όμως να προτεραιοποιηθεί με κάποιο τρόπο στο τεχνικό πρόγραμμα.
2: Κύριε Τρυπόδη, επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον πύργο, τη Σάμο, εκεί περνάει ένας χήμαρος ο Αμφίλισσος, ένας από τους δύο χυμάρους που ήταν ο Ήμβρας και ο Αμφίλισσος. Και οι δύο περνάνε από το χωριό. Ο Αμφίλισσος με οποιαδήποτε περίοδο ανομβρίας, ακόμα και με τη χαμηλότερη βροχόπτωση που έχουμε πετύχει κάποια χρονιά 30-40 εκατοστά, έχει τόσο νερό όλη τη χειμερινή περίοδο μέχρι τέλος Μαΐου στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να φτάσει μέχρι να μην σταματήσει ποτέ να τρέχει, που μπορεί να γεμίσει οποιοδήποτε αρδευτικό έργο. Mm-hmm. Και είναι σε τέτοιο υψόμετρο εκεί το σημείο που μπορεί με φυσική ροή να αρδεύσει και να υδροδοτήσει ολόκληρο το νησί. Σε ένα λοιπόν, σε μια κατάσταση αυτή που παγκοσμίως περνάμε, με τέτοια προβλήματα λειψιδρίας όλος ο πλανήτης, το να έχουμε αυτή τη διέξοδο και να μην την εκμεταλλευόμαστε, νομίζω ότι είναι, δεν θα το χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν προς τα εκεί, ναι μεν καλή περιμετρική, τα εκατομμύρια ευρώ από εδώ και από εκεί, αλλά αυτό το έργο εκεί είναι αυτό που θα χρειαστεί το νησί στα επόμενα χρόνια. Όποιος και αν είναι στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και στους διακροατές σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4 Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Πάμε σήμερα.
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή.
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού.
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
15: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Τι λες τώρα, αλήθεια! Μίλα μου για προσφορές! Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Τι βλέπω?
21: Εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα, ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: 2000 FM.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
26: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έγκριτο εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο, καθώς υπάρχει ένα θέμα με τους συνταξιούχους, οι οποίοι από σήμερα ξεκινούν και κινητοποιήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
27: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον σταθμό. Καλημερίζω την πανέμορφο Σάμο μας.
26: Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχικά έχουμε συνταξίουχους και μισό εκατομμύριο περίπου συνταξίουχων, οι οποίοι δεν θα πάρουν καημένοι αυτά στις 400.000 ευρώ, αυτό το επίδομα τέλος πάντων, αντί για τον 13ο μισθό που ούτως ή άλλως ζητούν και δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και συνταξιούχοι, δεν θα το πάρουν αυτό το ποσό.
27: Δεν θα το πάρουν λόγω του ότι η κυβέρνηση πέρυσι αρκετοί δεν πήραν και το 250άρικο, το οποίο έχει γίνει 400άρικο και θα καταβληθεί σε 1,5 μήνα από σήμερα, κυρία Τρυπόδη, λόγω του ότι η κυβέρνηση, αγαπητή Βιολέτα, επιμένει στο να υπάρχει ηλικιακός κόφτης. Ενώ κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με συνέπεια αυτοί που έχουν μέχρι και 3.000 και 3.500 σύνταξη, μητροπολίτες, πολιτικοί, δικαστές κυρίως που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και τους μισθούς, ανώτατοι αξιωματούχοι, αυτοί δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια πια, και όποια σύνταξη και αν έχουν, μεγάλες συντάξεις, θα πάρουν αν είναι 65 ετών. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαγορεύει και δεν δίνει το τετρακοσάρικο σε όσους, ενώ είναι πολύ χαμηλά συνταξιούχοι, έχουν 400, 500, 600, το πολύ μέχρι 700 ευρώ σύνταξη, επειδή είναι μικρότεροι του 65ου έτους, θα στερηθούν αυτό το πολύτιμο 400-άρικο. Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, κυρία Τρυπόλη.
26: Έτσι είναι.
27: Διότι επαναλαμβάνω, ενώ το επεξέτεινε στις ανώτερες συντάξεις, καταργώντας τα εισοδηματικά κριτήρια, κρατώντας τον ηλικιακό κόφτη, το στερεί από τους πιο χαμηλοσυνταξίουχους της πατρίδας μας. Και όπως προείπα, είναι μεγάλη αδικία. Πιστεύω, το έλεγα και σήμερα συναδέλφου σας στο Open TV, ότι μέχρι το Νοέμβριο, το μήνα της καταβολής αυτού του επιδόματος, ότι η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη στάση, θα καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και δεν θα στερήσει από 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους, αγρότες μας, αγρότησες, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που βγήκαν πρώτου 65ου, ναυτεργάτες μας, οικοδόμοι που κάνουν χρήση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μεταξύ 62 και 65 και 67, αυτοί λοιπόν που είναι κάτω του 65ου, και η κυβέρνηση όχι μόνο είπε ότι ο δικαιούχος του 400-άρικου πρέπει να είναι 65 ετών, είπε ότι το 65ο πρέπει να το έχει κλείσει το προηγούμενο, το 25. Με συνέπεια και αρκετές χιλιάδες που θα πάρουν φέτος σύνταξη και είναι κάτω του 65ου, δεν θα το πάρουν, επειδή η κυβέρνηση λέει ότι το 65ο πρέπει να έχει συμπληρωθεί το προηγούμενο έτος. Εδώ είμαστε, θεωρώ ότι και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή κάνουμε μάχη, ακούνε την εκπομπή σας και βουλευτές και ευρωβουλευτές και ούτω καθεξής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά θέματα, και πρέπει ότι να καταργήσει αυτό τον ηλικιακό κόφτη, διότι είναι, δεν είναι καλό αγρότησες, κυρίως με 500 και 600 ευρώ σύνταξη, να μην το πάρουν, ενώ συνταξιούχοι, δικαστές, μητροπολίτες, πολιτικοί, ανώτατοι αξιωματούχοι, με 2.500 και 3.500 σύνταξη και με μεγάλη σχετικά περιουσία, να το πάρουν. Αυτό είναι μεγάλη αδικία, κυρία Τρυπόδη, και αναφέρομαι και στη δική σας ευαισθησία και της πλειοψηφίας των ακροατών.
26: Και άλλη μια αδικία ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου και οι συντάξεις χειρίας. Και τώρα εδώ τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αδικηθεί, θα μπορέσουν επιτέλους να δικαιωθούν?
27: Και η δεύτερη αδικία, η κυβέρνηση αδυνάτησε δύο σημαντικές δικές της πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι σε θετική κατεύθυνση. Και το 400-άρικο, το οποίο και διεύρυνε και αύξησε, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά με τον μεγάλο αστερίσκο που προεξηγήσαμε, ότι το στερεί από χαμηλοσυνταξίους. Τώρα με συντάξεις χειρίας τι έκανε? Ενώ είπε ότι καμία σύνταξη χειρίας στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου που απεβίωσε δεν θα πέφτει κάτω του 70%, είπε ότι αυτό το 70% εφόρου ζωής, και είναι καλό μέτρο, θα ισχύσει μόνο για τις συντάξεις χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου που αδίκησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Ενώ για τις συντάξεις χειρίας που αδίκησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και νωρίτερα η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, μνημονιακή εννοώ, λέει να συνεχίζουν να είναι στα τάρταρα και να περικόπτονται. Και αυτό επίσης είναι μια άλλη αδικία. Διότι ενώ λοιπόν επανέφερε στα ανώτερα επίπεδα, στο 70%, τις συντάξεις χειρίας τις νέες λεγόμενες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, κρατάει και με συνεχείς περικοπές μέχρι και το 35% αντί για 70% της συντάξης κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Για αυτά τα δύο θέματα σήμερα διαδηλώνουν και οι συνταξιούχοι, δηλαδή τον αποκλεισμό ενός εκατομμυρίου χαμηλοσυνταξιούχων από το 400άρικο και τον αποκλεισμό 100.000 συντάξεων λόγω θανάτου από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις τις πρόσφατες για τις συντάξεις κυρίας. Δηλαδή δύο μέτρα σημαντικά, θετικά, δικά της η κυβέρνηση τα τορπίλησε η ίδια, τα αδυνάτησε με τις δύο εξαιρέσεις που είχα την τιμή στην εξαιρετική σας εκπομπή να αναφέρω προηγουμένως.
26: Και έχουμε και τα αναδρομικά. Είναι πολλοί συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να καταφέρουν να πάρουν αυτό που δικαιούνται.
27: Η άλλη αδικία επίσης, διότι κυρία Τρυπόντη, έχουμε τους συνταξιούχους που έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, είναι εντός διεκδικήσεων, θα πάρουν τα χρήματά τους και θα πάρουν βέβαια και μετόκους τα χρήματά τους, και έχουμε τους αδικημένους που είναι οι περισσότεροι, τριπλάσιοι, προσέφυγαν 370.000, αλλά 1,5 εκατομμύριο επαναπαύτηκε στις διαβεβαιώσεις της σημερινής κυβέρνησης και δεν προσέφυγε. Και έτσι αυτοί δεν θα πάρουν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και εδώ η τρίτη μεγάλη αδικία είναι αναδρομικά 11 μήνων για αυτούς που έκαναν αγωγές, που θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους επειδή προσέφυγαν έγκαιρα, και ύστερα έχουμε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχων που επαναπαύτηκαν, παρασύρθηκαν, παραπληροφορήθηκαν, πίστηκαν από τη στελέχη της κυβέρνησης που τους είπαν μην κάνετε αγωγές για τα αναδρομικά, διότι αν κερδίσουν αυτοί που προσέφυγαν θα τα πάρετε κι εσείς. Και άλλη μεγάλη αδικία, αγαπητή κυρία Τρυπόδη.
26: Μάλιστα. Εκτός των συνταξιούχων, έχουμε που ήδη μάλλον είναι συνταξιούχοι, είναι και αυτοί που θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Και από ό,τι έτσι έχουμε ενημερωθεί και από ό,τι βλέπουμε και στον ευρύτερο έτσι κοινωνικό μας περίγυρο, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν μέσα στο 2000, μέχρι τα μέσα του 27, διότι μετά θα έχουν απώλεια κάποιου εισοδήματος στη σύνταξη, κάποιου ποσού.
27: Αυτό που έχουμε τώρα, κυρία Τρυπόντη, είναι ότι πολλοί κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, αιτείται την συνταξιοδότηση επειδή φοβάται κυρίως γυναίκες, γιατί 7 στις νέες αιτήσεις είναι γυναίκες, φοβούνται μήπως ξαναυξηθούν τα όρια ηλικίας όπως αυξήθηκαν πολλά κατά πολύ με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα και εγκλωβίστηκαν μέχρι και 12 χρόνια οι γυναίκες με αυξημένα όρια ηλικίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι πότε να βγούμε στη σύνταξη, είναι μια τεχνική που πρέπει να την ακολουθούν, διότι όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση δεν μετράει μόνο τα ένσημα, κοιτάει μήπως με τα ένσημα που έχει εξαγορείς δράση κάποιον χρόνο για να φτάσει σε μεγαλύτερη σύνταξη. Και εμείς έχουμε επεξεργαστεί στην ιστοσελίδα της ENIPEC, enipec.gr, στην Επιστημονική μας Ένωση, Επιστημονική Ένωση έχουμε, δεν είμαστε Πολιτική Ένωση, έχουμε επεξεργαστεί έναν οδηγό με 6 κλειδιά, με 6 απαραίτητες κινήσεις για να πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Μπορεί ο καθένας, δωρεάν είναι, εξυπακούεται, να κατεβάσει τον οδηγό των 6 σημείων για μεγαλύτερη σύνταξη. Άρα όποιος προτίθεται να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, κυρία Τρυπόντη, να το μελετεί, να το μελετά, να ξέρει το φάκελό του και να στοχεύει όχι απλώς στο χτύπημα ενός κουμπιού της αιτήσεως συνταξιοδότησης. Πριν πρέπει να μελετήσει αν εξαγοράζοντας οι άντρες στο στρατό, οι γυναίκες των παιδιών και με τους άντρες, οι γυναίκες οι άντρες να εξαγοράζουν το χρόνο των τέκνων, των σπουδών, της κοίησης, της λογίας, της απουσίας με αποδοχές ή άνευ αποδοχών. Όλοι αυτοί είναι αναγνωριστέοι χρόνοι, πλασματικοί χρόνοι που οδηγούν σε μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα η τεχνική της υποβολής της αίτησης, να μην αρκούνται μόνο στην καταμέτρηση των ενσύμων και στο χτύπημα ενός κουμπιού, αλλά να ρωτούν κυρίως υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ενημερωμένους, αλλά και βεβαίως και εξειδικευμένους νομικούς, πάντα νομικούς, για να τους ρωτούν και να τους συμβουλεύουν πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Αναγνωρίζοντας 3 και 4 και 5 χρόνια στο κάτω-κάτω της γραφής με την εξαγορά

0: Αγιακή Μητροπούλου για να ενημερώνεται ο κόσμος και να φτάνει σε μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Έτσι. Ειδικευμένοι εργατολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι ένας μήνας και δύο. Εδώ μιλάμε για κάποια χρόνια που ελπίζουμε στον καθένα να είναι πολλά, που θα λαμβάνει έτσι, τη σύνταξή του και να απολαύσει τους κόπους μιας ζωής. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε άλλο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία σας.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
0: κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ, κυρία Τρυπώδη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος που είναι πάντα και εξαιρετικά ευγενής και πολύ σαφής στο οτιδήποτε, ένας εξειδικευμένος εργατολόγος, γιατί λέμε πάντα ότι όποιοι είναι να βγουν στη σύνταξη πρέπει πολύ καλά να το ψάξουν. Αυτό που ακούμε είναι ότι μέσα στο 2027 κάποιοι θα κερδίσουν αν το κάνουν και υποβάλλουν τα χαρτιά τους για σύνταξη, γιατί μετά θα υπάρχουν απώλειες. Οπότε λοιπόν καλό είναι όσοι σκέφτονται να ενημερώνονται από τους ειδικούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων, τον κύριο Αντώνη Δράκο. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι από σήμερα ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους και βέβαια και οι συνταξιούχοι της ΣΑΜΟΥ έχουν ήδη συνεδριάσει το σωματείο, το ΔΣ του σωματείου τους και έχουν αποφασίσει μία σειρά κινητοποιήσεων, δράσεων τέλος πάντων, για τις οποίες θα μιλήσουμε με τον κύριο Δράκο, που ήδη, οπότε με ενημερώνει ο Δημήτρης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δράκο.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπώδη.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν πάλι στους δρόμους. Υπάρχουν αδικίες. Πριν από λίγο μιλούσαμε και με τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο. Μας έλεγε για το 500.000 περίπου των συνταξιούχων που αποκλείονται από τα 400 ευρώ το επίδομα. Αυτό που τέλος πάντων δίνεται ως δώρο.
2: Βοήθημα, γιατί
1: αυτό
2: το δίνουν σαν ελεημοσύνη. Ενώ το υποτίθεται το αντικαθιστούν το δώρο. Ενώ το δώρο δεν είναι αυτό. Το δώρο είναι κάτι το οποίο το δικαιούνται όλοι.
1: Πάμε λοιπόν στην σύσκεψη αυτή, τη συνεδρίαση του Σωματείου. Τι έχετε αποφασίσει, ποια είναι τα βασικά σημεία και των συνταξιούχων εδώ της ΣΑΜΟΥ. Βέβαια οι συνταξιούχοι όλης της Ελλάδας έχουν κοινά προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και εξειδικεύσεις ή διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή.
2: Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει είναι σίγουρα ότι συντασσόμαστε με τις κινητοποίησεις όλη στην Ελλάδα, ανεξάρτητα το αν εμείς δεν μπορέσαμε π.χ. να πάμε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνταξιούχων αποκλειστικά, με συμμετοχές από σωματεία από όλη την Ελλάδα, όπου βεβαίως οι ομοσπονδίες βάλανε και λεωφορεία για να πάνε. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτές τις κινητοποίησεις τις κάνουν με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Έχουν δημιουργήσει αυτό το συντονιστικό που λέγεται Συνεργαζόμενες Συνταξιούχικές Οργανώσεις, όπου μέσα υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες, όπου έχουν τα κοινά αιτήματα. Αυτά είναι λοιπόν άπαντες. Είναι οι του δημοσίου, οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι αγροτικές ομοσπονδίες συνταξιούχων πάντα. Έτσι, και έχουμε κοινά αιτήματα σε όλη την Ελλάδα. Με αυτά τα αιτήματα πορευόμαστε. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, επειδή οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν κάλυψαν ούτε στο απειροελάχιστο τα αιτήματα αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνεχίζουμε λοιπόν με παράσταση στο Υπουργείο, μαζική παράσταση και με κόσμο μαζί, και θα γίνει και πάλι μια πανατική συγκέντρωση τέλος του μήνα. Αυτές είναι οι δράσεις που θα κάνουν σήμερα τα συνταξιούχικα σωματεία. Εμείς αντίστοιχα εδώ στη ΣΑΜΟ συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που γίνονται και τοπικά, θα συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία τον Νοέμβρη και βεβαίως και ό,τι άλλο έχει προγραμματιστεί εδώ τοπικά μαζί με τα υπόλοιπα άλλα δύο συνταξιουργικά σωματεία, του Δημοσίου και του ΙΚΑ Καρλοβάσου.
1: Μάλιστα. Τώρα, εδώ ξέρουμε ότι το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ έχει κάνει και κάποιες, έτσι, έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, καθώς στη ΣΑΜΟΥ δεν έχουμε την υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να έχει ένα συνταξιούχος, τις παροχές σε ένα αστικό κέντρο. Έχετε πολλές φορές πάει στο νοσοκομείο να ζητήσετε σειρά. έχετε απαιτήσει μάλλον. Πολλά αιτήματα έχετε
2: διάφορα
1: μεταφέρει.
2: Τα αιτήματα μας είναι από την κυβέρνηση. Δεν είναι τοπικό ζήτημα, δηλαδή κάποιοι τοπικοί φορείς το αρνούνται. Είναι θέμα επεξήγησης κατ' εμάς. Mm-hmm. Εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πέρα από αυτό,

0: Εμείς θεωρούμε ότι δικαιούμαστε και με την υπάρχουσα νομοθεσία δικαιούμαστε τι? Όταν κάνουμε οποιαδήποτε εξέταση σε ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο ή γιατρό κτλ, δικαιούμαστε την ίδια αποζημίωση που δικαιούται και κάποιος σε άλλο σημείο της Ελλάδος όπου υπάρχουν συμβιβλημένα εξεταστικά κέντρα και γιατροί. Mm-hmm. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν για τον έναν ασφαλισμένο στη Θεσσαλονίκη που θα πάει να κάνει μια μαγνητική θα πληρώσει π.χ. 100 ευρώ. Ενώ μπορεί ο ασφαλισμένος να πληρώσει 200. Ξέρουμε ότι πλέον αγοράζουμε φάρμακα των 10 ευρώ και τα 8 τα πληρώνουμε εμείς. Αλλά όμως τα 2 ευρώ θέλουμε να μας τα δώσει ο ΕΟΠΗ. Όσα λεφτά δίνει λοιπόν και στην υπόλοιπη Ελλάδα για μια εξέταση στο εξεταστικό κέντρο, εδώ ζητάμε να τα δίνει απευθείας στον ασφαλισμένο, αφού δεν έχουμε συμβιβλημένους, όχι με δικιά μας ευθύνη. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι ο νόμος το λέει ευθαρσός, σαφώς το λέει, ότι σε περίπτωση που όχι μόνο δεν έχει καθόλου, που δεν έχει επαρκή συμβάσεις με εξεταστικά κέντρα και με γιατρούς και με άλλες παροχές, δεν έχει επαρκής συμβάσεις, τότε μπορεί ο οργανισμός να πληρώνει απευθείας τα έξοδα αυτά στον ασφαλισμένο. Αυτό λοιπόν ζητάμε να υλοποιηθεί και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση με υπερωτήσεις, με διαμαρτυρίες, με. Έγινε πρόσφατα και η αλλαγή του κανονισμού χωρίς να ενημερώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα να κάνουμε τις προτάσεις μας εν μία νυχτή, όπως συνηθίζει η κυβέρνηση, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ανάγκες και δικαιώματα, τα περνάει βράδυ. Δεν ενημερωθήκαμε να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας ή να κάνουμε τις διαμαρτυρίες μας και ό,τι άλλο θέλαμε ή μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, το θεωρούμε ότι είναι μια αδικία και θέλουμε και επιμένουμε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν είναι κάτι ότι θα επιβαρυνθεί ο οθός, είναι κάτι το προβλέψιμο. Έχουμε πληρωμένα αυτά τα λεφτά. Θα θέλουμε να μας τα καλύψουν. Θέλουμε
1: και
0: εμείς λοιπόν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν την έχουμε. Μιας και το δημόσιο σύστημα με κυβερνητικές αποφάσεις εδώ και χρόνια το έχουν διαλύσει. Οπότε λοιπόν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δημόσια δεν έχουμε, γι' αυτό και διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και όπως αναφέραμε και στο Δελτίο Τύπου, οι υπογραφές για τις αιτήματά μας από τους κατοίκους της Άμμου συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε να τραζέψουμε και υπογραφές και στο εργατικό φεστιβάλ που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε
0: Διάκο. Ναι. Λέμε στο Δελτίο Τύπου κάτι με τη φορολογία. Είναι κάτι το πολύ άδικο. Όχι άδικο, μα κοροϊδία είναι μάλλον. Είπε λοιπόν ότι για δίκαιη φορολογική μεταχείριση μεγαλοστελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων επιχειρήσεων θα τους φορολογήσει, λέει, για πάνω από 60.000 ευρώ που παίρνουν από τα κέρδη τους, θα τους φορολογήσει με 15%. Τη στιγμή που στους χαμηλοσυνταξιούχους τους φορολογεί με 20% σήμερα. Εμείς θέλουμε και εμείς πάνω από 60.000 θα μας φορολογεί. Αυτό είναι το αίτημα. Πάνω από 60.000, όποιος συνταξιούχος παίρνει 60.000 λοιπόν, θα φορολογείται με 15%. Τι κοροϊδία είναι αυτή? Δεν τρέπονται λίγο?
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι... Δεύτερο, να πω κάτι τώρα και πάνω σε αυτό. Λέει διανομή κερδών. Εάν κάποιος από όλους μας, και εσείς και οποιοςδήποτε, δώσει στο παιδί του το δώρο γενεθλίων του, μέσω της τραπέζης, δει εφορία επανειλημμένα τέτοια δωράκια και δεν το δηλώσει στην εφορία ότι είναι δωρεά, ακόμα και τα 100 ευρώ, θεωρείται φορολογικό εισόδημα. Ποιο? Τη σύνταξη που είναι ήδη φορολογημένη και πρέπει να ξαναπληρώσουμε φόρο. Δηλαδή είναι φορολογιστία. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι,
1: κύριε Δράκο, έχετε το δίκιο σας όπως όλοι οι συνταξιούχοι και γενικότερα με αυτά που ακούμε.
0: Δεν είναι θέμα συνταξιούχου,
1: ναι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που σας είπα,
1: όχι.
0: Το φορολογικό αυτό είναι για όλους τους εργαζόμενους.
1: Έτσι είναι, είναι για όλους. Γιατί όπως και αυτό το μέτρο, δηλαδή κάτω από 65 να μην δικαιούσε το 400 και να το δικαιούνται οι υψηλόμισθοι συνταξιούχοι που παίρνουν 2,5-3 χιλιάρικα.
0: Η λογική του επιδόματος είναι ακριβώς αυτή, ότι σου λέει και εγώ σας τη δίνω χαρισματικά σαν ελεημοσύνη και θα τη κάνω ό,τι θέλω, θα τη δίνω σε όποιον θέλω και όποτε θέλω και αν θέλω. Ενώ το νομοθετημένο που ήταν, που έχουν κερδιθεί δικαστήρια γι' αυτό, και για να μας δώσουν πίσω τα αναδρομικά αλλά και για να υλοποιηθεί να δοθεί το δώρο Χριστουγέννου ξανά όπως δινόταν και, και του Πάσχα και της άδειας. Όταν λοιπόν είναι νομοθετημένο αυτό, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Το δικαιούνται όλοι ανάλογα το καθένα στη σύνταξη που παίρνει. Θα πάρει μια σύνταξη 2-13 και 14 επιπλέον όλη τη χρονιά. Που το παίρνουν όλοι αυτό. Και δεν ήταν ποτέ θέμα να το χαρίζει κάθε φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κάθε πρωθυπουργός. Όμως για αυτούς οι νόμοι είναι υπό αίρεση αν θα εφαρμοστούν ή όχι η απόφαση του δικαστηρίου συγκεκριμένα για τα δώρα Χριστουγέννων των συνταξιούχων. Ήταν υπό αίρεση παρόλο που βγήκε η απόφαση. Για μας, αν βγει τέτοια άλλου είδους αποφάσεις ή νόμοι, δεν ξέρω τι, όπως τα παιδιά μας που συλλάβανε εκείνο τα παιδιά μας, όχι προσωπικά, ενώ τα παιδιά μας που συλλάβανε τα ανήλικα παιδιά και τα βάλανε στο κρατητήριο, εκεί λοιπόν βάλανε στη φυλακή τα θύματα αυτής της πολιτικής που δεν έχουν σχολείο. Πρέπει να ντρέπονται οι κυβερνώντες όλοι τους και οι τοπικοί βουλευτές κλπ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δράκο, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αντώνη Δράκο. Ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: 2000 FM.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
18: 2000 FM.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή. Με αφορμή μία ανακοίνωση, η οποία στα δικά μας μέσα δεν έχει φτάσει για τις αποθήκες του Σούτου. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα για τα ετοιμόρροπα κτίρια, προκύπτει ένα ερώτημα εδώ. Βλέπουμε μεγάλη ευκολία όλοι από κάτω να τα φτιάξει ο Δήμος. Έχει κανείς αναλογιστεί με ποια λεφτά θα τα φτιάξει ο Δήμος, με αυτά που δίνουμε εμείς, που δεν θα φτάνουν και πρέπει να αυξηθεί ενδεχομένως, να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάθε ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, αν εμένα το δικό μου σπίτι υποστεί κάποια ζημιά, θα έρθει ο Δήμος να μου το φτιάξει? Δεν οφείλω να το φτιάξω η ίδια? Δεν κατάλαβα γιατί αποποιούνται των ευθυνών τους και μιλάμε για συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένα στην πόλη της Σάμου, επώνυμα, που πίσω από αυτά τα κτίρια βρίσκονται ιδιοκτήτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι εύρωστοι οικονομικά άνθρωποι, που μπορεί βέβαια να είναι ένα μεγάλο κόστος, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ο καθένας από μας να συνεισφέρει, γιατί ουσιαστικά γίνεται μια συνεισφορά από όλους μας, έτσι, στα χρήματα που έχει ένας Δήμος για να φτιάξει όλα τα κίνητα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει ο Δήμος, αφού υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για να καταγραφούν όλα τα ακίνητα που έχουν επικινδυνότητα, μπήκανε λοιπόν κάποια πλαίσια τα οποία, όπως λένε τώρα οι κάτοικοι, με αυτόν τον τρόπο, ναι, αλλά τους υποχρέωσαν. Δεν γίνεται, η τεχνική υπηρεσία έπρεπε να πάει να τα βάλει. Και μάλιστα αυτά απαγορεύεται να κατοικούνται, να μένει κάποιος μέσα. Πήγε λοιπόν, έβαλε αυτά τα πορτοκαλί πλέγματα και από εκεί και πέρα δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα να μπουν πάνω στο πεζοδρόμιο και καλούνται να είναι κάτω στο δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας εκεί και λοιπά, στη Νεάπολη. Και απ' την άλλη, λέει, ζητούν τώρα να βάλουν κάποιες λαμαρίνες. Εδώ, μόλις έγινε ο σεισμός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δαπανήθηκαν στις λαμαρίνες για να υπάρξει προστασία, γιατί οι Δήμοι, η εκάστοτε δημοτική αρχή, έχει υποχρέωση να μην υπάρχει επικινδυνότητα για τον διερχόμενο, είτε είναι οδηγός είτε είναι ο πεζός. Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν κάποιες χιλιάδες πάλι που θα τα στερήσουμε από ένα άλλο έργο για να γίνει, να προστατευτεί αυτό το κτίριο. Και επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο κτίριο αποθήκες Σούτου έχει απογόνους που το έχουν κληρονομήσει. Θα μπορούσαν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν κάνει κάποια... θα έπρεπε να έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να φτιάξουν, να έχουν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Αφήνοντας τέτοια κτίρια, είναι φυσικό επόμενο να αρχίζουν να πέφτουν σοβατεπιά από τη σκεπή κλπ. Γιατί δεν πας, κύριε ιδιοκτήτη, να το φτιάξεις? Εδώ στην πλατεία υποχρεώθηκε ο ιδιοκτήτης, πήγε, έβαλε αυτά τα υποστηλώματα, τέλος πάντων ο άνθρωπος, ξόδεψε κάποια λεφτά να το φτιάξει. Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο Ξενία ανήκει σε ιδιώτη. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι διατηρηταίο και έχει πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να δαπανηθούν. Όμως αυτό δεν μπορεί να αφορά εμάς ή τον κάθε δήμαρχο ή την κάθε δημοτική αρχή ή δεν ξέρω τι. Είναι ένα ιδιόκτητο κτίριο, όπως αυτό που ήταν η Μήλη, και υπήρξε πολύ μεγάλη περιπέτεια των ανθρώπων αυτών για να πάνε στο σημείο να τον γκρεμίσουν. Όπου εμπλέκεται και η ΔΑΕΦΚ υπάρχουν θέματα. Αλλά εδώ μιλάμε για κτίρια που δεν είναι κατεστραμμένα από το σεισμό. Αυτά είναι κτίρια που είναι η παλαιότητά τους έχει φέρει αυτά τα προβλήματα. Λόγω παλαιότητας λοιπόν πέφτουν σοβάδες κλπ. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, ας τα πουλήσουν, βρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να τα αγοράσει και να μπορεί να τα συντηρήσει. Δεν γίνεται όμως, ακόμη και αν η κάθε δημοτική αρχή βάλει χρήματα, ο Δήμος, γιατί δεν είναι η δημοτική αρχή που έχει το ταμείο. Το ταμείο είναι του Δήμου, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν έχει ο κάθε δήμαρχος τα λεφτά στη τσέπη ή να τον ενδιαφέρει κιόλας. Μπορεί να πει, ναι, θα δώσω αυτά τα λεφτά γιατί πρέπει να φτιαχτεί αυτό το κτίριο. Δεν είναι ένα ταμείο του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένα ταμείο που προορίζεται για όλους τους δημότες. Αν λοιπόν δοθούν 3.000, εγώ σας βάζω 10, για να φτιαχτεί, να υποστηλωθεί ένα ετοιμόρροπο κτίριο που μπορεί να πιστωθούν μετά, συγγνώμη, να γίνει η βεβαίωση στην εφορία και να τα πληρώνει ιδιώτης, θα βγουν από ένα κονδύλι που ήταν για κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εγώ αυτό σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, ότι κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να τα εγκαταλείπουν, γιατί πολλοί δεν είναι καν στο νησί, να μην τους ενδιαφέρει τίποτα και να μένουν εδώ και να έχουμε στο κεφάλι μας ανά πάσα στιγμή να κοιτάμε μην πέσει τίποτα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Fraport σχετικά με την επισκεψιμότητα στο αεροδρόμιο της Σάμου. Μια επισκεψιμότητα που φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είναι γεγονός, μια πάρα πολύ καλή χρονιά, που νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, δηλαδή είχαμε 87.274 επιβάτες μέσα στο Σεπτέμβριο, με αύξηση 11,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχαμε 78.049 επισκέπτες. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο από το αεροδρόμιο της Σάμου πέρασαν 488.133 επιβάτες, μία αύξηση της τάξης του 12,2%, περισσότεροι 53.240 από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, έχουμε το workshop που ξεκινά με τους Γερμανούς που θα πραγματοποιηθεί φέτος, έχει επιλεγεί και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα γίνει εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, στο νησί, έτσι νομίζω πρέπει να το βλέπουμε. Και το ξεκινάει από την Πέμπτη, αύριο. Η συνεδριακή ημέρα λοιπόν του συγκεκριμένου αυτού workshop είναι μια συνάντηση διαλόγου και συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στη γερμανική τουριστική αγορά. Θα ξεκινήσει 8.30 με 9 είναι οι εγγραφές και οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν από τις 9 μέχρι τη 1.30 στο δημοτικό κτίριο εκεί του Πυθαγορείου, το δημοτικό λοιπόν κατάστημα Πυθαγορείου. Συντονίζει ο κύριος Χίλντελμπραντ, αρχισυντάκτης του FVV Travel Talk, το σημαντικότερο τουριστικό μέσο της Γερμανίας, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι των tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, συνομιλητές από τη Σάμου, όπου θα συζητήσουν τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στρατηγικής ανάπτυξης του προορισμού στη γερμανική αγορά. Από αύριο λοιπόν ξεκινά και Είναι, όπως είπαμε, μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή που έτρεξε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 17 του Οκτώβρη. Κάθε χρόνο είναι 11 οι προηγούμενες, δηλαδή φέτος είναι το 12ο. Έχει φιλοξενηθεί στη Ρόδο, στην Κότη, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα. Δηλαδή βλέπουμε προορισμούς με πολύ πλούσιο τουριστικό προϊόν. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, με την καθοριστική συμβολή βέβαια του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το FEVV Travel Talk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, με πορεία πλέον των 60 ετών και διαθέτει τεράστια εμπειρία σε θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του EOT Silver Sponsor και συνδιοργανωτές το Δήμο Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση βέβαια Ξενοδόχων Σάμου. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη Σάμο, μια συνεδριακή ημέρα, workshop, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα του νησιού και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά τον προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης του Travel Talk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της Σάμου για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Στην συνεδριακή ημέρα θα συμμετέχουν και θα συζητήσουν εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων, επαγγελματίες του τουρισμού και οι οργανισμοί. Θα πω επίσης ότι θα ακολουθήσει speed dating για την παρουσίαση με σκοπό τη συνεργασία επιχειρήσεων και οργανισμών στους τουριστικούς πράκτορες. Οι διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους και εξωστρέφειας στηρίζονται κατά πολύ στην υπεύθυνη συμμετοχή και υποστήριξη των επαγγελματιών, κάθε κλάδου και των φορέων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 17 του Οκτώβρη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, ενώ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού το ακούτε στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Γεια σας.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: 2000FM.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
23: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Φιλάμε, κλείσε με.
24: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
27: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
26: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
27: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
26: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
27: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
26: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
27: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
26: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
27: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
26: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
28: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
28: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
28: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
28: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Έντλες 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ!
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000

0: έπαιξα. Κι εγώ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: εγώ στα έλεγα.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Βλέπω
17: εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω
5: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Τώρα αλήθεια! Μίλα μου για προσφορές! Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκ'ν'ρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ!
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: 2000 FM. 2000 FM.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Το κύμα κακοκαιρίας που προέβλεπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νομό της Άμμου ευτυχώς δεν ήρθε με την ένταση που αναμένονταν, με αποτέλεσμα να μην προκύψουν προβλήματα με την βροχόπτωση, η οποία σε κάποια σημεία ήταν αρκετά έντονη. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνταξιούχοι με πρώτη την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρωί. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων των συνταξιούχων είναι οι πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις κυρίας, η χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή των αναδρομικών. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Και το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ έχει αποφασίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. Θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη 25 Νοέμβρη, που οργανώνουν τα Συνδικάτα Εργατικά Κέντρα ΑΔΔΙ Ομοσπονδίας, πλην της πλειοψηφίας των εργοδοτικών συνδικαλιστικών της ΓΕΣΕΕ, που στηρίζουν, όπως δηλώνουν, την κυβερνητική πολιτική. Επίσης, το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στο εργατικό φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο στις 6 το απόγευμα. Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας με 51 υπογραφές έστειλαν οι κάτοικοι της συνοικίας Ταμπάκικα στον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ για τις παλιές καπναποθήκες του Σούτου. Η καταγγελία των κατοίκων αφορά στο εγκαταλειμμένο κτίριο, από όπου πέφτουν σοβάδες, κεραμίδια και κομμάτια από υδρορροές. Επίσης, το πλέγμα που τοποθέτησε ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟ κλείνει το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα οι πεζοί να πρέπει να περπατούν στο δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την επικινδυνότητα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να μπει ένα στιβαρό προστατευτικό στέγαστρο πάνω από το πεζοδρόμιο της Θεμιστοκλής Σοφούλη και στην οδό Ηροδότου. Η επιστολή απευθύνεται στο Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟ αλλά και στους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών. Το 12ο FEVEVE Work Greece θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΜΟ από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου, με συνεδριακή μέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο κοινοτικό κατάστημα του Πυθαγορείου. Το συγκεκριμένο workshop αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 11 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας: Ρόδο, Κο, Κρήτη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα και αλλού. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο με την καθοριστική συμβολή του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το Travel Walk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Βετία, με πορεία πλέον των 60 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, Silver Sponsor και συνδιοργανωτές του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Ξενοδόχων ΣΑΜΟ. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη ΣΑΜΟ, μια συνεδριακή ημέρα, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά το προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης τουρισμού Travel Walk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της ΣΑΜΟ για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού, και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των τομέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Αύξηση 11,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση και το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport. Συγκεκριμένα, 87.274 επιβάτες ταξίδεψαν στη ΣΑΜΟ το Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 78.049 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, από το αεροδρόμιο πέρασαν 488.133 επιβάτες, 53.240 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,2%. Πρώτη αγορά εξωτερικού το Σεπτέμβριο ήταν η Ολλανδία με 13.352 επιβάτες, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Επίσης, Τσεχία, Δανία, Βέλγιο και Ελβετία ακολουθούν. Η 79ΤΕ θα μοιράσει δωρεάν αρτοσκευάσματα σε εργαζόμενους, μαθητές και περαστικούς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη στην παραλία της ΣΑΜΟ. Η διανομή θα γίνει από τις 6 το πρωί έως τις 8.30 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Άρτου που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου. Τα ατομικά αρτοσκευάσματα θα τα ετοιμάσει το στρατιωτικό αρτοπείο του 79 ΤΙΠΕΘ. Η δράση έχει τίτλο «Με ψωμί και καρδιά» και υπότιτλο «Μία μικρή προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ». Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
0: FM.
1: Ναι.
0: Too much champagne speaking.
1: Λοιπόν, σε αυτό το ποτέ.
0: Την Κυριακή.
1: Όχι, το ποτέ που έγινε με τον Brad Pitt. Του Brad Pitt νομίζω είναι μόνο. Γιατί έχει κερδίσει το δικαστήριο. Αυτή δεν πατάει ούτε το πόδι τη.
0: Πάντω κακό σα τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή... και η Μιράντα πατέρα.
0: Ναι. Δηλαδή η πεθερά τη Νίκα.
1: Η πεθερά τη Νίκα και τη ρώτησε πώ σα φαίνεται ο Αργυρό.
0: Όχι η πεθερά, συγγνώμη. Η μαμά.
1: Η πεθερά του Αργυρού.
0: Του Αργυρού, ναι.
1: Και τη ρώτησαν. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Mm. Τη ρώτησαν πώ του φαίνεται ο Αργυρό, σαν Γαμπριούλη και λοιπά. Και είμαι καλέ.
0: Αυτό δεν
1: καλέ.
0: Είναι παιδί, είναι μάλαμα.
1: Ένα παιδί, ένα. Με ξετρέλανε με την ευγένειά του, με την εμφάνισή του. Ένα παιδί καλό, ευγενικό, ταλαντούχο. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αγαπάω τα εγγόνια μου, εντάξει, τι θα πει η γυναίκα, φυσικά τα αγαπάει, είναι δεύτερα παιδιά μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πήγαν οι δημοσιογράφοι και τη ρώτησαν.
1: Για τον Αργυρό.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τον Γαμπρούλη,
1: ναι, δεν μπορεί να τον ήθελα να τον ρωτήσω μετά. Αυτές τις μέρες τον βλέπετε λίγο στεναχωρημένο, αλλά δεν τόλμησε να το πει.
0: Παιδί μου, πάντως να σου πω κάτι.
1: Να μου πει για πες, για πες.
0: Η Κίμπερλι. Ναι. Ήτανε κολοπετσωμένη αυτό, ναι, που λες Αμερικάνα. California girl. Κολοπέτσα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, κολοπέτσα. Δηλαδή έχει υπάρξει και σύζυγος πολύ σημαντικούς άντρες. Ο πρώην σύζυγός της που είναι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, νομίζω, είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όχι ο πατέρας του παιδιού της, ο προηγούμενος άντρας της. Και έχει πολλές πιθανότητες.
1: Τώρα μπλέχτηκα, τελειώσαμε τώρα. Πόσους άνδρες έχει αλλάξει?
0: Έχει
1: αυτή.
0: Αλλάξει δύο άνδρες, ναι. Επιστήμος.
1: Ο ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της?
0: Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο δεύτερος, ο οποίος δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί να είναι.
0: Επιχειρηματίες όλοι.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος με τον οποίο έζησε 10 χρόνια, αλλά δεν παντρεύτηκε, μόνο αραβό.
1: Χαρτώθηκε. Γιατί δεν την πήρε, γιατί.
0: Ήταν ο Τραμπ Τζούνιορ.
1: Ο Τραμπούκος. Ναι. Όχι ο Τραμπούκος, εντάξει.
0: Ο Τραμπ Τζούνιορ. Λοιπόν, ο πρώτος της σύζυγος, ο οποίος είναι και κούκλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, τα λέμε αυτά.
1: Ναι, άρα, και γράμμα, ωραίο.
0: Έχει μια χάρη στα χείλη.
1: Να το ήταν ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Απλά έχει πειραχτεί πολύ άσχημα. Δηλαδή, βλέπω φωτογραφίες που ήταν νέα.
0: Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν πραγματικά ωραία και μη σου πω ότι ήταν και φίνα. Τολμώ να πω ότι ήταν και φίνα.
0: Ναι. Έτσι είναι στο Καλιφόρνια. Στο Καλιφόρνια, όσο μεγαλώνει, βάζει σιλικόνη.
1: Ναι,
0: σιλικόνη
1: βάζει
0: με σιλικόνη μάγουλα, σιλικόνη χείλη. Λοιπόν, γιατί το είπαμε αυτό?
1: Γιατί το είπαμε.
0: Α, ήταν λίγο περίεργο λοιπόν. Πώς ρε παιδί μου, με το που ήρθε, ξέρω εγώ, αντί να δώσει τα σέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κλπ, συνάντησε όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα, πραγματικά όμως, σημαντικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλπ, και στα μπουζούκια. Και δηλαδή,
1: αυτό είναι τώρα να σου πω κάτι.
0: Τώρα ότι... τι είναι αυτό?
1: Για να τους βρει να τους πιάσεις στη χαλαρότητα. Στα μπουζούκια, στο όπα! Στο έτσι, κατάλαβες.
0: Όταν
1: έχει και ένα ποτηράκι παραπάνω, έχει τραγουδήσει. Τι έκανε για σένα, ρε, τι έκανε για μένα. Ή ο τραγουδίστρο του Αργυρού, πιο πέσανε του Αργυρού τώρα. Μην φαντάσου πώ ακούω Αργυρό. Ελεύθερο, για μια ζωή. Έχει έρθει σε ένα μεγεμελέ, σε ένα χιώτη μάμπο. Οπότε
0: ναι,
1: μιλά καλύτερα, υπογράφει καλύτερα.
0: Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ τα ακούω.
1: Τα κάναμε τα πρωτόκολλα, εδώ τα ασκήσαμε τα χαρτιά μα τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, όλα με ωμέγα. Γιατί είχε έρθει με ιδιωτική πτήση. Ενός επιχειρηματία
1: Έλληνα
0: Ελληνοαμερικάνου,
1: ναι.
0: Ο οποίος ήταν παιδικός φίλος του Αργυρού. Έτσι έγινε το κονέ με τον Αργυρό. Έτσι είναι ο Αργυρός και τα 30 Αργύρια. Προδόθηκε τα 30 Αργύρια, νομίζω. Αλλά το ότι την έφερε ο Αργυρός και τα Αργύρια, παιδιά, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι.
1: Δεν πιστεύω να επηρεαστούν τα γκράμι τώρα από αυτό.
0: Τα γκράμι.
1: Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε σε περίεργους καιρούς,
1: ναι.
0: Θα τη δεις την Κίμπερλι στην Αμερική σε μεγάλο θόκο.
1: Καλά, τώρα έχετε αντιμετωπίσει κάτι πραγματάκια με.
0: Τι πραγματάκια?
1: Κάτι τώρα νομικά θέματα τώρα να αντιμετωπίσει, κάτι τέτοια. Τραπεζικά, κάτι American Express. Βγήκε ο άλλος με 100.000 και είπε: καλά, να πάει, έτσι έπρεπε να πάθει, λέει. Και λίγα έπαθε με αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί του λέγε: έλα τώρα,
1: έλα,
0: βάλε.
1: Έλα love, του γραφέ.
0: Ναι, έλα love, βάλε.
1: Αγάπη, περιμένω, κανείς δεν θα μας πάρει χαμάρι. Θα μπουν στο American Express.
0: Ναι, γκλιν. Βέβαια, εκείνη έχει πει ότι. Είχε γίνει συμφωνία για επικοινωνία κλπ. Αλλά όταν πουλάς επικοινωνία στον άλλον, έτσι, δεν παίρνεις τα χρήματα και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λες, βάλε τα λεφτά στην American Express.
1: Για να ξεχρεώσεις την κάρτα μου.
0: Ναι.
1: Η οποία φαντάζομαι θα ήταν no limit για να την ξεχρεώσει με 100.000. Αυτές είναι από τις κάρτες που είναι no limit και την παίρνεις και ψωνίζεις.
0: Υπάρχει, λέει, και ένα άλλο για ένα αυτοκίνητο 250.000. Παιδιά, τι ζούμε. Μιλάμε ότι εδώ πέρα η ελληνική πραγματικότητα δεν βγαίνει ο μέσος Έλληνας να πάει σούπερ μάρκετ, λέει, Παναγία μου που έφτασε το τυρί, ο καφές και το κρασί καμπά που λέει και η διαφήμιση. Και εδώ ακούμε τα εκατομμύρια της Βύση. Τη χιλιάδε τη Kimberley. Και νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Πραγματικά. Όπως τα λες. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. King, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μεμέ. Του μαστού. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Κλείνετε το ραντεβού τώρα, παιδιά, στο Υγεία και μπορείτε έως το τέλος του έτους να κάνετε τον προληπτικό έλεγχο για το στήθος σας. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
1: Λοιπόν, το έχεις το ζευγάρι Πασχάλης Τσαρούχας Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Έλα.
1: Ναι. Ωραία είναι.
0: Ο Τσαρούχας, παιδιά, όταν τον είχαμε πρωτοδεί, ήταν πολύ.
1: Και
0: μετά
1: τώρα
0: λίγο σαφράκια σε.
1: Όχι,
0: λίγο...
1: μωρέ, ωραία μεγαλώνει κι εσύ. Γιατί τον βρίσκει σαφρακιασμένο.
0: Το συνηθίσαμε, λες. Κάτι είχε ένα πιο γκλάμουρ. Δηλαδή, πολύ μπόχο, πολύ εναλλακτικός, πολύ επαναστάτης.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Όπως έχει μεγαλώσει. Και είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Νατοπούλου και νομίζω ότι κάπου έγραψε σε social media, Κατερίνα μου. Ζωή μου, χαρά μου. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά, τα κλικά να λέω.
1: Αρέσει, άμα ερωτεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δημοσίω. Θέλω και εγώ να γράψω κάποιο λεντάκι μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Ναι, το θέμα είναι άμα εξερωτεύεσαι, πώ θα σβήνει αυτά.
1: Τι εννοεί.
0: Άμα υπάρχουν αυτά, μετά παρακολουθούν αυτοί, πώ ανταποκρίθηκε η άλλη. Άμα τσακώθηκαν, αν είναι follow, unfollow, κάτι follow και αυτά.
1: Θα κάνουν unfollow, follow και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να το ζουν τώρα όμω. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ωραία, στο ζήσει γιατί χρειάζεται.
1: Πρέπει να έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Γιατί είναι νέο το κορίτσι, αυτό πρέπει να είναι νέο.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, αυτό είναι πολύ γοητευτικό, ομολογώ.
0: Θέλω να σου πω ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας πήγε σε ένα μέρος όπου έχουν έρθει όλοι οι μετανάστες και από εκεί που ήταν Τσαντιριστάν, επειδή έμαθαν ότι θα πάει ο βασιλιάς με τη Λετήθια που είναι και λίγο ξινή.
1: Πολύ ξινή,
0: παιδί. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες τις σκηνές, όλοι οι μετανάστες και έδειχνε ένα παράθυρο και ένα παράδεισο. Και έχουν βγάλει, παιδιά, ισπανικές
1: εφημερίδες
0: τη μία κατάσταση και την άλλη και λέει «Μας δουλεύετε, μας δουλεύετε».
1: Πραγματικά.
0: Ισπανία δύο ταχυτήτων.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, βλέπω next top model, έτσι. Εγώ επιμένω τα παιδάκια αυτά είναι. Λοιπόν, τους κάνανε τώρα, τους κάνουν κάθε χρόνο, σε κάθε σεζόν, τους κάνουν ένα makeover. Δηλαδή, πηγαίνει η άλλη με ένα μαλλί μέχρι τον ποπό και τους το κόβουν και τους το κάνουν κοντό. Πηγαίνει το ένα αγοράκι και το κάνουν σαν μαδημένο κοτόπουλο. Άλλες είναι επιτυχημένες, άλλες είναι αποτυχημένες αλλαγές. Και άλλαξαν λοιπόν κάποια άλλα. Και είπαν, ορίστε, λέει, από σήμερα το πρωί κοιμηθήκατε κυνηθνητή, ξυπνήσατε μοντέλα.
0: Έτσι είπαν.
1: Και λέω, αυτό ήταν το
0: δηλαδή, νόημα. Θυμάσαι κάπως, ξυπνάς κάπως.
1: Ναι, ύστερα από το total makeover που σου κάνει ο hairstylist.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, η Λιάννα Παπαγιωργίου για παράδειγμα, που τους πάνε και τα κατακουρεύουν τα κακόμοιρα, που έχει ένα μαλλί και με το αλλάζει 300 χρόνια, γιατί δεν κάνει και αυτή ένα extreme makeover να τη δούμε, να τη ευχαριστηθούμε.
0: Γιατί αυτή είναι επιτυχημένη.
1: Α.
0: Δεν χρειάζεται ένα booster.
1: Καλά θυμάσαι που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή ήταν που είπε «Σας παίρνω από New York, είναι τέλεια εδώ που περνάμε». Την είχαν βγάλει επικαγιά βίντεο. «Είναι υπέροχα εδώ» και έδειχνε γρασίδι, ένα γρασίδι και δίπλα είχε μια ταμπέλα που έλεγε «Μη πατάτε το γρασίδι». Και λέω «Τι δούλευα τρώμε, τι δούλευα τρώμε».

0: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικό του στάνε.
1: Και είπε ο άνθρωπος, θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω για τη Βύση. Είναι ένα αποθυμένο παιδικών χρόνων.
0: Ναι. Αλλά ο Καρβέλας μου έχει στείλει βιτριόλι.
1: Σόπα μωρέ, και στα δούμε τώρα. Τώρα είναι, τώρα
2: πια. 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: 2000 FM.
1: Δεν ξέρω, να τα δούνε. Για αδέ να τα δει αυτά.
0: Έχει μπει πολύ η αδέ μέσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είπε την ντροπή του, του κακά να λένε για μένα τέτοια πράγματα και οι φίλες της Άννας τα κάνουν αυτά. Αυτές.
1: Επίσης, διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχουν να μιλήσουν 6 μήνες για να είναι τα πάνια με τον Καρβέλα.
0: Α, ωραία.
1: Υπάρχει ένα μπιφ.
0: Έλα.
1: Ναι, έτσι διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν έχουν καμία επαφή εδώ και 6 μήνες. Το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι έχουν και ένα παιδί μαζί, δεν είναι?
0: Το οποίο είναι 18 χρονών έφτασε.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Έπαθα σοκ, παιδιά, 18 χρονών.
1: Αν είναι 18 χρονών και δεν είναι ανήλικο, μπορεί να πηγαίνει να βλέπει, ανάλογα, άσχετα με τους γονείς και τις σχέσεις των γονιών, πώς το λένε, τον πατέρα του, χωρίς να παίρνει, να το πάει η μαμά του, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αλλά αυτό διάβαζα, ναι. Ότι Καρβέλα σπάνια δεν μιλούν εδώ και 6 μήνες.
0: Α.
1: 6 μήνες εντωμεταξύ, ναι. Δεν μπορώ να το χρονικά να το τοποθετήσω κάπου.
0: Καλά, ανεξάρτητο είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Να το, Νίκος Καρβέλας, αυτό. Το διάβασα χθες, σου λέω, και διάβασα να δω γιατί, αλλά το γιατί είναι λίγο φλουαρτιστικ. Δεν υπάρχει γιατί. Και από κάτω έχει μετά άλλο δημοσίευμα, Χριστίνα Πολίθη.
0: Πού κολλάει αυτή τώρα?
1: Κολλάνε όλα αυτά μαζί, ρε παιδί. Μου συγκρίνουν τα δοχεία.
0: Είπε και εκείνη την παπαρόλα
1: της. Δεν είπε κάτι.
0: Δεν έκανε τα παράπονά της.
1: Έγραψε ένα ωραίο η Πολίτη και έγραψε ένα, τώρα δεν το θυμάμαι, που είπε πώς μπορεί τόσο πλούσιοι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τόσα λίγα. Κάτι τέτοιο έγραψε, ένα ωραίο έτσι αποφθεγματάκι.
0: Ναι. Το είπε από το διαμέρισμά της.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν δικό της, ήταν ένα GPT, πάντως το έγραψε.
0: Τι έγραψε, πόσο
1: πώς μπορεί. Πώς μπορεί.
0: Αχ, παιδιά, αυτά που στα θεωρητικά.
1: Μ' αρέσουν, ναι, αυτά. Ναι, εμένα, και μάλιστα είναι ένα αφήγημα από πίσω και μία μουσικούλα.
0: Ναι, αλλά...
1: Να τα likes, μια βροχή.
0: Ναι, αλλά είναι επί του θεωρητικού, γιατί επί του πρακτέου λίγοι ακολουθούν αυτό το δρόμο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θέλω να το βρω όμως τώρα. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα συνεσχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα. Λόγια μεγάλων γυναικών.
0: Το έγραψε η Χριστίνα Πολίτη.
1: Εγώ το έγραψα. Εκείνη το έγραψε.
0: Από το σπίτι της στη Μύκονο το έγραψε ή από το αρχοντικό της στο Πύλιο?
1: Ανάλογα τώρα.
0: Έτσι, για να γίνω κακό κορίτσι.
1: Πού βυθούσε ο αέρας εκείνη την ημέρα.

0: Λοιπόν, άκου το story πίσω από τη βίλα του Νίκου Καρβέλα. Ο Καρβέλας αγόρασε τη βίλα το καλοκαίρι. Άρχισε να την πρωτοβλέπει δηλαδή και του άρεσε πάρα πολύ. Μια βίλα στα βόρεια προάστια, την οποία αγόρασε, λέει, ένα εκατομμύριο 400 ευρώ στην Εκάλη. Λοιπόν, πήγε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλληνα Φερεντίνου. Είδαν το σπίτι, τους άρεσε πάρα πολύ, 521 τετραγωνικά, σε ένα στρέμμα κήπο, πολύ μεγάλο δηλαδή, φιλετάρα. Εκεί, στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν μισθωμένο. Το πούλησε ο ιδιοκτήτης, αλλά ήταν μισθωμένο. Έμενε μέσα ένας επιχειρηματίας με πάρα πολύ καλό ενίκιο, λέει. Η σύμβαση της μίσθωσης έλυγε στις 31 Μαρτίου του 26. Αλλά δεν είχε
1: βγει ακόμα.
0: Καταγγελθεί. Δηλαδή, άρα αφού έληξε και κανένας από τους δύο, ούτε ο ένικος, ούτε ο ιδιοκτήτης.
1: Ο τότε ιδιοκτήτης
0: έκανε αυτό. Πήγε αυτός μέσα, του λέει, αγόρι μου, του λέει, εγώ θα αγοράσω το σπίτι και σε πετάω έξω. Και γενικά του είπε, sorry, όπα, αμπεγκεμπάρντον, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, διότι θέλω πίστοση κάποιου χρόνου για να βρω.
1: Ναι.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να βρίζει ο Καρβέλας, να τα παίρνει στο κρανίο, να βγάζει κατουμπούς από παντού, να του λέει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ό,τι γλώσσα ήξερε, και τελικά ο άλλος του έκανε μήνυση. Δηλαδή πολύ μαναφούκι παιδιά πέφτει από εδώ και από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, όμως δεν έπρεπε κι άλλος να φύγει, ρε παιδί μου, αφού έχει λήξει από το Μάρτιο το συμβόλαιό του.
0: Πρέπει να, όλα γίνονται με μια νόμιμη διαδικασία που δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς πρέπει να δώσεις όταν αλλάζει ιδιοκτήτη, συνεννοείσαι.
1: Πρέπει να δώσεις ένα χρονικό περιθώριο σίγουρα σε αυτό που μένει μέσα.
0: Μπράβο, δίνεις μια πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος του είπε, θέλω να φύγεις τώρα,
1: εδώ αυτά,
0: και
1: ρε,
0: τώρα,
1: παιδιά,
0: γιατί
1: ναι,
0: θέλω να μπουν εργάτες μέσα και να το αλλάξουν ριζικά. Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς μπορεί από τη μία να λέει ότι είχα την άνεση να πάρω ένα σπίτι
1: ενός εκατομμυρίου 400
0: και από την άλλη να λέει ότι είχε 7.000.
1: Εντάξει,
0: και να θέλει να το ανακαινήσει και 7.000 στον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Και να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι είχε τα 500 χιλιάρικα που λες η σύζυγός του, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω. Είναι λίγα δηλαδή τα υπόλοιπα να ήταν του Καρβέλα. Είναι λίγα χρήματα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Τι να πω!
1: Μπορεί και αυτό ο άνθρωπος να έχει μόνο 7.000 στο λογαριασμό του, γιατί πήρε το σπίτι! Πού ήξερε όταν έπαιρνε το σπίτι ότι η Ανούλα δεν θα του έδινε κατσουτσίες παραπάνω!
0: Αυτό ήξερε.
1: Στο ΟΑΚΑ. Και ότι θα φέρανε μέσα, βρε κοντζάμπα αυτό με φώτα αυτά. Φέρανε τον κιθαρίστα, τον Ντάβε, την κιθαρίστα, την άλλη, όλους τους διάσημους και τέτοια. Πώς θα φέρανε και την Τζένιφερ Λόπες. Θα πληρώναμε και εμείς να τους βοηθήσουμε.
0: Φαντάσου αυτό το σπίτι που πάει ο Καρβέλα τώρα να κλείσει.
1: Ναι.
0: Τι δημοτικά τέλη έχει, τι λογαριασμού έχει, τι έξοδα. Έχει έξοδα το παιδί.
1: Έχει έξοδα.
0: Όταν έχεις έξοδα όμως δεν πας να μαλώνεις. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό ήθελα αμοιβή 1.400. Πόσο είπε η Βύση,
1: 1.400.
0: Ναι, σου λέει να καλύψω τις ανάγκες μου, να έχω και ένα.
1: Να δώσω πίσω και τα 500 στο γυναικάκι μου που τα έδωσε. Αν τα έδωσε, λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λες,
1: ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για την Vodafone. Ότι ξέρετε τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murder of the in the Building που είναι και αυτό σούπερ. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Λευτέρη Πανταζή και πώς βγαίνει στο βίντεο. Είδα ένα βίντεο που το ότι και καλά πήγε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για να κάνει κάτι τη και τον τζίμπησαν πάρα πολλές
1: φορές. Τον τζίμπησαν από όλο το πρόσωπο.
0: Τον τζίμπησαν και θυμήθηκε στο μάγουλας. Μάλλον έβαλε πολύ τσιλικόνε welcome.
1: Μα πώς τη μύτη, παιδί μου, η μύτη του έχει γίνει σαν έχει πριστεί.
0: Σαν
1: τολμάς. Σαν
0: τολμάς.
1: Και τη μύτη με την πειράζουν.
0: Άκου, εάν φούσκωσε πολύ τα μάγουλα, μήπως αυτό...
1: Επηρεάστηκε η μύτη,
0: πήγε όλο και μπουκοσέ.
1: Μπορεί. Και μπήκε σε ένα βίντεο με την κόρη του, την βοήθησέ με.
0: Την Κόνιδα.
1: Την Κόνιδα και η Πικόνιδα. Σταματήστε να γράφετε για τον Μπαμπακουλίνο μου τέτοια πράγματα που είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
0: Α.
1: Και ήταν μαζί τη και ο Παντάζη. Εντάξει, συμπαθητικό γλύκα είναι, μωρέ. Μα απλά είχε πλάκα.
0: Είναι ωραίο διασκεδαστή.
1: Και καλά έκανε και έκανε ό,τι ήθελε με το μούρι του. Από το πρόσωπό
0: του.
1: Με το πρόσωπό του, αλλά. Η μύτη.
0: Βρε Λευτέρη, πώ έκανε έτσι.
1: Αλλά όπω τον βλέπει, δηλαδή το μάτι σου, το μαγνητίζει αυτή η μύτη η οποία είναι σαν του Μπόζο, ρε παιδί μου.
0: Και τα μάγουλα, όλο.
1: Εντάξει, τα
0: και
1: μάγουλα.
0: Εδώ πέρα, επειδή έχει φυτέψει και μαλλί, που κάνει γωνία, το έχει δει ότι κάνει γωνία.
1: Ναι, ναι, κάνει. Μια μύτη κάνει. Ναι. Σαν ακροτήρι είναι εκεί πάνω.
0: Σαν χάρτη, ρε παιδιά, πραγματικά. Σαν νησάκι. Ένα νησάκι από τρίχες.
1: Τι να πω πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης αυτός που πρέπει το μαλλί έχει δει. Γιατί όταν κάνουν, αλλάζουν το μαλλί, θέλει και ένα χρόνο το μαλλί να πιάσει. Πώς βάζεις ένα φυτό στη γλάστα και θέλεις να πιάσει, να δέσει, να δει το φυτό ότι βολεύεται και ότι του αρέσει εκεί πέρα το σημείο που το έχει βάλει και αρχίζει και φουντώνει και δίνει πόνο. Έβλεπα τον Άδωνη σήμερα που ήταν, σε ποιον ήταν.
0: Τι ακόμη δεν έχει φτιάξει το μαλλί.
1: Τώρα το μαλλί.
0: Ναι, το κάνει.
1: Έχει δέσει το μαλλί. Έχει
0: κάνει,
1: πιάσει το μαλλί.
0: Το κάνει μπουκλά.
1: Όχι, όχι. Το βλέπει το μαλλί και είναι μαύρο, γυαλιστερό αυτό. Μιλάμε, πρέπει να το πιάνει κουτσουδάκια και μακρύνει. Έχει γίνει άλλο. Το βάφει μαύρο.
0: Α, το βάφει.
1: Είναι σκούρο μαύρο. Και έχει περνάει και ένα τζέλι από πάνω και είναι σαν παρκέ το μαλλί.
0: Παιδιά στου άντρε.
1: Έχει πιάσει τώρα, έχει πιάσει.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε, δεν του έκανε κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Έκανε και επειδή αυτό είχε πάντα μαύρα μαλλιά, γιατί μαύρα μαλλιά είχε, δεν είχε καστανά. Είναι πιο εύκολο να είναι το μαλλί μαύρο.
0: Μαύρα μαλλιά.
1: Αλλά
0: φορά...
1: τώρα φαίνονται τα καλά τη. Πες το. Τη εφύτευση. Τώρα φαίνονται τα ωραία. Έχει πιάσει το μαλλί και έχει γίνει. Μιλάμε, έχει ανθίσει, έχει βγάλει. Βολβούς έχει βγάλει το μαλλί.
0: Ναι, αλλά μήπως παίρνει πολύ η πρώτη ύλη από μέσα και φοβάμαι μη στεγνώσει ο εγκέφαλος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν απομυζία τη θεαούζη.
0: Γιατί
1: κάτι τέτοια του συμβαίνουν τώρα τελευταία και κάτι.
0: Γιατί συνέχεια πάει στα νοσοκομεία, λέει άλλοι δεν έχουμε τουαλέτες και τη λέει έλα εδώ. Έλα εδώ πάμε. Αυτή δεν είναι τουαλέτα. Αυτό δεν είναι ουρητήρα. Αυτό δεν είναι.
1: Και δεν βγαίνει και λέει: βρε, δεν υπάρχει. Λέει και η κοπανιέται, βρε, η baby, όταν βγαίνετε στον δρόμο. Λέει: υπάρχει, βρε, Έλληνας που δεν είναι ευχαριστημένος. Λέει: που ζούμε στη γη της Ευαγγελίας.
0: Τι ζούμε, στη γη της Ευαγγελίας ή της ανομαλίας.
1: Στη γη της Αγγελίας είμαστε, παιδιά.
0: Ζητάμε,
1: ζητάμε για να τη βγάλουμε καθαρή.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε το μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουν σου πω ότι μας περιμένει μια τρομερή μουσική σύμπραξη και συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.
0: Παναγία
1: θα πάθουμε, λέει, δεν θα ξέρουμε τι μας βρήκε. Έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα στις βραδιές σε ένα μαγαζί. Τι έγινε με την άλλη που είπε την πρώην του που είπε ότι της έβασε ένας άλλος δαχτυλίδι, το είπες αυτό. Με τη Ζώζεφιν δεν ήταν ο Νίνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια αγωνία τώρα, θέλω να το μάθω.
0: Τι πάθανε αυτοί. Τι έπαθαν.
1: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτή φορά και μετά κάπου εμφανίστηκε με ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι. Και τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι πάντα με στην διακριτικότητα και θέλουν να καλύπτουν σε βαρά γεγονότα. Αυτό το δαχτυλίδι τι είναι, λέει ο Νίνος. Το έδωσε. Όχι, λέει, μου το έδωσε άλλος.
0: Α!
1: Αλλά δεν μας λέει ποιος και τι και πού και τι έχει γίνει.
0: Γιατί θέλει τον Νίνο να τον ψήσει.
1: Αχ, θέλει να τον τηγανίσει, αυτό νομίζω και εγώ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Καθημερινή φροντίδα της μύτης, μια και λέγαμε για μύτες, είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Για τους ενήλικες, Σέλβα Χαμομίλε. Για τα παιδιά, Σέλβα Baby Care από την Ιντερνετ. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα με μορφή σπρέι για να καθαρίζουμε τη μύτη, παιδιά. Ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Σέλβα από την Ιντερνετ. Καθημερινή ρινική φροντίδα για μεγάλους και μικρούς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Έφτασε, Μυρτώ μου.
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, βλέπω παιδιά εδώ στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ, κάτι σπίτια που έχουν οι Star. Κάτι μιλάμε παλάτια.
1: Εν τω μεταξύ, να το κάνεις σαν πολλά μωρέ τετραγωνικά.
0: Πραγματικά τι να τα κάνεις. Δηλαδή, σε πόσα δωμάτια ζεις? Τι θέλουμε, ρε παιδιά?
1: Μια γωνίτσα θέλουμε, τι θέλουμε? Μια γωνίτσα, να πρέπει να στρίβει τα πόδια.
0: Α, ωραία. Εσύ θέλεις δηλαδή το σπιτάκι μαζί με το αξεσουάρ?
1: Εγώ θα ήθελα να είχα μόνιμα έναν άνθρωπο, δεν το πήγαινα ερωτικά.
0: Να.
1: Να μου κάνει κάθε μέρα ένα μασαζάκι.
0: Βαριέσαι να το κάνεις κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μην μου κάνει κάθε μέρα. Να το κάνω μέχρι να βαρέθω. Να πω, αχ, βαρέθηκα να με τρίβεις, φύγε.
0: Ναι. Γιατί δεν πας να κάνεις έξω?
1: Βαριέμαι. Θα ήθελα σπίτι να φέρει το κρεβατάκι του, να το ανοίξει, να με βάλει
0: και
1: πάνω.
0: Και εκεί θα βαριέσαι.
1: Ρε, σου είπα, μέχρι να βαρεθώ. Να σου πω γιατί. Γιατί μετά έχει χαλαρώσει τόσο πολύ και άμα είναι να σηκωθεί. Να
0: πάρει τα μάτια.
1: Μετά θέλω κατευθείαν να στηρθώ μέχρι το κρεβάτι μου, έτσι χαλαρωμένη, και να κάνω έναν ύπνο, να πάρω και το γάτο αγκαλιά και τελειώσαν όλα. Να είμαι ευτυχισμένη.
0: Συγγνώμη, τι ώρα θα το κάνει το μασάζ, βραδινές ώρες? Η αλήθεια είναι ότι χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ούτως ή άλλως καλά.
1: Μεσημεριανές, Σαββάτου ή Κυριακής, και μετά να ρίξω μία υπνάρα μεσημέρι, ειδικά έτσι άμα είναι ο καιρός βροχερός.
0: Ωραίο, είναι για χουχούνιασμα.
1: Πολύ ωραίο είναι, ναι. Νομίζω πρέπει να βγάλω τα χειμωνιάτικα. Είμαι με τη σαγιονάρα και το σόρτσι έχω στο σπίτι.
0: Κι εγώ, μήπως το κάνω σήμερα. Πω, παιδιά, τι διαδικασία, τι βαρεμάρα, Θεέ μου, δεν μπορώ. Αυτό και το βόλεμα της αποθήκης.
1: Εντάξει, εγώ την αποδείξω και την έχω τελειώσει. Έχουν μείνει ακόμα κάτι πετσέτσα από την Αμερική της μάνας μου 300 χρόνια πριν.
0: Εγώ έχω ό,τι τζέρτζελο, μέρτζελο.
1: Τι έχεις πια, μωρέ, δεν
0: έχω πολλά πράγματα.
1: Αυτή την αποθήκη.
0: Πολλά πράγματα.
1: Επέτα τίποτα.
0: Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να καθαρίσω και να την τακτοποιήσω και του κανονικού σπιτιού και του εξοχικού.
1: Πέτα.
0: Πάω από εκεί, ό,τι σαβούρα υπάρχει, βάλτο στην αποθήκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα, πώς θα γίνει?
0: Να τα πετάμε, εντάξει. Άμα είναι συμπαθητικά πράγματα, είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα, τι να το κάνω. Είχα δύο τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι τραπεζάκια?
1: Δύο τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία, με ένα στεταράκι, αυτά με ένα καγκελάκι γύρω-γύρω, το ψαρίδι και αυτά πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό τι είναι,
1: είναι κρίμα.
0: Κρεβατοκάμαρα.
1: Ναι, ήταν κρίμα. Α, είτε από εκεί πέρα, λέω τα πράγματα στην από πάνω. Τα θέλετε, τι σα αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει, πάρτε τα.
0: Μπράβο, δωράκι.
1: Άλλο. Δεν γίνεται με το είναι κρίμα, αλλά δεν μπορεί να το βάλω πουθενά. Δεν χωράει. Θα ήθελα να είμαι σε μικρότερο σπίτι.
0: Παιδιά, ναι, η μόδα. Δηλαδή, στα πόσα τετραγωνικά ήθελε να είσαι?
1: Με 70 είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Όντως είναι.
1: Δύο κρεβατοκάμαρε και ένα σαλονάκι, για μια κουζίνα, ένα μπανάκι, γεια σα.
0: Αρχίζει πια να γίνεται μόδα το 50. 50 τετραγωνικά, ένα loft.
1: Μου θε και loft εσύ 50 τετραγωνικά. Δεν θέλω, 50, 70 θέλω.
0: Α. Εντάξει.
1: Καλά, αντε 50. Ανάλογα πώς είναι διαμορφωμένο. Άμα το ρίξεις όλο και το κάνεις ίσωμα και μετά το διαμορφώσεις.
0: Ίσωμα.
1: Ναι. 50.
0: Ενιαίο χορό.
1: Ρε παιδί μου, όχι, θα το χωρίς. Θα έχεις την κουζίνα ενιαία με το σαλόνι, φαντάζομαι, σιγά τα μαγειρέματα. Ένα ωραίο μπανάκι και δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Α, θες και δύο. Στο 50 δεν γίνεται, παιδί, δύο. Στο 50 είναι μία.
1: Χάλε, εγώ στα και 45 είναι δύο και είναι πολύ άνετα.
0: 45, δύο κρεβατοκάμαρες.
1: Και χολ.
0: Τι λες
1: και
0: τώρα.
1: Άνετες, όχι
0: μικρό όμως το μπάνιο.
1: Του Ινδού. Το μπάνιο είναι μικρό. Μπαίνεις σαν τον περιπτερά.
0: Μπαίνεις με τη μύτη, βγαίνει τον κόλο.
1: Έχει μπανιέρα. Έχει τις μπανιέρα. Αυτά. Όχι, είναι
0: καλά. Μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Το μικρό έχει μπανιέρα.
1: Ναι, αυτές τις μπανιέρες, κατάλαβες.
0: Τι θράσος είναι αυτό.
1: Α, και η κουζίνα είναι μικρή. Το μπάνιο δεν είναι μικρό. Η κουζίνα είναι μικρή.
0: Α.
1: Δηλαδή είναι να πάει να πει ένα ποτήρι νερό, να κάνει ένα καφέ και με να μαγειρέψει. Τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μαγειρεύει. Αλλά είναι μικρή. Αλλά είναι πολύ άνετα δύο υπνοδωμάτια και έχει και χολ. Αυτό πιάνει χώρο.
0: Όλα τα παλιά σπίτια.
1: Ναι, έχει χολ. Μπαίνεις δηλαδή και βλέπεις ένα χολ.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μια βροχερή μέρα που όμως εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω, ούτε θα επηρεάσει ο βροχερός καιρός τη διάθεσή μας, και σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης είδες ένα άρθρο ότι πέθανε η σύζυγός του, παιδιά. Είναι δυνατόν, που φυσικά δεν ισχύει.
0: Συμπέθαναν.
1: Ο άνθρωπος τρελάθηκε και τώρα
0: κάνει μηνύσεις.
1: Και πολύ καλά κάνει. Είναι δυνατόν.
0: Άστα να πάνε. Για κλικ. Νομίζω ότι για κλικ το κάνει.
1: Βέβαια.

Η ώρα είναι 3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
18: Στέφανε!
19: Ναι!
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε!
18: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε!
18: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας!
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν!
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Μου.
23: Δεν έτρεξε.
22: Έτσι και έγινε.
23: Δεν έτρεξε. Πόσο καιρό μετά έφυγε?
22: Μετά από κανένα τετράμινο, εξάμινο.
23: Α, δεν πήγε στη Θίτσα.
22: Δεν έτρεξε. Δεν έτρεξε. Δεν
23: έτρεξε. Όχι. Έπρεπε να πας στη Θίτσα να τη πει: Θίτσα μου, πόσο σ' αγαπάω. Τι ωραία που έχουμε ζήσει. Του μπαμπά σου δεν είναι που είχαν περιουσία.
22: Αυτό δεν
23: θα κάνω. Στο στείλω Θεό το μήνυμα και κλώτσε στην τύχη σου. Γι' αυτό πατά το σκατουλάκι τώρα.
22: Μήνυμα,
23: τα πατά τα λεφτά.
22: Το μήνυμα δεν ήταν, παιδί μου, να τα κληρονομικά. Ήταν ποιο θα φύγει πρώτο.
23: Γιατί ο Θεό σου στείλε το μήνυμα.
22: Τι συμμεθάρθει και είπε: Όχι, θα περιμένω την αδερφή σου.
23: Γιατί σου στείλε το σύμπαν το μήνυμα αυτό. Διότι οι ευκαιρίε στη ζωή έρχονται σε όλου μα. Το θέμα είναι να πλώσει το χέρι, να την αρπάξει.
22: Με ένα απλωμένο χέρι, με τίποτα. Μόνο κουτσουλιέ έχω μόνο.
23: Πήγε στη Θίτσα να την καλοπιάσει, να την γλύψει, να την κάνει.
22: Δεν τα κάνω αυτά. Καλύτερα να κάνω να πιθάνω στην ψάθα.
23: Έπρεπε να πα με τα κουλουράκια σου να τη πει: Θίτσα μου, είσαι η αδερφή του μπαμπάκα μου.
22: Κοίτα, αν πα για κουλουράκι, πα όπω πήγε η άλλη που το βρήκε λίγο τροπίνη μέσα, τροπίνη, την του ρίξα. Παιδιά, δείτε το βίντεο.
23: Τι?
22: Έπαιρνε και το παιδί τη αυτή μαζί.
23: Αμά, νόμιζε, δεν ήξερε το παιδί, ξέρει.
22: Παίρνεις το παιδί και μπαίνεις στο σπίτι του πρώην, του μπαμπά του, και βγάζεις σταγονίτσες και αρχίζεις και δηλητηριάζεις τα φαγητά.
23: Και έλεγε τι είναι, ότι
22: δεν ξέρω τι λέγεται. Δεν ξέρω τι λέγεται το παιδιού. Μπορεί να του λέει και θα του κάνουμε μία έκπληξη. Που έκπληξη του κάνανε. Ο άνθρωπος είχε ταχυκαρδίες, είχε παρεστήσει, είχε πάθει μεγάλη ζημιά.
23: Ναι.
22: Πήγαινε δηλαδή για τον άλλο κόσμο. Απλά ευτυχώς ήταν γιατρός. Την είπαμε την ιστορία και την παρακολούθησε γιατί κατάλαβε ότι κάτι τρέχει. Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
23: Τι μου είπε η Σίτα, η Σριλανκέζα που έχουμε στο σπίτι.
22: Για πες.
23: Μου λέει, άκου Μαρία.
22: Για το θέμα αυτό τώρα.
23: Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό για τα κόκαλα όταν πονάνε.
22: Α, λέω, για πες.
23: Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε και μου έδειξε και μου λέει χασίς. Λέω, τι χασίς, καλέ. Βέβαια, πρέπει πάρει χασίση.
22: Α.
23: Τι λες, παιδί μου, της λέω. Αυτό μου λέει είναι φάρμακο.
22: Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε.
23: Κάτσε τώρα. Λέω, κοίτα ότι θα γίνουμε και τζάνκι. Τη λέω, κοίτα, όπα. Άμα σε πονάνε τα κόκαλά σου, σε πάω στο γιατρό, τη λέω. Δεν χρειάζεται να μου αρχίσει τα τσιγαριλίκια εδώ μέσα. Να κολλήσει και τη μαμά μου και να είναι δυο γρίασμα τσιγαριλίκια.
22: Θα περνάνε τέλεια μετά αυτές. Θα γελάνε με το. Θα λένε ξημέρωση, θα κατοπιούνται στα γέλια. Θα γεμίσει χαρά το σπίτι. Χαρά και παιδικά γέλια.
23: Μου λέει, κοίτα, τα φυτεύεις και στην κλάστρα, παιδιά. Πάω να ψάξω τις κλάστρες μου, γιατί την έχω ικανή, επειδή είναι πολύ καλό, πιάνει το χέρτς. Μην μου φέρει κανένα τέτοιο
22: μαντζούνι.
23: Και μου ήρθε μετά η αστυνομία.
22: Και αστυνομία, αυτό είναι για προσωπική χρήση. Ένα δενδριλιάκι τόσο δά, ένα φυτό. Και αυτό μια ψυχούλα είναι και αυτή.
23: Μου λέει,
22: σαν τα άλλα λουλουδάκα. Θα του μιλάς λίγο περισσότερο, θα τα φουντώσεις πιο γρήγορα. Να έχεις να πορεύεσαι.
23: Μου λέει, ναι, είναι καλό άμα πονάει το πόδι. Εμείς στο Σριλάνκα παίρνουμε τέτοιο και μας περνάνε όλα. Και είδα και στην Ολλανδία ελεύθερο.
22: Έχεις καταλάβει, ε.
23: Λέω τι.
22: Το πεθύμισε. Κακά τα νέα.
23: Παιδιά, είμαστε
22: σοβαροί. Τη βλέπω αυτή η βαποράκι μου με τέτοιο καιρό. Δεν σου κάπεις την Κυψέλη.
23: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
22: Εντάξει, παιδιά, το χρησιμοποιώ.
23: Σου λέω, όχι, δεν είναι κακό. Είναι θεραπευτικό.
22: Χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς λόγους και υπάρχουν ειδικά καταστήματα που πουλάνε λαδάκια και τέτοια.
23: Και τη μάνα μου.
22: Λοιπόν, δεν σου είχα πει εγώ στην Κυψέλη που από κάτω μας, απέναντι, από πίσω, τα πίσω μπαλκόνια ήταν ακάλυπτος. Έτσι. Και το πίσω της άλλης πολυκατοικίας από κάτω είχε κάνει, μιλάμε, ζούγκλα το μπαλκόνι. Και λέει η μαμά μου μια μέρα, και μας ερχόταν μια μπόχα, δηλαδή την άκουγες κανονικά, αυτός δεν έκανε τίποτα άλλη δουλειά. Και λέει η μαμά μου στον πατέρα μου, βρε παιδί μου, του λέει, για να μην σου λέει αυτές εδώ, αυτά τα φυτά εκεί, μήπως είναι, λέει, αυτό που φοβάμαι ότι είναι. Και ήταν, λέει ο πατέρας μου, ναι, είναι, λέει, τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα αν πήραν τηλέφωνο και αν το έκαναν μήνυση. Ελπίζω όχι το ανθρώπου, γιατί δεν ενόχλουσε κανέναν. Σα ίσα μας ερχόταν και λίγη μυρωδίτσα.
23: Α, ωραία.
22: Και παίρναμε τα πάνω μας.
23: Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone?
22: Να σας πω, γιατί να μην σας πω.
23: Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον διαφήμισης.
22: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, αγαπώ κάποιου τις ομπρέλες που είναι πάρα πολύ ωραίες και ακριβές, η αλήθεια είναι. Γιατί η φτηνή ομπρελίτσα, αυτή που γίνεται σουρωτήρι και τη βάζεις και στην τσέπη, παιδιά, δεν κρατάνε και πολύ. Η ακριβή ομπρέλα όμως, η μεγάλη, κρατάει για μια ζωή και μερικές είναι και ακριβές, γιατί είναι από γνωστά brand. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, επειδή καμιά φορά δίνουμε μια περιουσία να αγοράσουμε μια ομπρέλα και μπορεί να χαλάσει, σκεφτόμαστε, αχ μωρέ, να μπορούσα να τη φτιάξω. Τι σου βρήκα?
16: Τι μου βρήκες?
15: Σου βρήκα τη Μαρία Χρονάκη, επισκευή ομπρέλας. Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
15: Πόσες ομπρέλες έχετε, πείτε μας, στην προσωπική σας συλλογή, ή έχετε μία που τη φτιάχνετε?
17: Δεν μπορώ να τις μετρήσω, είναι αμέτρητες και όχι μονάχα σπαστές ή μακριές. Έχουμε εξαιρετικές ομπρέλες και πάρα πάρα πολλά σχέδια.
15: Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ πρόσφατα πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είδα από τα Harrods που έχει πάρει μία ομπρέλα η οποία έχει ένα στρογγυλό που πώς ήτανε τα μπαστούνια των αριστοκρατών και μου λέει κάνει μία περιουσία αυτή η ομπρέλα. Κυρία Χρονάκη, πόσα χρόνια ασχολείστε με την επισκευή ομπρέλας?
17: Τα τελευταία 45 σίγουρα.
15: Oh, oh. Και πώς ξεκίνησε αυτό?
17: Ξεκίνησε από την αναζήτηση και το ότι ο κόσμος ήθελε να επισκευάζει ομπρέλες. Οπότε εξειδικευτήκαμε, είχαμε πάρα πάρα πολλά εξαρτήματα και φροντίσαμε να φέρουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε, να φανταστείτε, στο κατάστημά μας ομπρελίνια από τη Σμύρνη, να καταλάβετε.
16: Αχ, τι ωραία.
17: Από το 1900 τα πρώτα γαλλικά ομπρελίνια, τα οποία είχαν όλες οι κυρίες της Σμύρνης και σε
15: αυτές
17: κάθε εξοδό
15: όμως,
17: τους τα είχαν
15: ναι,
17: μαζί.
15: Αυτές ναι, τα κρατούσαν και για τον ήλιο, έτσι δεν
17: και
15: είναι?
17: Για τον ήλιο, και για τον ήλιο, αλλά και για τη βροχή. Και ήταν ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ γυναικείο η ομπρέλα.
15: Άρα του ηλίου ήταν η φασμάτινη και της βροχής
17: ένα υλόπανο. Αλλά στην αρχική του έκδοση ήταν ύφασμα.
15: Έχετε ψάξει από που κρατάει η καταγωγή της ομπρέλας, από που ξεκίνησε?
17: Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Τώρα εμείς έχουμε πληροφορίες για τις, και για οι ιαπωνικές ομπρέλες, γιατί οι Ιάπωνες ήταν προτεργάτες αυτό το είδος.
16: Οι
17: αλλά
16: οποίες
17: και
16: είναι χάρτινες. Αυτές οι ιαπωνικές που λέτε είναι χάρτινες?
17: Όχι απαραίτητα, αν και ξεκίνησε από χάρτινη η πρώτη ομπρέλα, αλλά στη συνέχεια σαν υλικό ήταν το ύφασμα και στη συνέχεια αργότερα τον αϊλόπανο.
16: Αυτή τη συλλογή παίκτη σας ζητάνε για ταινίες, για θεατρικά, σας έχουν
17: εννοείται,
16: ζητήσει.
17: Εννοείται, και έχουμε επισκευάσει και πάρα πολλές θεατρικές ομπρέλες. Πρόσφατα ήταν ένα σύριαλ από ήλιο σε ήλιο, το οποίο πήραμε μέρος και με δικά μας ομπρελίνια, αλλά παράλληλα είχαμε επισκευάσει και το ομπρελίνι του της πρωταγωνιστής. Τέλος πάντων, δεύτερος, τρίτος ρόλος, αλλά ήταν η γυναίκα η οποία κρατούσε το ομπρελίνι της.
15: Για πείτε μας για σπάνιες ομπρέλες που έχετε κατά καιρού συναντήσει ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
17: Έχουμε συναντήσει, τα πιο ωραία είναι βέβαια τα ομπρελίνια εκείνης της εποχής, τα οποία είναι εξαιρετικά. Και από θέμα κατασκευής και ομορφιάς και φινέτσας ήταν τελείως άλλη.
15: Άρα το χεράκι, το χεράκι δηλαδή μπορεί να ήταν φίλντιση, ας πούμε.
17: Ακριβώς, καλυστό ή ασημένιο με πέτρες, καταπληκτικές κατασκευές.
15: Μιλάμε για έργα τέχνης, έτσι. Αυτό
17: εννοείται.
15: Δηλαδή παίρνεις μία ομπρελοθήκη και βάζεις 2-3 τέτοια ομπρελίνια στην είσοδό σου και αμέσως δίνει, αν έχεις μεγάλη είσοδο, και δίνεις κάτι.
17: Εγώ δεν θα το πρότεινα για την είσοδο.
15: Θα το προτείνατε για την έξοδο.
17: Θα προτιμούσα να διακοσμεί άλλα σημεία, όχι την είσοδο.
15: Μάλιστα.
17: Πάντως είναι εξαιρετικό να έχει κάποιος τη συλλογή του με ένα πολύ ωραίο ομπρελίνι. Ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιήσει όχι, είναι κόσμημα, είναι πανέμορφο.
15: Κυρία Χρονάκη, ποιες ομπρέλες αξίζει να επισκευάζουμε?
17: Κοιτάξτε, συνήθως ο κόσμος επισκευάζει ομπρέλες που κάτι του θυμίζουν. Μπορεί να είναι της γιαγιάς, του παππού και συνήθως είναι εξαιρετικές ομπρέλες αυτές, οι πιο παλιές ομπρέλες.
16: Που δεν είναι σπαστές, που είναι σαν μπαστούνι, όταν το κλείνεις δεν γίνεται μπαστούνι.
17: Ναι.
16: Έχουν κάτι ωραίες λαβές, ξύλινες, κάτι τέτοια αυτό.
17: Και πολύ ωραία υφάσματα, ωραία σχέδια, πάρα πολύ καλές ακτίνες. Είναι ιδιαίτερη η κατασκευή τους. Δεν έχει καμία σχέση με τις νεότερες κατασκευές που έχουμε τώρα.
16: Τώρα
17: τα υλικά έχουν αλλάξει.
16: Άρα δεν φτιάχνονται πια τελείως. Δεν υπάρχουν άνθρωποι μερακλείδες που φτιάχνουν ακόμα?
17: Πώς δεν υπάρχουν, βέβαια.
15: Αλλά θα είναι πανάκριβες.
17: Εννοείται. Γιατί υπάρχουν, δεν πέφτουν πάρα πολλές εργατόρες για να γίνει η κατασκευή μιας ομπρέλας.
15: Οι παλιές ομπρέλες τι συντήρηση θέλουν συνήθως? Για ποιο λόγο σας τις φέρνω?
17: Συνήθως έχουμε δει πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις. Δηλαδή, φανταστείτε σκουριασμένες, οι ακτίνες τελείως οξυδωμένες, τα υφάσματα, πέρα από το ότι ήταν λερωμένα, αλλά και σκισμένα, λιωμένα από το χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουμε σε αντικατάσταση υφάσματος και έχουμε πολύ καλά υφάσματα που μπορούμε να βάλουμε. Και επίσης αφαιρούμε την οξύδωση, μπαίνουν συντηρητικά αντισκουριακά για να μπορούμε να κρατάμε το μέταλλο σε καλή λειτουργία και το μηχανισμό της. Γιατί υπάρχουν και αυτόματες ομπρέλες που θέλουν και αυτές έξτρα λιπάρισμα.
15: Λοιπόν, εγώ από την Ιταλία είχα αγοράσει μία ομπρέλα που στεναχωρήθηκα όταν μου χάλασε. Πατούσε το κουμπί και άνοιγαν δύο ομπρέλες μαζί, ενωμένες.
17: Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε και στο κατάστημα. Έτυχε να έχουμε και στο κατάστημα τώρα επισκευή ομπρέλας που έχει επισκευαστεί και υπάρχει διαθέσιμη. Λοιπόν, όχι για τον κόσμο. Αν θέλει κάποιος να τη δει, μπορεί να περάσει να τη δει.
15: Είναι πολύ πρωτότυπη γιατί χωράει δύο κεφάλια.
17: Έχεις... και είναι πολύ. Πολύ πρακτική.
15: Είναι πολύ πρακτική και πολύ
17: να μας
15: όμορφη.
17: Να μας την επισκευάσουμε.
15: Ωραία. Να σας πω κάτι. Από τις σύγχρονες ομπρέλες, φαντάζομαι ότι ας πούμε αν πάρει κάποιος μια ομπρέλα Burberry ενός οίκου μόδας που μπορεί να είναι ακριβή, αν πάθει τίποτα σας τη φέρνει, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως, και επισκευάζουμε όλες τις ομπρέλες. Δεν υπάρχει ομπρέλα που δεν θα δώσουμε λύση. Και όχι βέβαια να είναι μαύρη η ακτίνα και να βάλουμε άσπρη, ή να είναι μαύρη η κλωστή και να βάλουμε κόκκινη. Φροντίζουμε να υπάρχει μια αρμονία και να είναι ομοιόμορφη, γιατί και η κάθε ομπρέλα θέλει τα δικά της εξαρτήματα.
15: Η πιο ακριβή ομπρέλα που σας έχει τύχει να πιάσετε στα χέρια σας, ποια ήταν?
17: Μας έτυχε πριν από, θα σας πω, για εκείνη την μπράντα, η οποία είχαμε και 4 άτομα συνοδεία έξω από το κατάστημα.
15: Α, παλιά.
17: Όχι, δεν ήταν τόσο παλιά.
15: Παλιά
17: ήτανε
15: ομπρέλα.
17: 30 ετίας, αλλά ήταν 4.000 η αξία της. Και περίμεναν 4 άτομα τα οποία μας την είχαν φέρει, η οποία σε κάποιο άτομο θα υπήρχε, το οποίο θα την είχε στην κατοχή, το οποίο βέβαια δεν μας τίμησε με την παρουσία του, δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίσαμε βέβαια τους συνοδούς της ομπρέλας. Περιμένανε όση ώρα χρειάστηκε
16: δηλαδή
17: για να γίνει.
16: Δηλαδή ήταν security αυτή, ήταν.
17: Ναι, τη ομπρέλα. Περιμένανε μέχρι να την παραλάβουν.
16: Απίστευτο, έτσι.
15: Να σας πω, τα
17: αληθινό, παρακαλώ.
15: Τα φτιάχνετε επί τόπου ή και κάποιες?
17: Χρειαζόμαστε για την πιο γρήγορη επισκευή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα ήταν 2 με 3 ώρες.
15: Μάλιστα.
16: Ναι. Εσείς φτιάχνετε και ομπρέλες εκ του μηδενός ή μόνο επισκευάζετε?
17: Να κατασκευάσουμε.
16: Ναι.
17: Δώσει, ναι, βέβαια, βέβαια. Κάνουμε και κατασκευή.
16: Άρα και custom. Μπορεί να έρθει κάποιος και να πει θα ήθελα μια ομπρέλα έτσι,
17: ναι,
16: έτσι και
17: βεβαίως.
16: Έτσι.
17: Ναι, βεβαίως. Όπως την προτιμάει και τη θέλει, βεβαίως.
15: Πώς η ενασχόλησή σας πριν 45 χρόνια, πώς ξεκίνησε? Είχατε κάποιο μπαμπά που ασχολείται με το χώρο?
17: Ξεκίνησε από την αγάπη μας για την ομπρέλα. Όταν αγαπάς ένα προϊόν, προσπαθείς να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος και καλύτερος. Και σιγά σιγά να πρέπει, γιατί δεν είναι μονάχα να είσαι τεχνίτης, πρέπει να έχεις και τα εξαρτήματα για την επισκευή της.
16: Βέβαια. Εσείς εκτός από εκτός από χειρός, έχετε και ομπρέλες σε θαλάσσια.
17: Όλων των τύπων.
16: Τα πάντα, έτσι.
17: Και επίσης επισκευάζουμε και ομπρέλες θαλάσσης. Κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι μπορεί να επισκευάσει και την ομπρέλα θαλάσσης του.
15: Α, δεν το ήξερα και αυτό.
17: Όλες τις ομπρέλες επισκευάζουμε. Ό,τι ομπρέλα θέλετε μπορείτε να μας ρωτήσετε, και εσείς και οι ακροατές σας μπορούν να μας καλέσουν. Μπορώ να ανακοινώσω

0: Barry White. Μου αρέσει Barry... με τη βορρό το πρόσημο αφεντικού.
1: Ο Μπαρούλης ήταν πολύ έτσι βαριά μπάσα φωνή.
0: Λοιπόν, έχεις πάρει χαμπάρι στα Facebook και στα Instagram, όπως σκρολάρεις πάνω κάτω δεξιά αριστερά και χαζολογάς που σκάνε μύτη κάτι μικρά mini serial δύο λεπτών ενός λεπτού AI που έχουν πάντα το θέμα ότι είναι ένας άντρας που είναι ή πρίγκιπας ή βράκος ή βράκος παύλα πρίγκιπας ή λύκος παύλα πρίγκιπας ή βασιλιάς, τι αυτό, και ψάχνει να βρει μία παρθένα και νομίζω μπαίνουν τρένα στη μία περίπτωση στην άλλη.
1: Τι είναι αυτό, σύριαλ των δύο λεπτών?
0: Ξένο γλώσσο. Είναι μία κοπέλα.
1: Εμένα γιατί δεν μου έρχονται?
0: Δεν ξέρω, γιατί πάτησα ένα.

0: και το είδα. Πάτησα ένα και το είδα. Έπρεπε λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική ιστορία που αυτό είναι ένα βασιλιά. Όλοι έχουν την ίδια μούρη εντωμεταξύ. Έχουν πάρει δηλαδή κάποιου ηθοποιού πολύ ωραίου και του θυμίζουν. Είναι λοιπόν ένα ο οποίο είναι βασιλιά και έχει βαρεθεί πάρα πολύ. Είναι του φέρνουν συνέχεια παρθένε που δεν είναι αυτό και έχει ένα μέτρο όπου έχει φτιάξει. Ποιο εξιστικά δεν έχει, όπου έχει φτιάξει ένα περίγραμμα γυναικείου κορμιού και πρέπει να περάσει άλλη από μέσα και το μεμέτσι να είναι στο ίδιο μέγεθο.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχει βαρεθεί πάρα πολύ και είναι μία. Αυτό τη σειρά που είδα εγώ. Είναι μία η οποία μπορεί και διαβάζει τη σκέψη και λέει: αχ, αυτό βαριέμαι πάρα πολύ και του κάνει μασά στο κεφάλι και την ερωτεύεται. Μιλάμε
1: μετά?
0: Τώρα. Μετά βαρέθηκα και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω.
1: Καλά, σε δύο λεπτά τα δες όλα αυτά.
0: Ναι, καλά,
1: όλα αυτά
0: είναι
1: δύο λεπτά.
0: Έχει φοβερή δράση, είναι πυκνό. Για να σα πω κάτι.
1: Παιδιά,
0: είναι από.
1: Ποιο τα έχει φτιάξει αυτά.
0: Είναι από βλακωτικά και είναι όλα με έναν άντρα. Σουλτάνο, βασιλιά, πρίγκιπα και που ψάχνει να βρει μία κάτι να την εκάμει. Ή να τη κάνει σεξ όλη μέρα και μετά να τη σκοτώσει.
1: Είναι. Και τέτοια.
0: Καλέ, ναι.
1: Και σεξ όλη μέρα.
0: Δεν δείχνει όμως τέτοια. Ή να είναι virginité. Ή να είναι.
1: Τι γλώσσα μιλάνε.
0: Αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε. Και μετά στο δείχνει και μετά λέει, κατέβασε το τώρα και για άλλες ιστορίες.
1: Α, με επιπληρωμή.
0: Ούτε καν.
1: Άρα,
0: ούτε καν.
1: Τρέιλεράκι είναι.
0: Όχι, μερικά είναι αυτοτελή. Δεν ξέρω. Εγώ ένα που είδα ήταν αυτοτελές.
1: Για να σου λέει κατέβασε το.
0: Δεν κατέβασε κάτι και αυτό.
1: Βάλε την χρεωστική σου μέσα και άρχισε.
0: Δεν διανοείσαι. Δεν διανοείσαι.
1: Θέλουν να στα πάρουν, παιδί μου, να σου πάρουν.
0: Δεν μου παίρνουν τίποτα. Το άλλο που μπαίνει σε. Αυτό τώρα πάει αυτό. Το άλλο. Μπαίνει σε μία, ας πούμε, σε ένα application. Που θέλει να δει τι κάνει, ρε παιδί μου. Το χρειάζεσαι για να κάνει ένα βίντεο, έτσι. Σου λέει λοιπόν. Ένα μήνα free trial, δηλαδή ένα μήνα
1: δωρεάν
0: δοκιμή. Και σε βάζει να πληρώσει. Δηλαδή το πληρώνει τον ένα μήνα και μετά πρέπει να. Και μετά...
1: Όχι, σου πληρώνει για το δεύτερο μήνα μετά τον πρώτο μήνα. Που είναι δωρεάν. Έτσι δεν λέω. Εγώ έτσι είδα.
0: Εγώ είδα ότι πληρώνεις εκείνη την ώρα και μετά πρέπει να το ψάχνεις, να το ακυρώσεις, να μην σου πληρώσεις και το δεύτερο μήνα.
1: Α, ωραία.
0: Και ήταν ένα application, παιδιά, που δεν έβρισκα, που το είχα κατεβάσει από το Google Play, να μην το βρίσκω στο Google
1: τι
0: Play
1: θες,
0: για να
1: μωρέ,
0: το ακυρώσω. Και
1: μπήκα
0: το ChatGPT και του λέω, βόηθα με να κάνω ακύρωση.
1: Άσε με,
0: παιδιά,
1: έχω πάθει.
0: Πήγα μέσω κολοπετινίτσες για να καταφέρω να κάνω την ακύρωση.
1: Εγώ να δεις τι έχω πάθει. Κάτι πάτησα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολλά κουμπιά και εκεί που κλείναν αυτόματα οι καθρέφτες με το κλείσιμο, τώρα ξαφνικά οι καθρέφτες θέλουν κλείσιμο με το χέρι. Τώρα θα βάλω το ChatGPT και θα πω πού είναι το κουμπί αυτό.
0: Αυτό.
1: Έψαχνα τους υαλοκαθαριστήρες. Φαντάζομαι από την πόλη έρχομαι και
0: παιδί μου, θα του βγάλει φωτογραφία το τηλέφωνο, λέω. Θα του πει το κουμπί αυτό, θα του πει ποιο μοντέλο είναι και θα στα πει όλα.
1: Α.
0: Έτσι δεν έκανα εγώ με το πλυντήριο και το έφτιαξα.
1: Α, θα σε βάλω να το κάνει.
0: Του είπα τι είναι το Ε21 και μου είπε είναι δεν στραγγίζει καλά. Άνοιξε τα φίλτρα και έβγαλα από μέσα κέρματα. Λες και ήμουν.
1: Ωραία λεφτάκια.
0: Λες
1: και είχες πει τα κάλαντα στα φανάρια.
0: Λοιπόν, η Βασίλισσα Καμίλα έδωσε μια συνέντευξη και είπε πόσο ωραία περνάει με τον παππουδέλη της, τον Κάρολο, και είπε ότι η πιο ωραία στιγμή της ημέρας είναι όταν καθόμαστε δίπλα-δίπλα στα καναπεδάκια μας με κουβερτάκια, παντοφλάκι, τσαγάκι κλπ. Και διαβάζουμε ο καθένας το βιβλίο του. Γιατί το διάβασμα μας ανοίγει τους ορίζοντες.
1: Αυτή είναι η πιο ωραία συντροφική στιγμή.
0: Τι θα τα κάνουν, σεξ πάνω αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και που διαβάζουν, θαύμα είναι.
1: Αυτή ήταν.
0: Πάνω αυτά τα
1: ασυγκράτητη.
0: Φόρτασε ο ένας τον άλλον, το ρούφιξε ο ένας τον άλλον.
1: Δεν τι έλεγε, είσαι το σερβιετάκι μου, είσαι το ταμπονάκι μου.
0: Τέλος πάντων, και εν πάση περιπτώσει να μην στα πολύ λόγω.
1: Είναι ψυχολογικά και αυτό ο κακομοίρης.
0: Εντάξει, μπορεί. Αυτό είναι το πιο υγιές που είπε είναι που του είπε ότι θέλει να είναι το ταμπόρτι. Δηλαδή έδειξε ότι είναι και άνθρωπο και έχει και ορμές. Γιατί άμα έχει ορμές. Και τι δεν θες να είσαι εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αλλά δεν τα λες.
0: Σε
1: όταν είσαι βασιλιάς. Ναι, αλλά τα μάθαμε κι εμείς.
0: Τι μπορεί να είσαι βασιλιάς, δεν τα λες στην ερωμένη σου, όταν είσαι βασιλιάς, την αγαπημένη σου με ένα γράμμα. Πού να ξέρει αυτό το
1: να τα λέει στα αυτή τη.
0: Πού να τη βρήκα, ήταν η Νταϊάννα εκεί εκείνη την ώρα.
1: Ναι, μου
0: και ποιον ερχότανε.
1: Η Νταϊάννα, η κακομοίρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι και όταν διαβάζουμε τα βιβλία μας, ο Κάρολος μπορεί να δει κάτι αστείο και να το διαβάσει και να κάνει. Και εκείνη την ώρα λέει, με αποσπά από το ανάγνωσμά
1: καλά,
0: μου.
1: Δεν συζητάνε μετά. Δεν γίνεται μια ταινία, μια συζήτηση.
0: Γίνεται, αλλά παρόλα αυτά λέει αυτή είναι η πιο ωραία στιγμή της ημέρας.
1: Φαντάζομαι.
0: Φοβερές περιπέτειες ζουν αυτοί. Για πες.
1: Με τα καλτσουδάκια τους. Έτσι, ο Κάρολος πρέπει να φοράει απαραίτητος εκείνο το σκουφί του ύπνου που έχει και πομπόν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή να έχει βάλει τα λαστιχάκια στα πόδια της για τα κότσια, για να μην καβαλάει το ένα δάχτυλο το άλλο. Έτσι, και να του λέει ρε εσύ πονάκι μέση μου, και να της λέει φέρε εδώ μια θερμαντική κρέμα να σε τρίψω λίγο. Δηλαδή τέτοιες είναι οι κουβέντες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπουγιώτα, και μπουγιώτα παίζει. Εντάξει, αυτή τη ηλικία μια χαρά ωραία είναι με το βιβλιαράκι του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει η Βασιλική, AI είναι όλα αυτά τα μικρά, τα mini series. Ακριβώς. Κλασική συνταγή αλφα mail και η ευάλωτη πριγκίπισσα. Ακριβώς έτσι, βρε Βασιλική μου, δηλαδή έλεος.
1: Α, είναι και ευάλωτη πριγκίπισσα.
0: Και δεν σου λέω τώρα.
1: Πάντα είμαι, είμαστε έθραυστες εμείς.
0: Ναι, και καλά. Λοιπόν, ο κληρονόμος λέει της εταιρείας Ray-Ban βγήκε και είπε ότι έχει κοιμηθεί με πάνω από 2.000 γυναίκες. Και λίγες είναι βρέα μέσα στο κληρονόμος της Ray-Ban. Βρε κουτό! Ρε, πρέπει να είναι περισσότερες.
1: Γιατί πρέπει να μας τη δώσει αυτή την πληροφορία?
0: Για να το παίξω
1: ότι... Θα αγοράζουμε περισσότερα γυαλιά.
0: Μα έλα πες μου ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου μας έδωσε τα πάντα εκτός από αγάπη. Πάρε τώρα την αυτοκρατορία, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να σε στενιάρει. Λοιπόν, και είπε ότι...
1: Έχει... Ωραία τα Ray-Ban, μ' αρέσει. All time classic.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Γυαλί. Δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα. Ε, και για άντρες και για γυναίκες.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και κάποια είναι πολύ ωραία γιατί είναι δερματό.
0: Απλά τώρα σε κλείνω. Όμως μια τέτοια αυτοκρατορία. Α, στο ρε παιδάκι με πώς κοιμήθηκες. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε.
1: Μπορεί το παιδί να έχει θέματα.
0: Αυτό το καταλάβαμε από τη δήλωση αυτή. Δεν βγαίνει να λες με πώ κοιμήθηκε.
1: Αυτό και ο Σπαλιάρα.
0: Μα ο Φαλάρης εντάξει, τουλάχιστον ίσιοσε μετά.
1: Λοιπόν,
0: Ρέντιο. Ακόμα του κακομίρι το Σπαλιάρα αυτή η δήλωση.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι ήθελε και το.
0: Έλαντε, συμφωνώ.
1: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr, τα τελευταία μηνύματα τη ημέρα.
0: Λοιπόν, πωλείται το φρυλί, βγαίνει στο σφυρί, μάλλον το φρυλικό τζάκετ από το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον. Ένα κόκκινο, ήταν σαν λίγο μιλιτέρ, λίγο...
1: Γυαλιστερό. Θυμά...
0: Όχι, ψέματα, δεν ήταν γυαλιστερό. Δεν ήταν μιλιτέρ, λάθος, είναι γυαλιστερό, κόκκινο, λίγο μπόμπερ, αυτά που είναι και της μόβας τώρα. Και θα βγει σε δημοπρασία το Δεκέμβριο.
1: Τα ξεπουλάει όλα η οικογένεια.
0: Ναι. 7 Δεκεμβρίου θα γίνει δημοπρασία στο Αμπου Ντάμπι.
1: Μα, στο Αμπου Ντάμπι. Θα μπει άραβα εκεί πέρα.
0: Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν θέλουν το περίφημο τζάκετ να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και πού ξέρουμε, ρε παιδιά, ότι είναι αυτό το τζάκετ?
0: Εντάξει, πώς το ξέρουμε. Υπάρχουν. Δεν ξέρω. Το ξέρουμε.
1: Τι υπάρχουν?
0: Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εντύματα στην ιστορία της μουσικής. Θα υπάρχουν διάφοροι curators, ρε παιδί μου, και για αντικείμενα που πουλούνται. Δεν θα είναι μόνο για πέρκα τέχνης. Θα υπάρχουν διάφοροι curators που θα μπορούν να κρίνουν το καθένα.
1: Ξέρεις πόσα έργα τέχνης υπάρχουν που τρώνε μπανάνα.
0: Εντάξει.
1: Και Μπονίτα και Τσικίτα.
0: Τι να σου, τώρα, άμα βρεθεί ένα Αμπουνταμπέζο και το πάρει, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Στο τέτοιο μου θα μπει. Εννοώ. Τι με νοιάζει στην τσέπη μου, θα μπει αυτό εννοώ.
1: Πάμε
0: να το
1: break.
0: Βάλουμε το thriller. It was a thriller. Thriller night.
1: Ξέρεις να κάνεις τα βήματα.
0: Αμέ, κάνω moonwalking.
1: Ναι.
0: Στο κάνω σε λίγο, άμα γλιστράει εδώ, είναι εύκολο.
1: Α, κατάλαβα. Πρόσκειται να μην σπάσει κανένα.
0: Σιγά!
1: Κανένα γοφό και σε έχω.
0: Καλά, είμαι ένα μπουμπούκι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μία ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα. Για τρεις μόνο παραστάσεις. 23 έως 25 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ατροπίνη, κυρία! Ατροπίνη ή Αντροπίνη.
11: Ατροπίνη, απίστευτα πράγματα.
10: Ο Πουαρό λέει παγίδευσε την...
11: Τι είναι ο Πουαρό?
10: Μπήκε ένας αστυνομικός και το πήρε από τις κάμερες και το ανάλυσαν το περιστατικό. Αυτά.
11: Εντάξει, βέβαια ο άντρας την έπιασε.
10: Ναι.
11: Ο πρώην άντρας της. Λοιπόν, δεν είχε πάρει, λέει, καλά το διαζύγιο. Τι πάει να πήρε, παιδιά, δεν έχει πάρει καλά το διαζύγιο.
10: Έλα, και πας
11: να
10: δαπνά.
11: Και πας να σκοτώσεις τον πατέρα του παιδιού σου εντωμεταξύ. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, διανοείται τα πράγματα. Λοιπόν, το ζεύγος Μπέκαμ βγήκε η Μπεκαμετζού και είπε πώς κάνουν όταν καλούν κόσμο στο σπίτι. Χρησιμοποιεί πάντα, ποτέ δεν χρησιμοποιεί χάριτινες χαρτοπετσέτες, αλλά υφασμάτινες. Υφασμάτινα δηλαδή πανιά, αυτά που σκουπίζονται.
10: Τι, αυτό είναι, κοίτα, Στα επίσημα τραπέζια έτσι είναι.
11: Ναι.
10: Δεν βάζει χάρτινη. Αν και έχω δει και το υφασμάτινο και μπαίνει inside το χάρτινο. Δηλαδή είναι show off το υφασμάτινο ή
11: τραπέζι. Μπράβο, υφασμάτινο και βάλα από κάτω εκεί πέρα λίγο μουσαμά, γιατί είναι και κάτι γύφτη.
10: Έλα, έλα παιδί μου τώρα. Δεν είναι τα επίσημα τραπέζια έτσι. Καλά. Με μουσαμάδες.
11: Λοιπόν, να βάλει από κάτω, από κάτω. Η χρήση κομψών συσκευών για το σερβίρισμα και η πλήρη απουσία κινητών τηλεφώνων στο τραπέζι.
10: Δηλαδή τι λέει.
11: Όλα τα παιδάκια τώρα θα αφήσουν το κινητό του στο τραπέζι για να έχει επιτυχία το γεύμα και να μπορείτε να μιλήσετε και να μην χαζεύετε με τα κινητά σας. Ωραία ιδέα αυτή, μου αρέσει. Και λέει ότι ο Μπέκαμ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ αγενές, η αλήθεια είναι. Όταν λέει οι επισκέπτες, και ανάβουν κεριά για να υπάρχει και μια ατμοσφαίρα. Όταν λοιπόν ο Μπέκαμ θέλει, λέει, να φύγουν οι καλεσμένοι γιατί βαρέθηκε, δεν του θέλει άλλο, θέλει να πάει να κοιμηθεί, τον έχει πιάσει νύστα, πηγαίνει και αρχίζει και σβήνει τα κεριά γύρω-γύρω και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ώρα να την κάνουμε.
10: Του Γιάννη Βαλαόρα.
11: Και είπε ένας μπάτλερ που είχαν εκεί πέρα ότι αυτό το θεωρώ απαραντεκτό, διότι δεν είναι ωραίος τρόπος να διώχνεις κάποιον. Μπορείς να του πεις ότι τώρα αυτός είναι καλύτερος, προτείνει ο μπάτλερ. Μπορείς να του πεις ότι να του σερβίρεις ένα καφέ και να πεις αυτό είναι το τελευταίο σερβίρισμα για σήμερα. Καλύτερα να σβήσω τα κεριά. Ή το πατροπαράβδο, το ωραίο το που έκαναν οι γιαγιάδες μας. Αλάτι και σκούπα ανάποδα.
10: Ναι.
11: Και φεύγουν.
10: Όχι.
11: Δεν ξέρω.
10: Εμένα
11: τι
10: μου είχε τύχει κι άλλο.
11: Τι.
10: Να πει ο ιδιοκτήτης, παιδιά, να σας πω κάτι εγώ. Sorry, το έχετε παρατραβήξει, πάω να κοιμηθώ. Αυτό πώς φαίνεται.
11: Ναι, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πάνε για ύπνο και αφήνουν τους άλλους να περνάνε ωραία μόνοι τους και μετά φεύγουν.
10: Και λέει, παιδιά, κλείστε την πόρτα. Τώρα, να σου πω, θα μένει σε ένα σπίτι που ο ιδιοκτήτης έχει πάει για ύπνο.
11: Εγώ, άμα κάτσουν εκεί πολύ, τι με νοιάζει εμένα, γι' αυτό πήγα. Με το φάει πήγα.
10: Ντροπή, βρε! Ντροπή!
11: Άμα έχει ωραίο
10: τουλάχιστον φάει... έχει πάρει ένα ωραίο δώρο.
11: Άμα έχω πάρει το δωράκι, με έχει ωραίο φάει, ωραίο κρασάκι, και αυτό θέλει να πάει να κοιμηθεί και οι υπόλοιποι κάτσουνε. Μαζί είμαι εγώ. Α, κάτσω εκεί πέρα, θα πέρασω ωραία. Δεν μου έχει τύχει. Απλά λέμε. Πιστεύω ότι δεν θα το έκανα. Λοιπόν.
10: Μου έχει τύχει πάντως κάποιες φορές.
11: Τι σου έχει τύχει, για πες.
10: Ο ιδιοκτήτης να πηγαίνει για ύπνο και να λέει: συγγνώμη, παιδιά, αλλά αργήσατε, αργείτε πάρα πολύ. Εγώ φεύγω, πάω για ύπνο.
11: Δεν κάτσετε εσείς πολύ παραπάνω. Δεν σου είπα ότι να το ξημερώσατε.
10: Αισθανθήκαμε λίγο άβολα, η αλήθεια.
11: Καλέ, άσε τι είχε φάει ακόμα στο τραπέζι.
10: Θα μείνεις τόσο πολύ για το φαΐ πια.
11: Και θα μείνω.
10: Μας λείπει το φαγητό.
11: Είδα πώ την σίτα που θα έχουν αυτοί εκεί πέρα. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
10: Α, ωραία.
11: Πρέπει να παίρνετε μαζί σας, παιδιά, πάντα είναι αυτό το αλουμινένιο, να είστε έτοιμο πόλεμοι. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
10: Doggy bag.
11: Ναι, ωραίο πράγμα. Στα βάζεις ένα ταπεράκι και φεύγεις.
10: Ξέρεις τι έκανε ένας γνωστός κύριος Σαλατσιγκούνης. Μάζευε doggy bag από το τραπέζι το δικό του και λέει: βλέπω ότι περίσσεψαν και στο διπλανό μου, βάζει και του διπλανού τραπεζιού.
11: Για το σκύλο και καλά.
10: Όχι, δεν διευκρίνησε γιατί.
11: Εντάξει.
10: Λίγο gypsy kick.
11: Εγώ παιδιά δεν είναι, θα το έλεγα για μένα. Γιατί άμα του γούμπε. Ή δεν σου λένε, δεν σου τη λένε καμιά φορά, είστε να το πα σε ένα σπίτι. Όταν φεύγει και έχει περισσέψει φαγητό. Να σου βάλουμε.
10: Εσύ τι απαντάς.
11: Ναι, καλέ, τι θα πω. Λέει να σου βάλω, λέει, γιατί περισσέψε πάρα πολύ. Να σου βάλω, λέει, α πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Χοιρινό με ρύζι για να ανάξει και αύριο φαγάκι. Λέω αμέ με μεγάλη μου χαρά. Και τι θα τραπώ.
10: Εσύ με αυτή τη βροχή θα πα θέατρο.
11: Ποια βροχή, δεν βρέχει.
10: Τι δεν βρέχει.
11: Τίποτα δεν γίνεται.
10: Θα βρέξει σε λίγο πάλι.
11: Άμα βρέξει το θέατρο, θα με, πού θα με. Στο λιβάδι.
10: Ναι. Για να μπει, για να βγει.
11: Έχω ομπρέλα. Έχω ομπρελίνο. Ομπρελίνο έχω πάρει κι εγώ. Λοιπόν.
10: Θα πεις κάτι γιατί.
11: Όχι, τα έχω πει όλα. Τελειώσαμε.
10: Α, τα έχει πει τη Ιντερνετ.
11: Α, δεν έχω πει τη Ιντερνετ. Ήθελα να νομίζω ότι μου για τη Vodafone. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Οκτώβριο σηματοδοτεί την επιστροφή στου έντονου καθημερινού ρυθμού. Σχολεία, γραφεία και καθημερινέ υποχρεώσει έχουν πλέον μπει για τα καλά σε πρόγραμμα, ενώ μαζί του κάνουν την εμφάνισή του και τα πρώτα κρυολογήματα. Γι' αυτό, αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μα και να προσέχουμε την καθημερινή μα ευεξία. Και φυσικά, η βιταμίνη C έχει τη δική τη ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μα. Το Vitro Range Immuno με τη συνεργική δράση τη βιταμίνη C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία το κιτάρουν από το οξυδοτικό στρες. Η εύχριστη μορφή του μαζόμενου βυσκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καυστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorange αναβράζουν τα βυσκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
10: Τι ώρα που τα λες.
11: Δεν είναι.
10: Τι γάργαρη φωνή. Δεν... Τι θεατρικό θα δεις, τι θα δεις, που πας.
11: Δεν ξέρω, τσίπα κλείστε μου και εμένα και έρχομαι. Μαμά μου με πήρε και μου λένε θέλει θεατρικό, κλείνουμε την Τετάρτη. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι μια ομάδα. Είναι μια παρέα που πηγαίνουν σε ένα θέατρο. Έχω πει παιδιά, δεν θα με ρωτάτε τι και πώς. Θα μου κλείνετε και θα με βάζετε και εμένα και θα μου λέτε μόνο τη μέρα. Και ποτέ δεν ξέρω τι θα δω, θα σου πω αύριο. Λοιπόν, μία μελέτη λέει του 1960 προέβλεπε το τέλος του κόσμου για τον επόμενο μήνα.
10: Ναι, και.
11: Η μέρα η κρίση λέει για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 26. Έχοντας ως βάση, λέει, την υπερεκθετική αύξηση του πληθυσμού. Ποια υπερεκθετική, παιδιά, τώρα αρχίζουμε και μειωνόμαστε, φαντάζομαι.
10: Μειωνόμαστε.
11: Βέβαια, αφού δεν. Ή μειωνόμαστε ή θα έχουμε κάποια κορύφωση και μετά θα μειωθούμε. Πάντως δεν, στην Ελλάδα σίγουρα μειωνόμαστε. Δεν ξέρω παγκοσμίως τι γίνεται.
10: Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστόν ατιμούτσικα θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: άλλο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
12: Πάρτο.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Καλωσορίσατε, Έβη μα και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: 2000 FM.
21: Θα σου επιβάλλουν. Οι Αιγύπτιοι το κάνουν με την... με το Σινά. Οι Λίβοι το και αρνούνται να οροθετήσουν με την ΑΟΣ. Πέσω, αυτό είναι ένα θέμα που είναι σκληρής κυριαρχίας και το διαπραγματεύονται. Με το Σινά κανονικά μας φέρνουν προτετελεσμένων. Η Λιβύη σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εκτόπισμα. Δεν σε υπολογίζουν. Δεν θα έπρεπε. Εσύ κρατάς και τη χρηματοδότησή τους και της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις. Άρα δεν, έχεις, δεν σε λαμβάνουν υπόψη σοβαρά. Δηλαδή θέλω ότι δεν θα κάνεις κάτι.
22: Ναι, διαχωρίζουν τα δύο θέματα, θα έλεγα, λαμπρό. Άλλη τάξη είναι με τη Λιβύη. Με τη Λιβύη η Ελλάδα, με την πολιτική που ακολουθεί, την αντιμετωπίζει σαν ένα υπαρκτό κράτος. Και την αντιμετωπίζει και σε μια λογική ότι η Ελλάδα δείχνει ότι θέλει να κρατήσει τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, να μείνουν οι τεχνικές επιτροπές, να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Ταυτόχρονα η Ελλάδα προχωράει το σχεδιασμό της, δεν τον ανέκοψε πουθενά. Στο Σινά, μην το βάλουμε τώρα στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο να συζητήσουμε, ξέρω εγώ, για το πώς ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο επιτρέπει πλέον και ο χρόνος για τις εκλογές, γιατί πάμε προς το Μάιο, ακόμη και το Μάιο να πάμε για εκλογές, είναι κάποιο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών που είναι μπροστά μας, να δούμε τις ΑΟΣ διαφορετικά. Το ΣΥΝΑ είναι ιδιότυπο. Εάν δεν το δούμε το ΣΥΝΑ, το ΣΥΝΑ πρέπει να διδαχθούμε στο ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει κάπως διαφορετικά να τις χειριζόμαστε στην Ελλάδα από την αρχή. Όχι να φτάνουμε εδώ τώρα και να συζητάμε στις 20 Οκτωβρίου.
21: Εάν σε υπολόγιζε η Αίγυπτος, θα έκανε αυτό που
22: κάνει. Μα γιατί να μας το χαρίσει η Αίγυπτος. Εδώ, δύο λεπτά. Εδώ, αν δεν βάλουμε μία τάξη και τι έχουμε κάνει.
21: Μα σύγχρονα, μας έλεγε χθες ο Άγγελος ο Συρίγος εδώ στην εκπομπή ότι οι μοναχοί δεν βγαίνουν στο τηλέφωνο, δεν τους βρίσκει η κυβέρνηση.
22: Ωραία.
21: Τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή έχουμε αφήσει ένα αίρισμα προγεφύρωμα 1600 ετών να το χειρίζεται η μοναχική αδελφότητα.
22: Ωραία. Έχουμε μία υπογραφή που έχει βάλει ο Απελθόν, ο καταργημένος.
21: Εντάξει, μην πάμε στο τεχνικό.
22: Τρία λεπτά θα πούμε. Δύο παράγοντες. Αλλά δεν τους βάλουμε, δεν συζητάμε όμως για το Σινά σοβαρά.
21: Όχι, συγγνώμη, συζήτηση είναι άλλη. Ότι όλοι θεωρούν ότι δεν θα έχουν κόστος. Γι' αυτό κάνουν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όλοι σου κουνάνε το δάχτυλο, σε δουλεύουν, σε παραπλανούν, σε υποβαθμίζουν από τη Λιβύη μέχρι την Αίγυπτο και για την ΑΟΣ και για τη Μονή, γιατί θεωρούν ότι δεν θα έχουν κόστος. Γιατί θεωρούν ότι είσαι το καλό παιδί της γειτονιάς και ότι στο τέλος της ημέρας θα το καταπιείς. Αυτή είναι η κόρα. Γι' αυτό τα κάνουν. Αλλιώς δεν το έκαναν. Αν ήξεραν ότι θα είχαν κόστος, δεν το έκαναν.
22: Μα εμείς δεν ανασχέσαμε πουθενά τη στρατηγική μας να ορίσουμε οικόπεδα προς δημοπράτηση, να δημοπρατηθούν με γρηγορούς ρυθμούς, να αναλάβουν τεράστιες εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Chevron. Έχουν γίνει πολλά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί η Λιβύη να κάνει φασαρία, αλλά επί της ουσίας το πλάνο προχωράει. Mm-hmm. Στο Σινά όμως, εδώ δεν έχουμε πλάνο. Δεν γίνεται να έχει υπογράψει ο Δαμιανός που καταργήθηκε, ο άλλος που επιλέχθηκε, ο άλλος αρχιεπίσκοπος του Σινά να είναι στην Αθήνα άρρωστος και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Οι μοναχοί οι οποίοι είναι εκεί και οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν έχει γίνει διαχείριση με αυτούς τους μοναχούς. Διότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει, σου λέει, απόφαση δικαστηρίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Αυτό είναι χειρισμοί. Οι χειρισμοί εντωμεταξύ από την πλευρά της Ελλάδας δεν είναι καν καλά-καλά υπέξη. Είναι και Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων μια συγκεκριμένη. Μην πάμε στη Ζαχαράκη, πάμε εκεί που είναι, στο Θρησκευμάτων. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν θυμάσαι και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναδείξει το θέμα και είχαμε πρωταγωνιστήσει στην ανάδειξη του θέματος του Σινά, θα είχε περάσει και το ΥΠΕΚ δεν θα ήξερε καλά-καλά τι του γίνεται εκεί πέρα, γιατί το χειρίζεται άλλοι. Οι άλλοι δεν ξέρουν και σήμερα τι τους γίνεται. Δεν φτάνουμε πάλι 20 Οκτωβρίου και την άλλη φορά το ίδιο είχε γίνει. Την παραμονή έγινε. Ναι, θα είχε τελειώσει το θέμα. Ναι. Θα είχε τελειώσει και δεν θα είχε πάρει τίποτα. Δεν θα υπήρχε μονόστιλο στην Αθήνα.
21: Δημοσιογραφικά το μάθανε. Το θυμάμαι.
22: Δημοσιογραφικά ήταν το θέμα. Λοιπόν, αυτή τη φορά τάχα πάλι υπάρχει έντονη η δημοσιογραφία. Σηκώνει το θέμα. Ωραία, και φτάνουμε λοιπόν τώρα από τους 20 δημοσιογραφία το θέμα. και τη βλέπουμε αυτή την κατάσταση.
21: Άρα διαλυμένες υπηρεσίες, διαλυμένες διπλωματικές υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες, κλιμάκιο προφανώς δεν έχουμε
22: καν,
21: εκεί.
22: Ούτε καν να φτάσουμε στις μυστικές υπηρεσίες. Εδώ δεν πάμε να φτάσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ξέρουμε ποιους. Ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα για να συζητάμε σε μια σειρά. Μα δεν γίνεται να χειρίζεσαι έτσι υποθέσεις. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αδυναμία το πώς αντιδρά ο άλλος, εάν εσύ φτάνεις στο στόχο σου. Εάν λοιπόν εδώ στο Σινά για παράδειγμα δεν έχουμε, δεν θα καταλάβουμε τι εμείς ήδη τι μεθοδολογία έχει η δική μας πλευρά. Δηλαδή πώς φτάνουμε πάλι σε τέτοια κατάσταση παραμονές.
21: Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τους μοναχούς. Τέλος πάντων,
22: θα βάλουμε μια. Η μοναχή έτσι που δεν μπορεί να έχει τελειώσει.
21: Μα είναι θέμα. Συγγνώμη, είναι θέμα τώρα αυτό που. Θέμα των μοναχών. Γιατί και χθες με τον Άγγελο Συρίγο που μιλούσαμε εδώ και μας έλεγε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους βρει και να συνοηθεί. Μα συγγνώμη, οι μοναχοί το χειρίζονται. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα διπλωματικό, ένα γεωπολιτικό προγεφύρωμα 1600 ετών. Υπήρχε περίπτωση άλλο κράτος, Τουρκία, Ισραήλ, Αμερική, Αλβανία, Λιβύη, να άφηνε ένα τέτοιο έρισμα να το χειρίζονται, ας πούμε, η μοναχική αδελφότητα.
22: Εδώ. Μιλάμε ότι έχουμε υπογράψει εμείς την απόφαση της αλλαγής ιδιοκτησίας από τον Δαμιανό. Ναι. Από τον προηγούμενο αρχιεπίσκοπο. Ναι. Τώρα έχουμε νέο αρχιεπίσκοπο άρρωστος. Δεν το συζητάγαμε, δεν το είχαμε σημειώσει και στα άρθρα μας και τα λοιπά. Πού πάτε, γιατί βάλατε έναν άρρωστο αρχιεπίσκοπο που είναι στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και πώς αυτά θα λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άλλοι, είναι και πώς λειτουργείς εσύ έτσι. Ποια είναι η συγκρότηση.
21: Λέω, η εικόνα που δίνεις, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο κοινός είναι ότι η εικόνα που δίνεις οδηγεί τους άλλους να βγάλουν συμπεράσματα και μετά ακολουθούν την πολιτική τους. Έγινε. Βάζουμε άνω τελεία, θα επανέλθουμε να δούμε και τα αμερικανικά. Μενέλα Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4 και 4.
2: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
25: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
26: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
27: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια γενική μετατόπιση του πολιτικού άξονα από το κλασικό σχήμα κεντροδεξιά κυβέρνηση, κεντροαριστερή αντιπολίτευση, το αντίθετο. Πλέον πάμε σε δεξιές ή σκληρές δεξιές κυβερνήσεις και δεξιές ή σκληρές δεξιές αντιπολιτεύσεις. Γενικά υπάρχει μια μετατόπιση του άξονα, η οποία κατά τη γνώμη μας θα συνεχιστεί και υπό την πίεση της κατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατήστε την ομιλία, Ρούμπιο. Πάμε να το δούμε αυτό και μερικά δικά μας που έχουν σημασία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια μετατόπιση. Δεξιές κυβερνήσεις, πιο δεξιές αντιπολιτεύσεις ή πιο δεξιές κυβερνήσεις και δεξιές αντιπολιτεύσεις. Γενικά υπάρχει μετατόπιση. Έτσι. Εμένα δούμε αυτό πώς θα εκφραστεί και εδώ. Αλλά γενικά το πράγμα σκληραίνει. Ομιλία Ρούμπιο, έρχεται Βάντς εκτός απρόπτου. Θα δούμε τώρα γιατί με την καραμπούλα, με την πρέσβη τι γίνεται. Τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, Λαμπρό, υπάρχει ο πολιτισμικός παράγοντας και το κομμάτι της λαθρομετανάστευσης, της ισλαμικής λαθρομετανάστευσης. Yeah. Έχει μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό. Yeah. Δηλαδή, γι' αυτό ο πολιτισμικός παράγον είναι σημαντικός, γιατί πρόκειται περί ισλαμικών μαζών, οι οποίες δεν αφομοιώνονται, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη. Έχουν συντρίψει τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή κόμματα της μεταπολεμικής τάξης στην Ευρώπη, όπως ήταν οι Χριστιανοδημοκράτες, το CDU, συντρίβεται από το AfD. Δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για απώλεια ψήφων, αλλά μιλάμε για δυνητική εκλογική συντριβή.
0: Ούτε για διαμαρτυρία, είναι δομικό πλέον.
1: Και για εξαέρωση του άξονα χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών. Δηλαδή έχει απώλειες και το CSU, που είναι κυρίαρχο στη Βαυαρία εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Ακόμα και στη Βαυαρία, δηλαδή, που είναι το κατεξοχήν προπύργιο, δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί, επί της ουσίας. Ακόμα και εκεί υπάρχουν απώλειες προς το AfD. Αυτό σημαίνει ότι καταραίει ο μεταπολεμικός πολιτικός άξονας στην
0: Ευρώπη. Στην Γαλλία οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στον δεύτερο γύρο η Λεπέν επικρατεί και έναντι του Μελανσόν και έναντι του Φιλίπ.
1: Έναντι του Μελανσόν
0: ήταν αναμενόμενο.
1: Συντριβή, γιατί θα ενωθεί όλο το παραδοσιακό κέντρο, ναι, μέχρι την ακραδεξιά. Ναι. Αλλά ακόμα και του Φιλίπ. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι πλέον είναι όριμες οι συνθήκες για αλλαγή στη Γαλλία και επικράτηση της Λεπέν. Έχει ρίξει και πολύ νερό στο κρασί της, ναι, σε σχέση με τα παλαιά προτάγματα που είχε. Στηρίζεται και από Ισραηλινούς κύκλους εντός Γαλλίας. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει όσο πολύ μεγάλη ισλαμική κοινότητα, είχε και παραδοσιακά μεγάλη ισραηλίτικη κοινότητα.
0: Με επιρροή πολιτική.
1: Και με πολιτική επιρροή. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι συμπλέουν φιλοϊσραηλιτικές δυνάμεις συν τις ομάδες της παραδοσιακής δεξιάς, και το κοινωνικό πρόβλημα στη Γαλλία είναι τόσο οξύ, τόσο μεγάλο, και με βάση αυτά που συμβαίνουν και στο Παρίσι και όχι μόνο. Σήμερα υπάρχει και μια τεράστια διαδήλωση στη Μασσαλία, που είναι το προπύργιο του Μαγκρέμπ εκεί, δηλαδή των μεταναστών από το Μαγκρέμπ, που σημαίνει ότι όσο υπάρχει αυτή η αναταραχή, τόσο πιο πολύ θα αποκτά δυνατότητα, κυβερνητική δυνατότητα, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.
0: Και στην Ισπανία, αυτό πρέπει να σου πω, στην Ισπανία,
1: η κυβέρνηση Σάντσεθ πλέει την Ιταλίστια, ναι, προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί, στρέφοντας το εκλογικό σώμα προς το στεγαστικό ζήτημα, ενώ δεν είναι το κυρίαρχο αυτό, είναι ένα κομμάτι. Επί της ουσίας το κομμάτι της στη Θέουτα και το κομμάτι της λαθρομετανάστευσης και της μη αφομοίωσης και της αλλίωσης και του εκλογικού σώματος της Ισπανίας, της απόπειρας αλλίωσης του.
0: Αυτό έγινε.
1: Από την κυβέρνηση Σάντσεθ είναι πρωτοφανές για τα χρονικά της Ισπανίας. Θα κυριαρχήσει το Παρτίδο Ποπουλάρ, δηλαδή η λαϊκή δεξιά της Ισπανίας.
0: Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και τρίτο είναι το Vox.
1: Και το Vox αυξάνει πάρα πολύ, ναι, τις δυνάμεις του. Ο Αμπασκάλ, μην ξεχνάμε ότι είναι δεδηλωμένος φραγκιστής, έτσι, ο παδός του Φράνκο. Mm-hmm. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι είναι, και επειδή τον έχω μελετήσει αρκετά, mm-hmm, είναι ο παδός της καθολικής χριστιανικής ταυτότητας της Ισπανίας, περισσότερο και από την περισσότερο και από τη φρανκική ταυτότητα. Mm-hmm. Είναι μια μεταφρανκική εκδοχή ενός καθολικού χριστιανού, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να εξοβελιστεί το Ισλάμ από την Ισπανία.
0: Έτσι. Είναι αντίδραση του Ισλαμικού εισοδισμού. Εδώ βλέπουμε και άλλα σημάδια. Το γεγονός ότι η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την μουσουλμανική αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση, αφενός αφετέρου καλεί σε μέτρα κατά του Ισλαμικού εισοδισμού, που αυτό θα ήταν εκτός πραγματικότητας μέχρι πριν από 2-3 χρόνια για το Ευρωκοινοβούλιο. Στην Σουηδία, που παρότι επικράτησε κεντροαριστερά, πλέον εφαρμόζεται σκληρός νόμος που δίνουν χρήματα
1: κατά της Μπούρκα.
0: Και κατά της Μπούρκα.
1: Της Χιτζάμπ.
0: Κατά της Χιτζάμπ. Υιοθέτησαν τώρα αντιμεταναστευτικό νόμο που δίνουν χρήματα πολλά για να επαναπατριστούν οικειοθελώς μετανάστες. Δίνουν, ξέρω, 50.000 τέτοια. Να φύγουν όμως οικογένειες ολόκληρες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη πλέον, ανεξαρτήτως του ποιος είναι, εντάξει, ο Σάντζεθ είναι μια ακραία κατάσταση, ενός ακραίου τύπου, ο οποίος νομίζω θα έχει και θέματα αυτούς. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, υπό την πίεση της κατάστασης, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο ορθολογικά.
1: Ναι, και στην Πολωνία, στην οποία επικράτησε ο Τούσκ, κατ' ουσίαν η αντίληψη παραμένει ίδια. Δηλαδή η πολωνική κυβέρνηση αρνείται στεναρά να εφαρμόσει ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την είσοδο Ισλαμιστών μεταναστών στο δικό της έδαφος. Και εδώ συμβαίνει και σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει μια αντίδραση από τους γηγενείς εναντίον Ισλαμιστών μεταναστών, γιατί υπάρχει ακόμα ζήτημα και στην Ιαπωνία, έτσι.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Υπάρχουν ορισμένοι θύλακες από μουσουλμάνους σε ιαπωνικές πόλεις που καλούν, ημάμιδες, οι οποίοι καλούν να μεγαλώσει η Ισλαμική αποικία στην Ιαπωνία, οι οποίοι απελάθηκαν από την ΤΑΚΑ, έτσι, γιατί μετά από αντιδράσεις του ακραία δεξιού υπερεθνικιστικού κόμματος της Ιαπωνίας, γιατί οι ημάμιδες καλούσαν επί της ουσίας να υπάρξει μία μίξη μεταξύ Ισλαμιστών ανδρών και...
2: 2000 FM.
1: 60-70 χρόνια, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και αμέσως υπήρξε αντίδραση και απελάθηκαν. Ναι. Ακόμα δηλαδή και στην Ιαπωνία, όπου επειδή εκεί δεν υπάρχει μια κυρίαρχη θρησκεία,
0: ναι.
1: Έχει βρει

0: Χθες το State Department στον απόϊχο της ομιλίας Ρούμπιο εδώ συνεχίζει κάθε μέρα να ανεβάζει διάφορα βίντεο με αποσπάσματα της ομιλίας του, ο επίσημος λογαριασμός του State Department με την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Χθες ανέβασε ένα άλλο που έχει μια σειραφή, ένα γρήγορο βίντεο με εικόνες με τον τίτλο «Θυμήσου από που, θυμηθείτε από πού καταγόμαστε», «Θυμήσου από πού κατάγεσαι». Και έχει διάφορες εικόνες από εμβληματικά, μνημεία, πίνακες, αγάλματα της Δύσης. Είναι το μισό τουλάχιστον Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα, ύστερη Ελλάδα κλπ. Και μετά κλασική Ευρώπη, μεσονική Ευρώπη κλπ. Θυμίσω από πού κατάγεσαι, θυμίσω από πού καταγόμαστε. Και αυτό το έφερε το State Department. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ γρήγορο βίντεο με πολύ γρήγορες αναλλαγές εικόνες που έχει μνημεία, αγάλματα, ναούς. Γενικά όλο το ένα πολιτισμικό σύνολο που απευθύνεται στους Αμερικανούς και τους λέει θυμίστε από πού καταγόμαστε.
1: Απευθύνεται στους Αμερικανούς γιατί πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανακάμψουν στο πολιτισμικό επίπεδο. Γιατί? Γιατί όλες οι νέες μετρήσεις έχουν δείξει ότι η μη αφομοίωση μεταναστών έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα και στην επιστημονική κοινότητα της Αμερικής. Αναφέρομαι λόγου χάρη στο κομμάτι των κατασκευών, στο κομμάτι του engineering, εκεί που, όπου οι Αμερικανοί, οι μετανάστες στον 20ο αιώνα πρωτοστάτησαν και έφτιαξαν το Αμερικανικό θαύμα, ήταν πρωτοπόροι παντού, ειδικά τις δεκαετίες, τις αρχικές δεκαετίες μέχρι το 1940.
0: Ναι, 20-30 κυρίως, ναι.
1: Ναι, ναι, μέχρι το 1940 οι Αμερικανοί, οι κατασκευές ήταν υπαριθμόν ένα. Ο υπαριθμόν ένα τομέας, κλάδος που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε γεωπολιτικά αποτελέσματα παγκοσμίου κλίμακας. Δηλαδή μπόρεσαν να απορροφήσουν όλη αυτή τη συσσωρευμένη γνώση και από μετανάστες που έρχονταν από όλα τα μέρη του κόσμου, έτσι, αλλά όχι εκτός Ισλάμ,
0: ναι,
1: εκτός,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: περιοχών,
0: ναι,
1: που είχαν ισλαμικό πρόσημο. Δηλαδή εκτός της Μέσης Ανατολής.
0: Μα τα αρχιτεκτονικά θέματα των δεκαετιών αυτών, 20-30-40 κλπ.
1: Κυρίως από την Ευρώπη.
0: Ακόμα αποτελούν το πόσημα στην Αμερική, έτσι αυτά.
1: Ναι, εδώ υπάρχει μια μελέτη, Λάμπρο, που λέει ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική προηγείται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί έχει ενσωματώσει Ρώσους και Κινέζους επιστήμονες στα πανεπιστήμια, οι οποίοι προς το παρόν παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπό την ιδιότητα του Αμερικανού πολίτη. Όμως η προσπάθεια της Κίνας πρωτίστως και της Ρωσίας δευτερευόντως είναι να επαναπατρίσουν,
0: ναι, ναι,
1: τους επιστήμονες αυτούς. Φυσικά η Κίνα έχει τη δυνατότητα να δώσει μισθούς τεράστιους. Έτσι, δηλαδή έχει ένα ειδικό πρόγραμμα ως προς αυτό. Αλλά επί της ουσίας αυτό δείχνει και το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των λευκών Αμερικανών και του επιστημονικού κομματιού.
0: Που είναι δανεικό στην ουσία και το οποίο δεν είναι δομικό. Μπορεί αύριο να φύγει αυτό. Διάβαζα επίσης και εγώ μια μελέτη που έλεγε πόσοι Ασιάτες, κυρίως Κινέζοι επιστήμονες, οι οποίοι σπούδασαν, εργάστηκαν στις ΗΠΑ στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μετά από κάποια χρόνια έφυγαν και πήγαν στην Κίνα. Δηλαδή πήραν τη γνώση και πήγαν στην Κίνα. Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
1: Μιλάμε τώρα, η μελέτη αυτή που αναφέρομαι εγώ είναι η μελέτη από το Hoover, από το Ινστιτούτο Hoover του Ντάν Γουάνγκ. Άμα υπάρχει και στο διαδίκτυο, ο κόσμος μπορεί να δει τον Γουάνγκ να αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, ειδικά στο πεδίο της τεχνολογίας και στο επίπεδο των κατασκευών, οξύνεται διαρκώς, όπως οξύνεται και στο κομμάτι των φυσικών πόρων.
0: Ναι.
1: Την χρήση των φυσικών πόρων, στην απόκτηση, την αξιοποίηση, και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα και της εκπαίδευσης, δηλαδή και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της έρευνας και της χρηματοδότησης της έρευνας και ταυτόχρονα και της αξιοποίησης ιδιωτικού δημόσιου τομέα.

0: Όλα αυτά η Δύση και η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη, και στην Αμερική υπάρχει τεράστιο ζήτημα, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Η Ευρώπη
0: όταν
1: είναι
0: όταν υπάρχουν εκθέσεις που λένε ότι το Σιένς Πο, μια κλασική σχολή πολιτικών επιστημών από τις πιο διάσημες στην Ευρώπη και η μήτρα των πολιτικών της Γαλλίας έχει αλωθεί από ακροαριστερά ριζοσπαστικά στοιχεία, όταν υπάρχει τέτοια αναφορά
1: και τέτοια διάβρωση, δεν έχει μέλλον.
0: Η υπονόμευση και η διάβρωση είναι τεράστια.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία εικόνα, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία δεν είναι, αλλά είναι χρήσιμη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
4: Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
19: Είμαι
4: Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Παραπολιτικά 90,1.
18: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Μενέλα του Ασιόπουλο ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κινήσεις στο επόμενο διάστημα, είτε σε ό,τι αφορά στα 12 ναυτικά μίλια, είτε στην συνέχιση οριοθετήσεων των ΑΟΣ. Με τη Λιβύη το θέμα εκεί έχει φρακάρει για τους γνωστούς λόγους. Όμως η Λιβύη έχει κάνει κινήσεις που δεν έχει κάνει η ελληνική πλευρά και τις έκανε κατόπιν εορτής και λόγω συγκυρίας. Δεν έχει οργανωμένα η Ελλάδα σχεδιάσει, δεν είχε τουλάχιστον την άσκηση και αρχικών δικαιωμάτων ώστε να δημιουργεί η ίδια νόμιμα τετελεσμένα. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, συγγραφέας με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, μεταξύ άλλων, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, τα είπατε όλα ήδη.
18: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που η Λιβύη επαναφέρει, η Ελλάδα προχωρά στην πράξη, στο πεδίο, δημιουργεί τα δικά της τελεσμένα, έστω με αυτόν τον τρόπο. Η Λιβύη έχει κάποια χαρτιά στα χέρια της, ενώ σε επίπεδο πεδίου, τα τελεσμένα δικά της, νόμιμα.
19: Θα το πούμε στην πορεία και ας αντιληφθούν οι ίδιοι ακροατές που μας ακούνε πώς το αντιλαμβάνονται. Εγώ να πω καταρχάς, κύριε Καλαρίτη μου, ότι ο θόρυβος που δημιούργησαν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης για την περιματική διακοίνωση της Λιβύης ότι απειλεί την Ελλάδα με διακοπή των διαπραγματεύσεων λύθηκε μάλλον με τη χθεσινή ανακοίνωση κάποιων διπλωματικών κύκλων του ΙΠΕΚ, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει σε αυτήν τη διπλωματική διακοίνωση του Αυγούστου, ναι, δια της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς και ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κρατώ ως θετικό. Υπήρξε δηλαδή η απειλή, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης ήταν ανέκαθεν προβληματικές. Εκείνο όμως το οποίο διχαίρωνε ήταν το 2011 όταν κατέρευσε το καθεστώς κατάφυ και άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη. Την διχαίρωναν.
18: Συγγνώμη, αν είχατε χάνει φρύ, βγάλτε το να σας ακούμε. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε λίγο έτσι με τεμποδίων.
19: Δεν έχω, αλλά να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
18: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
19: Ναι. Λοιπόν, με ακούτε καλύτερα.
18: Καλύτερα, ναι. Ευχαριστούμε.
19: Ναι. Λοιπόν, από το 2011 λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα του εμφυλίου πολέμου και της αναταραχής στην ίδια την χώρα με όσα συνεπάγεται ένας εμφυλίος πόλεμος, αλλά το κλίμα επιδεινώθηκε δραματικά το 2009 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, σε αυτό όλο έρχονται να προσθεθούν δύο πολιτικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση. Η μία είναι ότι η Λιβύη πλέον έχει δύο κέντρα εξουσίας. Υπάρχει αυτό το δυσυπόστατο, αν θέλετε, της λήψης των αποφάσεων, το οποίο δυσχεραίνει, εννοείται, την δική μας στάση έναντι της Λιβύης. Βεβαίως, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κυρίως προσπάθησε να έχει μια ισορροπία, να κρατήσει μια ισορροπία μεταξύ των δύο, δηλαδή και της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης, ώστε να μπορεί να συνδιαλέγεται και με τις δύο κυβερνήσεις. Το δεύτερο στοιχείο πολιτικό είναι η ευθεία και απροκάλυπτη εμπλοκή της Τουρκίας σε ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά και νομικά. το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι επινόηση, 100% επινόηση της Τουρκίας, αλλά και στη συνέχεια, όπως θα εξετάσουμε έτσι, εντάχει την κατάσταση, όλες οι κινήσεις της Λιβύης...
18: Πιο κοντά στο κινητό σας χάνουμε πολύ.
19: Ναι, όλες οι κινήσεις της Λιβύης εξαρτώνται από την τουρκική παρουσία, κύριε Καλαρίκη.
18: Ναι.
19: Να διατρέξω εντάχει την εσωτερική νομοθεσία της Λιβύης σε θέματα δικαίου της θάλασσας. Το 1959 η Λιβύη επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια.
18: Α, ήδη από τότε, το 59.
19: Ναι, από το 59.
18: Πολύ πριν βεβαίως, το Μοντεγκομπέι του 82, μάλιστα.
19: Ναι, επί βασιλείας περίπου. Ναι. Το 1973 ανακηρύσσει τον κόλπο της Σύρτης ως ιστορικό, τραβώντας μία ευθεία γραμμή μήκους 306 ναυτικών μιλίων, πράγμα το οποίο ήταν εξωφρενικό για την εποχή. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για αυτό το μέτρο το 1974 επί της αρχής και όχι ακριβώς επειδή, ξέρετε, ο κόλπος της Σύρτης δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, την οποιαδήποτε οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Γιατί αν δείτε τον χάρτη που δυστυχώς δεν μπορούμε να δείξουμε στους ακροατές μας, ο κόλπος της Σύρτης βλέπει βόρειο-δυτικά.
18: Μάλιστα.
19: Άρα δεν έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα ως αντικείμενη ακτή για να μας επηρεάζει. Μάλιστα, ο Ιωάννης Βαλινάκης στο τελευταίο του βιβλίο για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία του 2025 νομίζω, αποκάλυψε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις που ο ίδιος διεξήγαγε μεταξύ των ετών 2004-2009 είχε συμφωνήσει με τους Λιβύους να μην συνεχιστεί η ελληνική αντίσταση απέναντι στο κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης, με αντάλλαγμα την αναγνώριση της Γάβδου ως σημείο εκκίνησης της μέσης γραμμής μεταξύ Κρήτης και Λιβύη. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
18: Ναι, ναι. Σημαντικό ιστορικό στοιχείο αυτό.
19: Σημαντικό, ακριβώς, σημαντικό. Πάω στο 2005, όπου η Λιβύη υιοθετεί ζώνη 50 ναυτικών μιλίων, πέραν των 12 ναυτικών μιλίων της αιγαλίτιδας ζώνης, δηλαδή φτάνουμε πλέον προς βοράν τα 62 ναυτικά μίλια, έτσι. Ταυτόχρονα υιοθετεί και ευθείες γραμμές βάσης, πάλι το 2005, οι οποίες όπως γνωρίζετε επηρεάζουν ως ένα βαθμό το εξωτερικό όριο της αιγαλίτιδας ζώνης και της αλλιευτικής ζώνης. Τέλος, το 2009 ανακηρύσει ΑΟΣ, η οποία σύμφωνα με την πράξη ανακήρυξης εκτείνεται μέχρι εκεί που το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, συνεχίζει το άρθρο 1 αυτής της πράξης με την εξής φράση: το εξωτερικό όριο της ζώνης αυτής, δηλαδή της ΑΟΣ, θα προσδιοριστεί από κοινού, together, με τα γειτονικά κράτη, σύμφωνα με πράξεις, εννοεί συμφωνίες, instruments, τις αναφέρει, οι οποίες θα συναυτούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Επομένως, μέχρι τότε, κατά κάποιον τρόπο, υπήρχαν διαφωνίες επί της ουσίας, όπως ποιος είναι ο βαθμός επίρρειας των νησιών και πώς υπολογίζεται η μέση γραμμή. Δεν υπήρχαν όμως ουσιαστικές, αν θέλετε, διαφωνίες. Ας πάμε τώρα στην ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά παραμένει εντελώς αδρανής παρόλες αυτές τις συνεχείς πράξεις επέκτασης της λιβικής δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες φυσικά επηρεάζουν και την Ελλάδα. Με μόνη εξαίρεση το 2011 με το γνωστό νόμο Μανιάτη, όπου ορίζεται σε ένα άρθρο το οποίο διόρθωνε κάποιο άλλο νόμο του 1965 με την εξής φράση: ελήψη συμφωνίας οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο και της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, αυτής κηρυχτή η τελευταία, είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας της απέχει από τα εγκύτερα σημεία της γραμμής βάσης, των γραμμών βάσης, τόσο όμως υπηρετικών όσο και ενισιωτικών, αυτό εξηγείται, όπως είναι η γάφος, από τις οποίες μετρείται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτή ήταν η μόνη πράξη μέχρι το 2014 που καθορίστηκαν 20 θαλασσοτεμάχια, εντός των οποίων θα ακολουθούσε η πρόσκληση σε ξένες εταιρείες για τη διεξαγωγή ερευνών.
18: Εμείς δεν έχουμε κλείσει, δεν έχουμε χαράξει ούτε ευθείες γραμμές βάσης, ούτε έχουμε κλείσει κόλπους, σωστά?
19: Ακριβώς, θα έπρεπε, όπως ακριβώς το λέτε κύριε Καλαρίτη, κάθε φορά που η Λιβύη προέβαινε σε μια τέτοια πράξη, να την ακολουθούμε εφαρμόζοντας το ίδιο μέτρο. Θα έπρεπε δηλαδή το 2005 να κηρύξουμε συνορεύουσα ζώνη, όπως έπραξε αργότερα βέβαια η Λιβύη, να χαράξουμε ευθείες γραμμές βάσης, να ορίσουμε αλλιευτική ζώνη και στη συνέχεια ως, ξέρετε, τις αλλιευτικές ζώνες τις βλέπαν τα κράτη-μέλη με κάποια ελπίδα ότι θα επακολουθούσε και η ανακήρυξη ΑΟΣ, γιατί η Μεσόγειος ως κλειστή ή μη κλειστή θάλασσα στην αρχή δεν το επέτρεπε και έτσι ήταν επιφυλακτικές. Όταν όμως άρχισε το ρεύμα από 2-3 αρχής γενομένης, μάλλον από την ίδια την Κύπρο, ακολούθησαν σχεδόν όλες οι μεσογειακές χώρες από Ισπανία, Γαλλία, Κροατία.
18: Εννοείται στην οριοθέτηση ΑΟΣ.
19: Ναι, δηλαδή ανακήρυξη ΑΟΣ.
18: Ανακήρυξη ΑΟΣ και μετά και όπου υπήρχε οριοθέτηση.
19: Η συμφωνία ακριβώς οριοθέτηση, έτσι. Λοιπόν,
18: να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Εμείς έχουμε καταθέσει με τα εξωτερικά όρια της ΑΟΣ με βάση τον νόμο Μανιάτη, σωστά?
19: Ναι, έχουμε ορίσει.
18: Δεν έχουμε ανακήρυξη όμως, έτσι?
19: Όχι.
18: Δεν έχουμε καταθέσεις συντεταγμένες ως ανακήρυξη.
19: Όχι. Έχουμε αυτούς τους χάρτες οι οποίοι δείχνουν ακριβώς το εξώτερο όριο της Υφαλοκρηπίδας, εντός των οποίων εντάσσονται αυτά τα 20 θαλασσοτεμάχια, αλλά δεν έχουμε αποστείλει στον ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα που είναι συνήθως.
18: Εν αντιθέσει με την Λιβύη και την Τουρκία. Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατολή, γιατί πρέπει να πάμε στο πεντάλεπτο για το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ μεγάλη και έχει σημασία, γιατί ακούν αυτοί που πρέπει να ακούνε, μπας και ξεκολλήσουν πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσούφρο, για ακόμα μία φορά.
19: Να είστε καλά, κύριε
18: Θεόδωρο Κατσούφρο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντική συμβολή του σε αυτήν την συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Κατσούφρο αποκάλυψε ότι η Τουρκία με δικό τη νόμο αποδέχεται την πώληση καλωδίων χωρίς πρόβλημα. Επίσης ότι η Λιβύη έχει αποδεχτεί η ίδια ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της αφορούν μόνο στο βόρειο τμήμα της, όχι ανατολικό, άρα όχι τουρκολιβικό. Και συνεχίζουμε. Πάμε για το αυτοκίνητο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 14 Οκτωβρίου. Η έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι, η μεγαλύτερη για τον κλάδο του αυτοκινήτου, γενικώ τη αυτοκινητοβιομηχανία το 2026, βρίσκεται σε εξέλιξη από προχθές Δευτέρα. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να ξεκινήσω με κάτι που κατά την άποψή μου έχει μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα για 20η χρονιά φέτος. Μια διοργάνωση την οποία επιμελείται μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε περισσότερα από 40 σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Και το μόνο πράγμα που θέλω να σας πω γι' αυτό είναι ότι τουλάχιστον 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο αν ως οδηγοί τηρούσαμε την νομοθεσία για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατήστε στο μυαλό σας το νούμερο 6.500 θάνατοι. Ας έρθουμε τώρα στο Παρίσι ή ας ταξιδέψουμε αν θέλετε μαζί νοερά στο Παρίσι για να σας πω για 4-5 πράγματα τα οποία είδα από κοντά. Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και ευρωπαϊκή η έκθεση, αν δεν υπήρχαν οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί και το Mondial de l'Auto 2026 όπως ονομάζεται αυτή η διοργάνωση. Πολύ ισχυρή παρουσία από τις ασιατικές εταιρείες, πολύ μεγάλα περίπτερα, καμία σχέση ωστόσο με την έγκλη του παρελθόντος για αυτήν την έκθεση. Αν πρέπει να ξεχωρίσω μερικά αυτοκίνητα, ξεκινώ από την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία και την Avatar. Είναι μία από τις θυγατρικές του ομίλου Σαγκάν, την οποία τώρα βλέπουμε στην Ελλάδα από τον όμιλο Βασιλάκη. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τα δύο πρώτα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα. Το 06 TAF, ένα shooting brake, και το 07L, ένα SUV, το οποίο στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοσή του φτάνει τους 900 ύπους, παρακαλώ. Προφανώς αμιγώς ηλεκτρικά και τα δύο αυτοκίνητα. Ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά έχει και το Ion UT Cross, γιατί ουσιαστικά είναι σαν το Ion UT που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, απλά ως Cross έχει πλαστικά φτεράκια, έχει ένα πιο SUV look και στη δημιουργία του η Ion κατέληξε μετά από πρόταση της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας εδώ, από τα στελέχη του Omelion Escape. Ισχυρό γαλλικό παρόν προφανώς επί γαλλικού εδάφους για τη Citroën με ένα πρωτότυπο Decevo, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πρόκειται να περάσει στην παραγωγή αυτό το αυτοκίνητο. Λέγεται ότι ως αμιγώς ηλεκτρικό θα μπορεί να κοστίζει 15.000 ευρώ. Θυμίζω ότι τόσο περίπου κοστίζει και το Renault Twingo και το Nissan Pixo, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρητικά έχει στρέψει την προσοχή της σε μικρά αμιγώς ηλεκτρικά προσιτά αυτοκίνητα. Ενώ παραμένοντας στη Γαλλία, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε το ΕΤΑΦ 16, ουσιαστικά ένα Peugeot 208, πρωτότυπο επίσης, αμιγώς, ηλεκτρικό, πολύ επιθετικό εμφανισιακά. Ξέρετε τι λένε για τις εκθέσεις, όταν μια εταιρεία δεν έχει να δείξει κάτι ουσιαστικό, βγάζει πρωτότυπα. Με αυτό σας αποχαιρετώ για σήμερα, μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φίλα με, κλείσε με.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
19: Απ' τη ζωή μου η Ζαφών και γελικό.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρεφη.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
24: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
24: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
24: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
24: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
26: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Dan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
20: Έχω εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρευε.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Σ'
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
4: 2000 FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
27: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
29: Πεινάω.
30: Τι
6: θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Ε, πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και μας καλείτε στο 22730 80 880 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης και μέσω του Live24, όπου μας ακούτε από τη σελίδα την οποία μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, είχαμε και συνεχίζει να είναι βροχερός ο καιρός. Χθες είχαμε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία διοχετεύθηκε στα μέσα βέβαια και μέσω των Δήμων, να προσέχουμε για κακοκαιρία, άρχισαν πάλι οι γονείς, θα πάμε τα παιδιά σχολείο. Ηρεμήστε. Δηλαδή, αν από το φθινόπωρο ξεκινήσουμε και κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας, τόσα χρόνια πηγαίναμε στο σχολείο και με τη βροχή. Θα βάλουμε γαλοτζούλες στα παιδάκια. Οι γονείς ούτως ή άλλως σήμερα τα περισσότερα παιδιά πάνε με τα αυτοκίνητα. Είναι τα λεωφορεία που μετακινούνται. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Αν υπάρχουν κατολισθήσεις πια και ακραία καιρικά φαινόμενα, το καταλάβουμε. Το πρωί ο καιρός ήταν καλός. Ευτυχώς μετά το χτύπημα του κουδουνιού, δηλαδή εκεί 8 και 20 ξεκίνησε η βροχή. Μια δυνατή μπόρα, τώρα ένα ψηλόβροχο, ίσα που να καθαρίσουν οι δρόμοι. Το θέμα βέβαια είναι, ποτάμια δεν έγιναν εδώ, αλλού είχαμε ζημιές. Κυρίως η Εύβοια έχει πληγεί από αυτό το κύμα. Βέβαια παραμένει μέχρι την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα, η ανακοίνωση λέει ότι είμαστε στο, μεταξύ των περιοχών Red Coat, κόκκινο συναγερμός και βαρύγδουπα και ο κόσμος αναστατώνεται. Αυτό που δεν καταλαβαίνω βέβαια είναι, τόσες, τώρα έχουμε πια το 112, ξέρουν τα πάντα και καταστρεφόμαστε. Φαντάσου να μην χτύπαγε το 112, να μην ξέραμε και ακριβώς το τι θα γίνει. Τι θα γινότερε, παιδιά, θα πνιγόμασταν κάθε μέρα? Ρωτάω, απλά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε, θα συναντήσουμε στη συνέχεια τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ με την παρέτηση Γκιλ Φόιλ, κατόπιν εντολής βέβαια του κύριου Τραμπ. Δεν το κατάλαβε, τη δεύτερη το κατάλαβε, τη είπανε, κοπέλα μου εδώ, δεν πρέπει να αποχωρήσεις. Στην αρχή έκανε ότι δεν τα άκουγε, αλλά το άκουσε τελικά. Δημοσιεύματα που άσκησαν έντονη κριτική και καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα είχαν σαν αποτέλεσμα να ζητηθεί η παρέτησή της από τον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα για τις ΗΠΑ είναι ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της και τι θα σηματοδοτεί η διάδοχη κατάσταση. Κάτι που αναμένεται να δείξει και τη σοβαρότητα που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Ήδη από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal που διατύπωνε κατηγορίες εναντίον της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle με περί μη σύνομη συμπεριφοράς είχαν πυροδοτήσει συζητήσεις στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ διπλωματών για το αν αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους της επικεφαλής διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ όσον αφορά τη διαδρομή της στην Ελλάδα. Το θέμα είχε γίνει hot στα διπλωματικά γραφεία, ακόμα και αν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έπαιζε όσο δυνατά αναμενόταν. Η στήριξη από το State Department με την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν την άφηξή του στην Αθήνα, ωστόσο, έδειχνε πως η Αμερικανική διοίκηση, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν έδειχνε διάθεση λήψης μέτρων απέναντί της. Κατά την επίσκεψή του Ρούμπιο στην Αθήνα και στην κοινή συνέντευξη τύπου, παραχώρησε με ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ερωτηθεί σχετικά με τα δημοσιεύματα, είχε περιοριστεί να απαντήσει πως η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να το συζητήσουμε. Απλά δεν είναι, είπε. Αρκεί να πούμε ότι η πρεσβεία μας κάνει εξαιρετική δουλειά. Η πρέσβης μας έχει διαδραματίσει ισχυρό ρόλο. Τα ερωτήματα που μου θέτετε δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα. Μία απάντηση που για κάποιους άφηνε περιθώριο να υποθέσουν ότι ίσως η αντίθεση αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Αυτό ωστόσο που φάνηκε να πυροδοτεί τις εξελίξεις ήταν το ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι είχε ζητήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων από δωρητή του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό έγινε πριν περίπου ένα χρόνο και λίγο πριν από την ακρόαση η οποία επικύρωσε τον διορισμό της στην Αθήνα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά την παρέτησή της και η ίδια να την ανακοινώνει στον κοινό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο X. Ουδέν σχόλιον ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο ΙΝ, κάνοντας μάλιστα λόγο για εσωτερικό θέμα της Αμερικανικής διοίκησης και σημειώνοντας πως αναμένεται η ενημέρωση από την πλευρά των ΗΠΑ. Για τους διπλωμάτες που μίλησαν στο ΙΝ δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Κάποιοι μάλιστα θέλησαν να σημειώσουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν επισκιάστηκε στο ελάχιστο από την υπόθεση και τόνιζαν ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει να περιμένει πολλά ακόμη από την αμερικανική πλευρά πλέον, αφού μία επίσκεψη Τραμπ δεν διαφαίνεται και όλοι οι σχεδιασμοί βαίνουν καλώς. Σημείωναν δε πως τα μεγάλα project έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και συμφωνιών και έχουν δρομολογηθεί. Τώρα, αυτό που αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος. Ένας διπλωμάτης καριέρας δεν επηρεάζεται από τις προεδρικές εκλογές και θα μπορούσε η θητεία του να ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετία χωρίς να χρειαστεί να παραιτηθεί στις εκλογές, όπως ένας πρέσβης εκπροσωπικότητων που η θητεία του διακόπτεται. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι. Τη θέση του επικεφαλής στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα αναμένεται να αναλάβει ο επιτετραμένος της αποστολής Τζος Χας, διπλωμάτης καριέρας που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης έως ότου επιλεγεί ο αντικαταστάτης της Κιλφόιλ. Αυτά σχετικά με την πρέσβυρα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία. Καθώς σαρώνει τη χώρα, εμείς εδώ είπαμε δεν έχουμε θέμα, 112 στη Σκιάθο, υπερχείλησε ο κυρέας στην Εύβοια, προβλήματα και στην Αττική. Θα δούμε λοιπόν αν εμάς μας επηρεάζει το επόμενο διάστημα. Έχουμε απαγορευτικό. Βέβαια περιμένουμε ένα πλοίο σήμερα πάλι γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα με 240 μετανάστες από την Κρήτη. Είναι αυτό το καθιερωμένο πια, έχει γίνει σε μόνιμη φάση. Και πάμε να συναντήσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, για να δούμε αν η Σάμος έχει φύγει από το επίκεντρο της κακοκαιρίας, που πραγματικά εδώ στο νησί τουλάχιστον της Σάμου δεν μας έπληξε ιδιαίτερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμπόδη και από μένα.
0: Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε τις επόμενες ώρες?
1: Κοιτάξτε, για όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, το νιώσατε έτσι και αλλιώς καλύτερα και από εμάς, γιατί εμείς τα βλέπουμε από τους δορυφόρους, τα βλέπουμε πολύ, πολύ ψηλά τα πράγματα. Και όλο το Ανατολικό Αιγαίο σχεδόν δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Λίγο παραπάνω βροχή είχαμε στην περιοχή της Χίου και στην μεγάλα ύψη βροχή, τουλάχιστον μέχρι εκεί. Και εκεί που δίνανε σε ορεινές περιοχές ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό το σύστημα πάντως ουσιαστικά απομακρύνεται ανατολικότερα. Πιστεύω ότι ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά δεν θα έχουμε, αν και υπάρχουν κάποιοι πυρήνες καταιγίδων, εξακολουθούν δηλαδή ακόμα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, δηλαδή σε όλο τη θαλάσσια περιοχή. Δεν θα είναι οι εντάσεις τους όμως ιδιαίτερα έντονες και ικανές να δημιουργήσουν περαιτέρω κάποια προβλήματα. Οι άνεμοι βέβαια είναι ένα άλλο στοιχείο σημαντικό. Τα 9 με 10 έχουν κοπεί. Έχουμε πάει τοπικά στα τμήματα του Κεντρικού και του Βορείου Αιγαίου στα 8 με 9 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο είναι πιο πεσμένος ο καιρός, είναι μέχρι 7 με 8.

0: όπως σας είπα, προοδευτικά σιγά σιγά αρχίσουν και κοβούν. Οπότε αν είναι κάποια πλοία που είναι πολύ μακριά τα εννιά από φόρ και δεν τα πιάνουν και μέχρι να φτάσουν θα έχει γίνει η άρση των εννέα από φόρ, είναι πολύ πιθανό να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Ωραία. Έχουμε κάποιο νέο κύμα Πέμπτη Παρασκευή που πλήττει τον ομό μας?
0: Εντάξει, πολλοί είπαν, αλλά δεν είναι κάτι το σημαντικό. Μάλιστα. Έχει πράγματι μια δεύτερη διαταραχή η οποία έρχεται. Είναι στενέστερη σαφώς από αυτήν. Και βέβαια το πολύ θετικό μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον σε περιοχές όπως και εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε αξιολογικές βροχές, αλλά δεν επηρέασαν σημαντικά τον αστικό ιστό, ας το πούμε. Περιορίστηκε κυρίως πάνω από τις ορεινές περιοχές. Δηλαδή είχαμε γύρω στα 60-70 χιλιοστά στα ορεινά τμήματα της Πεντέλης και της Πάρνηθας, τα οποία βέβαια ανέπεψαν μέσα στην πόλη της Αθήνας, αυτά είναι τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Όπως και να έχει, βέβαια είναι φθινόπωρο, τη βροχή τη θέλουμε. Σίγουρα βέβαια όχι με αυτή την ένταση που την είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα ακούγοντάς σας που λέτε για τα χιλιοστά της έτος βροχής, εκεί τα 500 χιλιοστά, μιλάμε για ένα ασύλληπτο έτσι, νούμερο, ποσότητα νερού δηλαδή, που δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί σε αυτή την ένταση.
0: Να σας πω το εξής. Έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν βέβαια και στη δεκαετία του 60, κάποιοι ορεινοί σταθμοί σε πολλές περιοχές, ας πούμε στην Κρήτη, Τζερνιάδων, Ασκήφου κτλ, οι οποίοι μετά από κάποιο χρόνο θα έλεγα ότι σταματήσανε. Όμως ξανάρχισαν τα τελευταία χρόνια, έχουν τοποθετηθεί από το Αττικό Αστροσκοπείο αρκετοί σταθμοί ορεινοί και ξαναμαθαίνουμε πάλι τα βουνά μας. Δηλαδή η πληροφορία που μας δίνει ένας μετεωρολογικός σταθμός τι γίνεται πάνω στην κορυφή ενός βουνού είναι σημαντικότατη, γιατί συνήθως να έχουμε όλη υπόψη μας ότι απάνω στο βουνό, σε όποιο βουνό και αν είναι, όσο υψηλό και να είναι, η βροχή που θα πέσει στην κορυφή του Κερκετέ, ας πούμε, με τη βροχή που θα πέσει πολλές φορές στα νότια, στα παραθαλάσσια της Σάμου, μπορεί να είναι περίπου τριπλάσια. Να το έχουμε υπόψη μας ότι πάντα απάνω στα βουνά, λόγω της ανολίσθησης των αερίων μαζών, δημιουργούνται τοπικές συνθήκες τέτοιες, ώστε η βροχή είναι πολύ περισσότερη από ό,τι πέφτει στα παιδινά. Δηλαδή συγκριτικά θα έλεγα ότι η Πυθαγόρεια και η κορυφή του βουνού στην Σάμο εξακολουθεί και ισχύει αυτό το γεγονός. Και βέβαια στο παρελθόν έχουμε δει και τη Σάμο με πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής που και εκεί ξεπερνάνε και τα έχουν ξεπεράσει στο παρελθόν από ό,τι θυμάμαι στη δεκαετία του 2000 και τα 300 χιλιοστά. Είναι μεγάλα, τώρα τα βλέπουμε, τώρα τα μαθαίνουμε περισσότερο καλά και γι' αυτό μας δημιουργούν μεγάλες εκπλήξεις. Αξίζει να σας πω όμως το εξής. Δεν χρειάζονται, και το λέω τώρα εν ώψη της σημερινής περίοδου, δεν χρειάζονται καμιά φορά τα 300 ή τα 400 χιλιοστά ή τα 700 που είδαμε στη Ζαβαρά του Πηλίου με τον Ντάνιελ. Φτάνουν και 100 χιλιοστά βροχής όταν πέσουν μέσα στη πόλη, θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Για να μην τρώω τον χρόνο σας, θυμίζω το εξής. 22 Νοεμβρίου του 1994 είχαμε τη μεγάλη πλημμύρα στο Ποδονίφτη στην Αθήνα με 100 χιλιοστά βροχής. Έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι. Βέβαια. Ίδιος αριθμός ανθρώπων, 17 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και στον Ντάνιελ στην περιοχή της του Βόλου. Ναι. Η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή εκεί είχαμε, στη μία περίπτωση είχαμε τα 700 χιλιοστά που μεν δικαιολογεί το φαινόμενο ότι μπορεί να έχουμε μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και να υπάρχουν και απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Στην άλλη περίπτωση όμως είναι μια καθαρά περίπτωση με παζωμένο ρέμα τον Ποδονίφτη που είδαμε να παρασύρουν αυτοκίνητα και οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής. Αν κάποιο ρέμα είναι παζωμένο, αν κάπου στην εκβολή των ποταμών, των χυμάρων, έχουμε παζώσει την έξοδο και δεν μπορεί να βρει το νερό κάποιο μέρος να μπορέσει να διαφύγει, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και το είδαμε κιόλας και στην Κρήτη τώρα πρόσφατα, ότι ορισμένες εκβολές των χυμάρων ήταν υπαίθρια πάρκινγκ είχαν γίνει. Οπότε βλέπαμε λοιπόν τα αυτοκίνητα παρασύρονται στη θάλασσα. Είναι απλή λογική όπου δεν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις ανθρώπινες. Δηλαδή δεν είναι η κλιματική αλλαγή αυτή που το αλλάζει, είναι η συμπεριφορά μας κυρίως απέναντι στη φύση και στη φυσική ροή κάποιων ρεμάτων, κάποιων κυμάρων, κάποιων ποταμών.
1: Μάλιστα.

0: Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, να πούμε ότι δεν έχει να φοβάται κάτι το νησί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, ούτε και ο νομός ολόκληρος. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη, τη θέλουμε, να ξεδιψάσει λίγο και η γη. Γιατί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε ότι τα πρωτοβρόχια τα είχαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Τώρα όλο και πάμε πιο πίσω, που λένε.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει όντως αυτό, ναι. Εξακολουθεί βέβαια και υπάρχει, είναι σε ισχύ βέβαια το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Mm-hmm. Ακολουθούμε τις συμβουλές πολιτικής προστασίας.
0: Και δεν χρειάζεται πανικός.
1: Και, σας είπα, ναι, και δεν χρειάζεται πανικός ακριβώς.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
0: Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Πολλές φορές, ναι, και εμείς τραγικοποιούμε τα πράγματα. Σας λέω, εχθές δεν ξέρω πόσα μηνύματα έλαβα. Αν θα ανοίξουν τα σχολεία, τι θα γίνει με τα σχολεία. Μα δεν είναι εύκολο να κλείνουν και τα σχολεία. Δηλαδή, σκεφτείτε και τους εργαζόμενους, πού θα πάνε τα παιδιά. Να το πούμε και αυτό. Κλείνεις ξαφνικά το σχολείο, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Το έχουμε δει πολλές φορές. Την άλλη μέρα ξημερώνει, χαρά Θεού. Τι γίνεται με όλους τους εργαζόμενους? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί και να πάμε στον Αντιδήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Βασίλη Στεφανή, να μας δώσει έτσι μια εικόνα και από τα ορεινά χωριά, αλλά και γενικότερα να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, δύσκολη καθημερινότητα, το γνωρίζουμε, που καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε τη Δήμαρχε, μεταφέρτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα στα ορεινά χωριά, αν είχαμε κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα.
2: Λόγω των συνθήκων των καιρικών δεν μπόρεσα να έχω εικόνα διαζώσεις, δηλαδή δεν μπόρεσα να πάω να δω ακριβώς την περιφέρεια ολόκληρη. Δεν έχω κάποια ενόχληση από τους προέδρους. Έχω καλή επικοινωνία μαζί τους, δεν μου είπε κάποιος για κάποιο θέμα. Κυνηγάμε ό,τι μπορούμε και βλέπουμε που χρήζεται παρέμβασης. Mm-hmm. Το κυνηγάμε εδώ. Παράλληλα κάνουμε μια τακτοποίηση στο χώρο μας που δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε την υπόλοιπη περίοδο. Συντήρηση του εξοπλισμού, καθαριότητα, αυτοκίνητα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε τη μέρα που μας έχει καθυλώσει. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι είδα ήταν έντονο το φεύγω. Έντονο. Ήταν αρκετή βροχόπτωση, δεν ήταν τόσο έντονη που να προκαλέσει. Επίσης δεν είχαμε ανέμους που είναι το επικίνδυνο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι μια καλή βροχή, ναι. Ποτιστική μπορούμε να πούμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί και οι μπόρες ήταν για λίγα λεπτά. Εάν κρατούσε, ίσως να είχαμε, να μην προλαβαίνουν οι σκάρες, να μην έχουν καθαριστεί εντελώς. Γιατί αυτό είναι το επόμενο ερώτημα τώρα. Κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι? Ρέματα, καλά, τα ρέματα είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
2: Η περιφέρεια έχει κάνει πολύ καλή δουλειά φέτος.
0: Σκάρες, ναι.
2: Και οι σκάρες μας έχουν καθαριστεί, να σας πω ποιο είναι το παρεξηγήσιμο της υπόθεσης. Μια σκάρα που είναι καθαρή, με μια τέτοια βροχόπτωση, γίνεται πάλι ακάθαρτη, βρώμικη και βουλουμένη, γιατί φέρνει κάποια, τα δέντρα όλα παθαίνουν φιλόπτωση από τον καιρό και αυτά όλα που πέφτουν θα τα κουβαλήσει το νεράκι στη σκάρα, εκεί που γίνεται η απορροή. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα κάτι που ήταν καθαρό και ξεβουλουμένο μπορεί να το δούμε πάλι βουλουμένο. Το κυνηγάμε όπου υπάρχει θέμα, τα πρωτοβρόχια το έχουν αυτό το μειονέκτημα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, μου είπατε ότι έγινε μια καλή δουλειά στον καθαρισμό των ρεμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έχει γίνει και με την αγροτική οδοπία, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι για τη Σάμο, απέραντα χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε ικανοποιημένος με ό,τι έχει γίνει, υπήρχαν παράπονα κατά καιρούς και πόσο έχουν επηρεάσει και οι αγριόχειροι, οι οποίοι δυστυχώς είναι παντού?
2: Είναι δύο πολύ μεγάλες συζητήσεις, ξεχωριστές η μία από την άλλη. Η αγροτική οδοπία έγινε σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα, αλλά ήταν φύση αδύνατο στο χρονικό διάστημα αυτό που πρέπει να παρέμβεις με τα μέσα που έχουμε, με τα χρήματα που μπορούσαμε να διαθέσουμε, ήταν ευθύς αδύνατο να μπορέσεις να πας παντού. Η επιλογή γίνεται με βάση το ποιος δρόμος είναι πιο κεντρικός, ποιος δρόμος είναι απαραίτητος για την, για τον πρωτογενή τομέα. Όλοι οι δρόμοι είναι χρήσιμοι και για την πυροπροστασία και για την πρόληψη και για όλα. Σε πολλά σημεία δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να πάμε. Θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και μέσα στο χειμώνα με κλαδοκοπή, γιατί καταλαβαίνετε τώρα μετά τα πρωτοβρόχια αυτά τα πολύ έντονα από μια πλευρά είναι πολύ καλό γιατί το νερό το χρειαζόμαστε. Απ' την άλλη είναι έτσι τώρα το οδός τρομαϊκής στους αγροτικούς δρόμους που αν παρέμβει με μια επόμενη βροχή θα γίνει χειρότερη ζημιά από αυτή που πας να διορθώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που είπατε, τους αγριόχειρους, αυτό είναι μια πληγή για το νησί η οποία πιστεύω ότι δεν θα κλείσει ποτέ. Άνοιξε και δεν θα κλείσει ποτέ. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Όλοι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να ζήσουν από τα κτήματά τους είναι σε απόγνωση. Και η ελαιοπαραγωγή και η αμπελουργή. Θα έχουμε φοβερό πρόβλημα. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε καλλιέργεια είναι ελεύθερη, πέτσια, χωρίς περίφραξη ενισχυμένη, είναι εκτεθειμένη και είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρεις από τις συγκομιδές να πάρεις τίποτα.
0: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να λυθεί κάποια στιγμή, τουλάχιστον στο 100%.
2: Θα πρέπει
0: αλλά ας πιάσουμε και το 10% τουλάχιστον.
2: Θα πρέπει οι κρούσεις προς την κεντρική κυβέρνηση να είναι έντονες και πολλές φορές θα πρέπει να το πάμε μέχρι τέλους. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια λύτρωση από αυτό το φαινόμενο, διότι θα υποστούμε πάρα πολλά δεινά στο τα ζώα αυτά στα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πολλαπλάσια. Ο αριθμός τους θα είναι πολλαπλάσιος από αυτό που είναι τώρα. Βλέπουμε τις ζημιές που κάνουν και δίπλα στον επαρχιακό δρόμο. Πήγα προχτές για κάποιο λόγο από τον πύργο στους Παθαραίους. Έχουν σκάψει ολόκληρο το οδικό δίκτυο, δεξιά και αριστερά. Ενώ παλιά βλέπαμε κάποια ίχνη τους και λέγαμε απόψε ήταν εκεί. Τώρα είναι σκαμμένος όλος ο δρόμος. Δηλαδή σε όλο το μήκος του δρόμου, δεξιά-αριστερά, που σημαίνει ότι έχουν πληθύνει τόσο πολύ και τα κοπάδια που πλέον τα βρίσκουν κοπάδια, αυτά 20-25 άτομα και περισσότερα. Αυτά πολλαπλασιάζονται με ρυθμό που δεν το γνωρίζω, γιατί δεν είμαι ο ειδικός,
0: ναι,
2: αλλά με
0: πολύ γρήγορο. 3-4
2: χρόνια αμπελουργοί εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες τους. Σε μερικά χρόνια
0: δεν θα έχουμε αμπελουργία.
2: Ναι, θα πιστεύω ότι θα είναι μουσείο. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε εκεί πώς γινόταν το κρασί και πώς γινόταν όλη η διαδικασία. Δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη για να γίνει το προϊόν αυτό.
0: Έτσι είναι, τεράστιο το πρόβλημα. Σχετικά με την υδροδότηση, φέτος τα προβλήματα ήταν λιγότερο, τουλάχιστον όπως τα καταγράψαμε και εμείς και βλέπουμε από πολίτες εδώ, του κατοίκους του νησιού. Είχε εγκριθεί και ένα έργο επάνω στους κάτω αρβανίτες. Τι γίνεται με αυτό, με τη δεξαμενή εκεί?
2: Το έργο αυτό αφορούσε την μεταφορά του νερού και τη βελτίωση και της μάστευσης, ώστε από την πηγή αυτή που είναι ψηλά στο βουνό να μεταφέρεται το νερό χωρίς να χάνεται στη διαδρομή. Το δίκτυο αυτό εκεί είναι ένα παλιό δίκτυο το οποίο έχει αρκετές διαδρομές στην πορεία. Και αυτό αφορούσε την αλλαγή του δικτύου αυτού, από την αρχή δηλαδή, την κατασκευή του με ένα σύγχρονο υλικό το οποίο θα μεταφέρει το νερό όλο όσο έχει πηγή.
0: Χωρίς να υπάρχουν απώλειες. Ναι.
2: Αυτό το έργο έχουμε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. Περιμένουμε κάποια διαδικαστικά, κάποια έγγραφα, τα οποία θα μας αφήσουν να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να το δημοπρατήσουμε.
0: Άρα ακόμη δεν έχουμε κάποια νέα.
2: Μαζί με αυτό το έργο υπάρχει μια πρόνοια και για βελτίωση του υδρευτικού δικτύου και στο Κοκάρι και στη χώρα και φυσικά κάποιο μηχανολογικού, προμήθεια κάποιου μηχανολογικού εξοπλισμού για γεωτρήσεις, για αντιοστάσια. Κολλάει σε κάποιο γραφειοκρατικό, προσπαθούμε, δουλεύουν οι τεχνικές υπηρεσίες σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να λυθεί και να προχωρήσουμε.
0: Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, μάλλον θα υπάρξουν από ό,τι μαθαίνω και χρηματοδοτήσεις και για όλους τους βιολογικούς, γιατί έχουμε θέμα χώρα στο Πυθαγόριο, που φέτος υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις για να μην είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, αλλά όχι ότι έχει εξαφανιστεί. Χρειάζεται εκεί ένα έργο που θα το λύσει στο σύνολο το πρόβλημα.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, γιατί έχουμε τέσσερους με την κατασκευή του βαθμού, πέντε βιολογικούς στο Δήμο Ανατολική Σάμου. Το θέμα αυτό που καταλαβαίνω εγώ πάλι χωρίς να είμαι ειδικός είναι ότι όποια παρέμβαση και να γίνει, οι βιολογικοί καθαρισμοί χρειάζονται προσωπικό επί 24 ώρων βάσεως, οι οποίοι θα συντηρούν και θα βελτιώνουν κάθε φορά τις συνθήκες εκεί, ώστε να μπορεί αυτό το εργοστάσιο να επεξεργάζεται αυτό τον όγκο λιμάτων και να φεύγει στη φύση χωρίς να είναι, να προκαλεί κάποια βλάβη και κάποια δυσλειτουργία, δυσοσμία, μόλυνση κτλ. Θέλει λοιπόν προσωπικό το οποίο θα επιβλέπει, θα συντηρεί και θα διορθώνει οποιαδήποτε βλάβη.
0: Υδραυλικούς κυρίως.
2: Μηχανικούς, τεχνολόγους, οι οποίοι θα μπορέσουν να παρέμβουν σε όποιον να κατανοήσουν τη βλάβη και να την αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα εργοστάσιο έτσι στην τύχη του και να περιμένουμε σε ένα χρόνο που θα πάμε ξανά ότι αυτό θα λειτουργεί και σαν εντάξει. Θέλει προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο για αυτή τη δουλειά. Στη χώρα γίνεται, θα γίνει μια ανακατασκευή εκεί του βιολογικού, το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο από τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θέλει λοιπόν κόσμο, ο οποίος φαντάζομαι ότι στο καινούργιο οργανισμό που έχει γίνει για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, θα έχουν προβλεφθεί κάποιες τέτοιες θέσεις και θα περιμένουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα το επιβλέπουν και θα το συντηρούν.
0: Πάντως είναι πιο καλό το να έχεις ανθρώπους, υπαλλήλους, που θα δώσεις ένα ποσό για το χρόνο, αλλά θα σου εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του, παρά να αφήνεις, δηλαδή να ρίχνεις κάποια εκατομμύρια, να φτιάχνεται όλο αυτό και μετά από λίγο, αν δεν συντηρηθεί, να θες άλλα τόσα χρήματα.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θέλω απλά να λειτουργεί και να γίνεται η δουλειά. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό... φαντάζομαι ότι οι υπηρεσίες έχουν κάποια πρόβλεψη για το θέμα αυτό.
0: Διαβάζω αυτές τις μέρες και γι' αυτό το λέω τώρα. Μια έκθεση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν ξέρω πώς δόθηκε τέλος πάντων, μια έκθεση για το βιολογικό της Σάμου. Και εκεί λοιπόν ήρθε να μας πει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης αυτά που λίγο πολύ όλοι ξέραμε. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας ότι ήρθε να μας πει κάτι διαφορετικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κακοτεχνίες. Όχι σε ένα σημείο, σε πολλά. Και το λάθος το μεγάλο ήταν η χωροθέτηση. Να το πάμε από εκεί. Τώρα, ποιος έχει ευθύνες, είτε για το Πυθαγόριο, είτε για τη χώρα, ή για οποιοδήποτε έργο, το περιμετρικό, που χρειάστηκαν τόσα εκατομμύρια για να μπορέσει να γίνει και πάλι να μην είναι στο 100% λειτουργικός. Μία λανθασμένη απόφαση, είδατε πόσο στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο, σε εμάς. Έτσι είναι. Εάν λαμβάνονται λάθος αποφάσεις, οι οποίες θα ληφθούν από κάποιους ανθρώπους σε ένα δημοτικό συμβούλιο, οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με ένα τέτοιο θέμα, τεχνικό, σωστά. Ποιος πρέπει λοιπόν να είναι πολύ σωστός και να ξέρει τι αποφάσεις θα λάβει και να καθοδηγεί σωστά ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ, οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν γνώσεις ειδικές επί αυτών των θεμάτων, των κατασκευαστικών. Γι' αυτό και υπάρχει μία πολύ καλά στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία, η οποία πρέπει να είναι υπεύθυνη, να κοιτάει ένα έργο, να το βλέπει, να το επιβλέπει κλπ. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε μετά από 40 χρόνια ποιος φταίει για εκείνο, για το άλλο. Καλό είναι και αυτό που γίνεται, να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι και να τους χρεώσουμε τις ευθύνες. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να μάθουμε από τα λάθη μας και τι κάνουμε τώρα, εφ' εξής.
2: Έχετε δίκιο σε όσα λέτε. Πιστεύω ότι το ανθρώπινο λάθος είναι αναπόφευκτο σε πολλές περιπτώσεις, όσο και να προσπαθήσεις.
0: Άλλο το μικρό λάθος όμως και άλλο αυτό που έγινε με τον περιμετρικό, το παίρνω τώρα ως παράδειγμα, που έλεγε ο Δημήτρης Τριτσινιώτης ως δημοτικός σύμβουλος, ήμουν μέσα σε εκείνη τη συνεδρίαση, ένα γάιδαρο να βάζαμε να κάνει τη χάραξη, θα την έκανε καλύτερα.
2: Δεν μπορώ να το πω τόσο.
0: Εγώ το λέω. Αλλά... Δεν πειράζει. Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ πιστεύω... το καταλαβαίνω ότι το έχω πει πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούν μερικά πράγματα γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς λοιπόν λέμε κάποια πράγματα γιατί προσπαθούν κάποιοι να πούν οι δημοσιογράφοι και σιγά τους δημοσιογράφους και πολλές φορές δεν κάνουν και δύσκολες ερωτήσεις ή επιλέγουν ή κάνουν ή ράνουν. Όλοι γνωρίζουμε εδώ στη Σάμο, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα. Είτε κάποιοι το κάνουν γιατί έχουν αυτές γνώσεις, κάποιοι αυτοαποκαλούνται, τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω αυτό τώρα. Όλοι λοιπόν ξέρουμε λίγο πολύ πώς κινούνται τα πράγματα στο νησί. Έτσι, δηλαδή πώς γίνεται, γιατί εδώ είχαμε ένα βιολογικό και τώρα καταχρώμε λίγο και τον χρόνο σας.
2: Όχι, δεν πειράζει, απλά σας ακούω, έχω κάποια πράγματα να πω.
0: Θα τα πείτε, ναι, αυτό να συμπληρώσω, ότι όταν μια τεχνική υπηρεσία προτείνει κάτι, σε αυτή την περίπτωση εδώ εν προκειμένου με την Γκάλτσα, τον αυτοφερόμενο αγωγό, ψηφίζει ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο και έρχεται μετά, ξαναψηφίζει και ξαφνικά έρχεται η ίδια η τεχνική υπηρεσία και λέει ότι δεν θα είναι η ανδεδειγμένη λύση. Εγώ από εκεί και πέρα πραγματικά, σας το λέω, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Δεν ξέρω πότε αυτή η τεχνική υπηρεσία λέει αλήθεια, πότε μάλλον λέει σωστά και πότε όχι. Εσείς δεν ξέρω αν... δεν θέλω να πάρετε θέση.
2: Φαντάζομαι, επειδή δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να ξέρω ποια τεχνική θα ήταν η καλύτερη, αλλά φαντάζομαι η αλλαγή πορείας κάποιες φορές εξαρτάται από κάποια πράγματα τα οποία σταθμίζει η τεχνική υπηρεσία και θα είναι, αυτή είναι η κατάλληλη για να σας πούν για ποιο λόγο έγινε έτσι και ακυρώθηκε μια άλλη, ένα άλλο πρόγραμμα. Εγώ αυτό που ξεκίνησα γενικά να σας πω από την αρχή είναι ότι καταρχήν το ανθρώπινο λάθος είναι αναπόφευκτο. Καλό είναι να ψάξουμε πού έγινε και για ποιο λόγο ώστε να αποφευθεί. Επίσης, το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι προσπαθούν οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό, πιστεύω ότι μέρη μνάτος είναι το καλό του τόπου. Πολλές φορές χάνουμε, πιστεύω, το προσανατολισμό μας, όπως το κρίνω εγώ, σαν Στεφανής Βασίλης, άσχετα από το ότι έχω τη θέση αυτή που μου έχει δώσει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος. Πολλές φορές χάνουμε τον προσανατολισμό μας γιατί κυνηγώντας πολλά έργα με ένα Δήμο υποστελεχωμένο και μπορεί να μοιάζει καραμέλα αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μια τεχνική υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να έχει 15 μηχανικούς, όταν έχει 3, 4, είναι αδύνατο να παρακολουθήσει αυτά τα έργα όλα που έχουν ξεκινήσει και κυνηγάμε να γίνονται. Και πολλές φορές τα λάθη αυτά, σας λέω, είναι αναπόφευκτα. Έχουμε ξεκινήσει με τον οργανισμό να προσλάβουμε καινούργια. Ήδη έχουμε συνταξιοδοτήσει 15-20 άτομα αυτή την τριετία, χωρίς να μπορέσουμε να έχουμε προσλάβει ένα καινούριο.
0: Το κατανοούμε ότι είναι.
2: Θα ξεμπλοκάρει αυτό.
0: Κατανοούμε ότι είναι λίγοι άνθρωποι, για όνομα του Θεού. Όμως και το 7, που υπήρχε ένας βιολογικός, μάλλον η τοποθέτηση του συλλεκτήριου αγωγού, και φώναζαν ακόμη και οι επαγγελματίες που ήταν άσχετοι άνθρωποι, της εστίασης ήταν, και έλεγαν ότι γίνονται κακοτεχνίες, οι οποίες διαπιστώθηκαν τώρα στην τοποθέτηση. Έπρεπε εκεί να παρέμβει μια τεχνική υπηρεσία που τότε είχε κόσμο. Περισσότερο. Θέλω να πω ότι πολλές φορές, ναι, μπορεί αυτή η καθημερινότητα, όμως μετά ερχόμαστε και λέμε εκ των υστέρων κακοτεχνία, υπήρξε λάθος και αυτό μας στοιχίζει άλλα τόσα χρήματα που κάποια στιγμή θα μας πούνε, εντάξει, έχετε εδώ 30 εκατο, 17 εκατομμύρια για το βιολογικό, 30 για το περιμετρικό. Τι θα γίνει με αυτό το νησί εδώ? Πάρα πολλά τα χρήματα και ένα έργο ολοκληρωμένο και σωστό δεν βγαίνει.
2: Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πολιτική των καινούριων έργων και τα λοιπά και πιστεύω να νοικοκυρέψουμε και να τελειώσουμε.
0: Μακάρι.
2: Αυτά που ήδη
0: μακάρι.
2: Είναι σε... Αυτά που είναι υπό εκτέλεση να τελειώσουν.
0: Να γίνουν τουλάχιστον σωστά.
2: Να γίνουν λειτουργικά και να μπορεί ο κόσμος να απολαύσει τα καλά από αυτά τα έργα.
0: Τώρα, μου έχουν σταλεί κάποιες φωτογραφίες σχετικά με τη δεξαμενή της χώρας. Από όπου και παίρνει νερό ο κόσμος. Και είναι πολύ εύκολη και η πρόσβαση του καθενός να ανοίξει το καπάκι κλπ. Δεν ξέρω αν έχετε επιληφθεί του θέματος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Τα αντιοστάσια και οι δεξαμενές της ενότητας Πυθαγορείου...
0: Ναι.
2: Είναι τόσες που, άμα σας πω ένα νούμερο, ίσως πέσω με 40-50. σε όλη την επικράτεια. Κυνηγάμε σε κάποια σημεία η πρόσβαση είναι πιο εύκολη, σε κάποια είναι πιο δύσκολη, σε κάποια είναι αδύνατη. Να πάει κάποιος εκεί να κάνει τι. Κάπου είδα μια ανάρτηση, μια ανακοίνωση, να πάει να κάνει κάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει εκεί δηλαδή. Και αν είναι κλειδωμένο αυτός που θέλει να κάνει κάτι τόσο τραβηγμένο και τόσο εγκληματικό, θα τον εμποδίσει την κλειδαριά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος τέτοιο σκεπτικό. Είναι κλειστό το φρεάτιο κανονικά. Ποιος έχει την πρόσβαση και για ποιο λόγο να πάει.
0: Δεν το γνωρίζω, απλά εκφράζονται κάποιες ανησυχίες από κατοίκους εκεί της περιοχής που ενδεχομένως έχουν πρόσβαση, έχουν αντιληφθεί ότι δεν το ξέρω. Πάντως είναι μία ανησυχία που υπάρχει και μία διαπίστωση για το αν τελικά το νερό που φτάνει είναι καλό, να μην υπάρχει κάποιος που μπορεί να θέλει, δεν ξέρω, ή ένα ζώο να πάει εκεί.
2: Το νερό που φτάνει στα σπίτια ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με χρονοδιάγραμμα που έχει η τεχνική υπηρεσία και βγαίνει ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στον κόσμο ότι το νερό είναι κατάλληλο και πόσιμο.
0: Μάλιστα.
2: Και εμείς κυνηγάμε κάθε φορά οτιδήποτε για να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Ένας φίλος ακροατής μου λέει ότι αυτή τη στιγμή μέσω ΑΣΕΠ έχουν βγει θέσεις στη Δυτική Σάμο, επικοί υδρονομής και εργάτες καθαριότητας. Εδώ δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη ακόμη.
2: Έχω μια πληροφόρηση. Καταρχήν να πω ότι σε πολλά πράγματα δεν είμαι τόσο καλά πληροφορημένος, κυρία Τρυπόδη.
0: Εντάξει, ναι, τώρα αυτό είναι και...
2: Είμαι πολύ απασχολημένος.
0: Εγώ τώρα έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις που δεν είναι και της δικής σας αρμαδιότητας. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έχω κάποια πληροφόρηση, η οποία μένει να διασταυρωθεί. Αν κάνετε μια επικοινωνία με κάποιον από τη διοικητική υπηρεσία, έχει κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος να συμπεριληφθούμε στον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ για το 26, ζητώντας 30 και θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού.
0: Μακάρι.
2: Δεν ξέρω αν σε αυτή την, σε αυτή την προκήρυξη θα είμαστε εμείς μέσα σαν Δήμος Ανατολικής Σάμου. Αυτό θα μπορέσει ακριβώς να σας πει και να μην λέω ανακρίβειες κάποιους κύριους από το διοικητικό.
0: Ωραία. Γνωρίζω ότι άργησε πολύ να γίνει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ναι. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου το είχε εδώ και 5 χρόνια. Είναι κατανοητό. Ελπίζω να λειτουργήσει γρήγορα και να μπορέσουμε να πάρουμε άτομα, γιατί και αυτή η διαδικασία του ΑΣΕΠ μπορεί να βγάλει τώρα θέσεις και να σου έρθουν μετά από 2 χρόνια, 3. Είναι και αυτό που συμβαίνει με τον ΑΣΕΠ.
2: Και γρήγορα να σου έρθουν, θα πρέπει οι άνθρωποι να εξοικειωθούν, να εκκληματιστούν, να προσαρμοστούν, να μάθουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν είναι κατευθείαν πήρες κόσμο και κατευθείαν δουλεύει. Είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον έχει μπει αυτή η διαδικασία μπροστά και πιστεύω ότι τουλάχιστον έχουμε κάποιο τρόπο να προσλάβουμε προσωπικό. Τώρα σε λίγο καιρό θα φύγουν οι άνθρωποι, τέλος Οκτωβρίου, θα φύγουν οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι ήταν το δεξί μου χέρι. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από το πρόγραμμα 55-67 και αυτοί προσπαθούμε να τους καθυστερήσουμε, να τους κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί ο τουρισμός να τελειώσει τώρα σαν σεζόν και να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί, οι επισκέπτες μας, αλλά οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Θα αρχίσει η διαδικασία του κλαδέματος. Τώρα εδώ έχει δέντρα άπειρα στο Δήμο, στην ενότητα
0: Πεταγωρίου
2: τουλάχιστον που γνωρίζω, και θέλει χέρια και κόσμο μια κουραστική και δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά, η οποία θα πάει μέχρι το Γενάρη. Σε λίγο θα αρχίσουν οι χορτοκοποί, οι οποίοι όπως πάνε τα νεράκια μας πέτος ευτυχώς, θα είναι και αυτοί πλούσια και 5-6 φορές τουλάχιστον χορτοκόβουμε κοινόχρηστους χώρους. Σε λίγο θα έχουμε μπει στην καινούργια σεζόν χωρίς το Παρομίδης. Δεν σταματάει. Είναι ένας κύκλος.
0: Σίγουρα δεν σταματάει.
2: Μια δουλειά διαδέχεται την.
0: Κύριε Δημάρχη, κάτι τελευταίο. Ως προς τα εργαλεία που έχετε, δηλαδή τα μηχανήματα, που αυτά είναι τα εργαλεία δουλειάς σας, είστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του Δήμου?
2: Εννοείται τα μηχανήματα έργου,
0: τα μηχανήματα έργου, ναι.
2: Με την αγροτική οδοπία. Mm-hmm. Έχουμε τα μηχανήματα αυτά που χρειαζόμαστε. Σίγουρα θα χρειαζόμασταν κάτι καινούριο που να είναι πιο αξιόπιστο, να αποφεύγουμε τις συχνές βλάβες, γιατί είναι κάποια εργαλεία τα οποία είναι γερασμένα. Και παράλληλα χρειαζόμαστε προσωπικό. Οι χειριστές μας είναι άνθρωποι που είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης σχεδόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή ο Δήμος έχει μια συνέχεια και μπορεί μετά από 2 χρόνια να είναι μια καινούργια δημοτική αρχή, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι θα επιλέξει ο κόσμος να είναι, αλλά θα πρέπει να, και τα μηχανήματα και οι χειριστές να υπάρχει η πρόνοια ώστε να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να λειτουργήσουν στο Δήμο.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε.
2: Τα μικρά εργαλεία αυτά που χρειαζόμαστε για τη χωστοκοπία, τα συντηρούμε, τα περιποιούμαστε, τα προσέχουμε και έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε και κάνουμε τη δουλειά μας αρκετά καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση. Πολλά θέματα δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λίγο να γνωρίζει ο κόσμος.
2: Για τα μεγάλα έργα αυτά που γίνονται τελευταία και σας αφήνω το χρόνο σας, του περιμετρικού, εννοείται του Πυθαγορείου, το περιμετρικό.
0: Όχι, εννοώ του Βαθέως εδώ.
2: Του Βαθέως. Mm-hmm. Του Βαθέως και του Πυθαγορείου. Είναι κάποια έργα που στη δικιά μου γνώμη θα έπρεπε να γίνει η προτεραιότητα διαφορετικά. Το μεγάλο έργο του νησιού, το οποίο θα πιστεύω ότι θα λυτρώσει το νησί για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα μεγάλο αρδευτικό δίκτυο.
0: Αυτό
2: έχουμε
0: είναι.
2: Έχουμε τόσα πολλά νερά τα οποία βγαίνουν από πηγές και χύνονται στο ρέμα και πρέπει εκεί να δώσουμε την προσοχή και η περιφέρεια και εμείς και η Δημοτική Αρχή και η περιφέρεια, ώστε να μαζέψουμε τα νερά αυτά και να μπορούμε να αρδεύσουμε και να υδροδοτήσουμε οικισμούς χωρίς να τραβάμε νερό από τα 200 μέτρα με διάφορα κατάλληλα εκεί.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, διότι δυστυχώς στη χώρα μας, όχι μόνο εδώ στη Σάμμο, χύνονται τα νερά, ρέματα, θάλασσες κλπ. Και δεν έχουν δημιουργηθεί μικρά φράγματα. Το φράγμα Καρβούνι είναι ένα πολύ καλό έργο, μεγάλο, αλλά μέχρι να γίνει απαιτούνται πολλά χρόνια, αλλά χρειάζονται και τα μικρά. Δηλαδή, μην έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έχουμε το φράγμα Καρβούνι και έχουμε επαναπαυθεί. Θα μπορούσαν να γίνουν μικρά φράγματα. Πολύ σωστά το λέτε. Πρέπει όμως να προτεραιοποιηθεί με κάποιο τρόπο στο τεχνικό πρόγραμμα.
2: Κύριε Τριφώδη, επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον πύργο, τη Σάμμο, εκεί περνάει ένας χύμαρος, ο Αμφίλισσος, ένας από τους δύο χυμάρους που ήταν ο Ήμβρας και ο Αμφίλισσος. Και οι δύο περνάνε από το χωριό. Ο Αμφίλισσος με οποιαδήποτε περίοδο ανομβρίας, ακόμα και με τη χαμηλότερη βροχόπτωση που έχουμε πετύχει κάποια χρονιά 30-40 εκατοστά, έχει τόσο νερό όλη τη χειμερινή περίοδο μέχρι τέλος Μαΐου στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να φτάσει μέχρι να μην σταματήσει ποτέ να τρέχει, που μπορεί να γεμίσει οποιοδήποτε αρδευτικό έργο. Mm-hmm. Και είναι σε τέτοιο υψόμετρο εκεί το σημείο που μπορεί με φυσική ροή να αρδεύσει και να υδροδοτήσει ολόκληρο το νησί. Σε μια κατάσταση αυτή που παγκοσμίως περνάμε, με τέτοια προβλήματα λειψιδρίας όλος ο πλανήτης, το να έχουμε αυτή τη διέξοδο για να μην την εκμεταλλευόμαστε, νομίζω ότι δεν θα το χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν προς τα εκεί, ναι μεν καλή περιμετρική, τα εκατομμύρια ευρώ από εδώ και από εκεί, αλλά αυτό το έργο εκεί είναι αυτό που θα χρειαστεί το νησί στα επόμενα χρόνια. Όποιος και αν είναι στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Πεινάω.
5: Τι θα
4: φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
11: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Τι λες τώρα, αλήθεια! Μίλα μου για προσφορές! Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Ροκενρόλ, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Έντλες, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ!
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Τι βλέπω?
24: Εργασίες και υπουργείς.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: περιοχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον έγκριτο εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο, καθώς υπάρχει ένα θέμα με τους συνταξιούχους, οι οποίοι από σήμερα ξεκινούν και κινητοποιήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
5: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, αγαπητή Βιολέτα. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό. Καλημερίζω την πανέμορφο Σάμμο μας.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχικά έχουμε συνταξιούχους και μισό εκατομμύριο περίπου συνταξιούχων, οι οποίοι δεν θα πάρουν καημένοι αυτά στις 400.000 ευρώ, αυτό το επίδομα τέλος πάντων, αντί για τον 13ο μισθό που ούτως ή άλλως ζητούν και δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και συνταξιούχοι, δεν θα το πάρουν αυτό το ποσό.
5: Δεν θα το πάρουν λόγω του ότι η κυβέρνηση πέρυσι αρκετοί δεν πήραν και το 250-άρικο, το οποίο έχει γίνει 400-άρικο και θα καταβληθεί σε 1,5 μήνα από σήμερα, κυρία Τρυπόδη, λόγω του ότι η κυβέρνηση, αγαπητή Βιολέτα, επιμένει στο να υπάρχει ηλικιακός κόφτης, ενώ κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με συνέπεια αυτοί που έχουν μέχρι και 3.500 σύνταξη, μητροπολίτες, πολιτικοί, δικαστές κυρίως που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και τους μισθούς, ανώτατοι αξιωματούχοι, αυτοί δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια πια και όποια σύνταξη κι αν έχουν, μεγάλες συντάξεις, θα πάρουν αν είναι 65 ετών. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαγορεύει και δεν δίνει το 400-άρικο σε όσους, ενώ είναι πολύ χαμηλά συνταξιούχοι, έχουν 400, 500, 600, το πολύ μέχρι 700 ευρώ σύνταξη, επειδή είναι μικρότεροι του 65ου έτους, θα στερηθούν αυτό το πολύτιμο 400-άρικο. Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, κυρία Τρυπόδη.
4: Έτσι είναι.
5: Διότι επαναλαμβάνω, ενώ το επεξέτεινε στις ανώτερες συντάξεις, καταργώντας τα εισοδηματικά κριτήρια, κρατώντας τον ηλικιακό κόφτη, το στερεί από τους πιο χαμηλοσυνταξίουχους της πατρίδας μας. Και όπως προείπα, είναι μεγάλη αδικία. Πιστεύω, το έλεγα σήμερα συναδέλφου σας στο Open TV, ότι μέχρι το Νοέμβριο, το μήνα της καταβολής αυτού του επιδόματος, ότι η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη στάση, θα καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και δεν θα στερήσει από μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, αγρότες μας, αγρότησες, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που βγήκαν πρώτου 65ου, ναυτεργάτες μας, οικοδόμοι που κάνουν χρήση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μεταξύ 62 και 65 και 67, αυτοί λοιπόν που είναι κάτω του 65ου. Και η κυβέρνηση όχι μόνο είπε ότι ο δικαιούχος του 400-άρικου πρέπει να είναι 65 ετών, είπε ότι το 65ο πρέπει να το έχει κλείσει το προηγούμενο, το 25. Με συνέπεια και αρκετές χιλιάδες που θα πάρουν φέτος σύνταξη και είναι κάτω του 65ου, δεν θα το πάρουν, επειδή η κυβέρνηση λέει ότι το 65ο πρέπει να έχει συμπληρωθεί το προηγούμενο έτος. Εδώ είμαστε, θεωρώ ότι και μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή κάνουμε μάχη, ακούνε την εκπομπή σας και βουλευτές και ευρωβουλευτές και ούτω καθεξής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά θέματα, και πρέπει ότι να καταργήσει αυτό τον ηλιακό κόπτη, διότι είναι, δεν είναι καλό αγρότησες, κυρίως με 500 και 600 ευρώ σύνταξη, να μην το πάρουν, ενώ συνταξιούχοι, δικαστές, μητροπολίτες, πολιτικοί, ανώτατοι αξιωματούχοι με 2,5 και 3 και 3,5 σύνταξη και με μεγάλη σχετικά περιουσία να το πάρουν. Αυτό είναι μεγάλη αδικία, κυρία Τρυπόδη, και αναφέρομαι και στη δική σας ευαισθησία και της πλειοψηφίας των ακροατών.
4: Και άλλη μια αδικία ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου και οι συντάξεις Χυρίας. Και τώρα εδώ τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αδικηθεί, θα μπορέσουν επιτέλους να δικαιωθούν?
5: Και η δεύτερη αδικία, η κυβέρνηση αδυνάτησε δύο σημαντικές δικές της πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι σε θετική κατεύθυνση. Και το 400άρικο, το οποίο και διεύρυνε και αύξησε, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά με τον μεγάλο αστερίσκο που προεξηγήσαμε, ότι το στερεί από χαμηλοσυνταξίους. Τώρα με συντάξεις Χυρίας τι έκανε? Ενώ είπε ότι καμία σύνταξη Χυρίας στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου που απεβίωσε δεν θα πέφτει κάτω του 70%, είπε ότι αυτό το 70% εφόρου ζωής, και είναι καλό μέτρο, θα ισχύσει μόνο για τις συντάξεις Χυρίας του νόμου Κατρούγκαλου που αδίκησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Ενώ για τις συντάξεις Χυρίας που αδίκησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και νωρίτερα η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, μνημονιακή εννοώ, λέει να συνεχίζουν να είναι στα τάρταρα και να περικόπτονται. Και αυτό επίσης είναι μια άλλη αδικία. Διότι ενώ λοιπόν επανέφερε στα ανώτερα επίπεδα, στο 70%, τις συντάξεις Χυρίας, τις νέες λεγόμενες, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, κρατάει και με συνεχείς περικοπές μέχρι και το 35% αντί για 70% τις συντάξεις Χυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Για αυτά τα δύο θέματα σήμερα διαδηλώνουν και οι συνταξιούχοι, δηλαδή τον αποκλεισμό 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχων από το 400άρικο και τον αποκλεισμό 100.000 συντάξεων λόγω θανάτου από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις τις πρόσφατες για τις συντάξεις Χυρίας. Δηλαδή δύο μέτρα σημαντικά, θετικά, δικά της η κυβέρνηση, τα τορπίλησε η ίδια, τα αδυνάτησε με τις δύο εξαιρέσεις που είχα την τιμή στην εξαιρετική σας εκπομπή να αναφέρω προηγουμένως.
4: Και έχουμε και τα αναδρομικά. Είναι πολλοί συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να καταφέρουν να πάρουν αυτά που δικαιούνται.
5: Η άλλη αδικία επίσης, διότι κυρία Τρυπόδη, έχουμε τους συνταξιούχους που έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, είναι εντός διεκδικήσεων, θα πάρουν τα χρήματά τους και θα πάρουν βέβαια και μετόκους τα χρήματά τους, και έχουμε τους αδικημένους που είναι οι περισσότεροι, τριπλάσιοι, προσέφυγαν 370.000, αλλά 1,5 εκατομμύριο επαναπαύτηκε στις διαβεβαιώσεις της σημερινής κυβέρνησης και δεν προσέφυγε. Και έτσι αυτοί δεν θα πάρουν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι, και εδώ η τρίτη μεγάλη αδικία, είναι αναδρομικά 11 μήνου για αυτούς που έκαναν αγωγές, που θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους επειδή προσέφυγαν έγκαιρα, και ύστερα έχουμε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχων που επαναπαύτηκαν, παρασύρθηκαν, παραπληροφορήθηκαν, πίστηκαν από τη στελέχη της κυβέρνησης που τους είπαν μην κάνετε αγωγές για τα αναδρομικά, διότι αν κερδίσουν αυτοί που προσέφυγαν θα τα πάρετε κι εσείς. Και άλλη μεγάλη αδικία, αγαπητή κυρία Τρυπόδη.
4: Μάλιστα. Εκτός των συνταξιούχων, έχουμε που ήδη μάλλον είναι συνταξιούχοι, είναι και αυτοί που θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Και από ό,τι έτσι έχουμε ενημερωθεί και από ό,τι βλέπουμε και στον ευρύτερο έτσι, κοινωνικό μας περίγυρο, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν μέσα στο 2000, μέχρι τα μέσα του 27, διότι μετά θα έχουν απώλεια κάποιου εισοδήματος στη σύνταξη, κάποιου ποσού.
5: Αυτό που έχουμε τώρα, κυρία Τρυπούντη, είναι ότι πολλοί κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, αιτείται την συνταξιοδότηση επειδή φοβάται κυρίως γυναίκες, γιατί 7 στις νέες αιτήσεις είναι γυναίκες, φοβούνται μήπως ξανααυξηθούν τα όρια ηλικίας, όπως αυξήθηκαν πολλά κατά πολύ με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα και εγκλωβίστηκαν μέχρι και 12 χρόνια οι γυναίκες με αυξημένα όρια ηλικίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι πότε να βγούμε στη σύνταξη. Είναι μια τεχνική που πρέπει να την ακολουθούν, διότι όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση δεν μετράει μόνο τα ένσημα, κοιτάει μήπως με τα ένσημα που έχει εξαγορείς δράση κάποιον χρόνο για να φτάσει σε μεγαλύτερη σύνταξη. Και εμείς έχουμε επεξεργαστεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, enipec.gr, στην επιστημονική μας ένωση, επιστημονική ένωση έχουμε, δεν είμαστε πολιτική ένωση, έχουμε επεξεργαστεί έναν οδηγό με 6 κλειδιά, με 6 απαραίτητες κινήσεις για να πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Μπορεί ο καθένας, δωρεάν είναι, εξυπακούεται, να κατεβάσει τον οδηγό των 6 σημείων για μεγαλύτερη σύνταξη. Άρα όποιος προτίθεται να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, κυρία Τρυπούντη, να το μελετεί, να το μελετά, να ξέρει το φάκελό του και να στοχεύει όχι απλώς στο χτύπημα ενός κουμπιού της αιτήσεως συνταξιοδότησης. Πριν πρέπει να μελετήσει αν εξαγοράζοντας οι άντρες στο στρατό, οι γυναίκες των παιδιών και με τους άντρες, οι γυναίκες οι άντρες να εξαγοράζουν το χρόνο των τέκνων, των σπουδών, της κοίησης, της λοκίας, της απουσίας με αποδοχές ή άνευ αποδοχών. Όλοι αυτοί είναι αναγνωριστέοι χρόνοι, πλασματικοί χρόνοι που οδηγούν σε μεγαλύτερο συνταξιοδικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα η τεχνική της υποβολής της αίτησης, να μην αρκούνται μόνο στην καταμέτρηση των ενσύμων και στο χτύπημα ενός κουμπιού, αλλά να ρωτούν κυρίως υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ενημερωμένους, αλλά και βεβαίως και εξειδικευμένους νομικούς, πάντα νομικούς, για να τους ρωτούν και να τους συμβουλεύουν πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Αναγνωρίζοντας 3 και 4 και 5 χρόνια στο κάτω-κάτω της γραφής με την εξαγορά, δεν πληρώνουν, αλλά υπάρχει μια περικοπή μηνιαία της σύνταξης που θα λάβουν, μπορεί να φτάσουν και σε ένα αποτέλεσμα 100, 200, 300, 400 ευρώ παραπάνω μηνιαία στη σύνταξη με την εξαγορά πλασματικού χρόνου. Άρα μην αρκούνται στην υποβολή της αίτησης, αλλά στη μελέτη πώς θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα της σύνταξης. Και έχουμε οδηγό enipec.gr να τον κατεβάσουν, να τον μελετήσουν. Επαναλαμβάνω, δωρεάν τον προσφέρουμε με την συνεργάτη μου, την κυρία Αγγελική Μητροπούλου, για να ενημερώνεται ο κόσμος και να φτάνει σε μεγαλύτερη σύνταξη.
4: Έτσι. Ειδικευμένοι εργατολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι ένας μήνας και δύο. Εδώ μιλάμε για κάποια χρόνια που ελπίζουμε στον καθένα να είναι πολλά, που θα λαμβάνει τη σύνταξή του και να απολαύσει τους κόπους μιας ζωής. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε άλλο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία σας.
5: Πάντα στη διάθεσή σας. Πάντα
4: να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε
5: Μητρόπουλε. Γεια σας.
4: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος, που είναι πάντα και εξαιρετικά ευγενής και πολύ σαφής στο οτιδήποτε, ένας εξειδικευμένος εργατολόγος, γιατί λέμε πάντα ότι όποιοι είναι να βγουν στη σύνταξη πρέπει πολύ καλά να το ψάξουν. Αυτό που ακούμε είναι ότι μέσα στο 2027 κάποιοι θα κερδίσουν αν το κάνουν και υποβάλλουν τα χαρτιά τους για σύνταξη, γιατί μετά θα υπάρχουν απώλειες. Οπότε λοιπόν καλό είναι όσοι σκέφτονται να ενημερώνονται από τους ειδικούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων, τον κύριο Αντώνη Δράκο. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι από σήμερα ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους και βέβαια και οι συνταξιούχοι της ΣΑΜΟΥ έχουν ήδη συνεδριάσει το σωματείο, το ΔΣ του σωματείου τους και έχουν αποφασίσει μία σειρά κινητοποιήσεων, δράσεων τέλος πάντων, για τις οποίες θα μιλήσουμε με τον κύριο Δράκο, που ήδη, από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δράκο.
5: Καλημέρα, κύριε Τρίποδη.
4: Λοιπόν, καλημέρα και στο

0: μία και των συνταξιούχων εδώ της Άμμου. Βέβαια, οι συνταξιούχοι όλης της Ελλάδας έχουν κοινά προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και εξειδικεύσεις ή διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή.
1: Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει είναι σίγουρα ότι συντασσόμαστε με τις κινητοποίησεις όλη στην Ελλάδα, ανεξάρτητα το αν εμείς δεν μπορέσαμε π.χ. να πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έγινε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνταξιούχων αποκλειστικά, mm-hmm. με συμμετοχές από σωματεία από όλη την Ελλάδα, όπου βεβαίως οι ομοσπονδίες βάλανε και λεωφορεία για να πάνε. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτές τις κινητοποίησεις τις κάνουν με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Έχουν δημιουργήσει αυτό το συντονιστικό που λέγεται Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, όπου μέσα υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες, όπου έχουν τα κοινά αιτήματα. Αυτά είναι λοιπόν άπαντες. Είναι οι του δημοσίου, οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι αγροτικές ομοσπονδίες συνταξιούχων πάντα. Έτσι, και έχουμε κοινά αιτήματα σε όλη την Ελλάδα. Με αυτά τα αιτήματα πορευόμαστε. Το επόμενο διάστημα λοιπόν, επειδή οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν κάλυψαν ούτε στο απειροελάχιστο τα αιτήματα αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνεχίζουμε λοιπόν με παράσταση στο Υπουργείο, μαζική παράσταση και με κόσμο μαζί, και θα γίνει και πάλι μια πανατική συγκέντρωση τέλος του μήνα. Αυτές είναι οι δράσεις που θα κάνουν σήμερα τα συνταξιουχικά σωματεία. Mm-hmm. Εμείς αντίστοιχα εδώ στη Σάμμο συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που γίνονται και τοπικά, θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Απεργία το Νοέμβρη και βεβαίως και ό,τι άλλο έχει προγραμματιστεί εδώ τοπικά μαζί με τα υπόλοιπα άλλα δύο συνταξιουχικά σωματεία, του Δημοσίου και του ΙΚΑ Καρλοβάσου.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ ξέρουμε ότι το Σωματείο Συνταξιούχων της Σάμμου έχει κάνει και κάποιες, έτσι, έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, καθώς στη Σάμμο δεν έχουμε την υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να έχει ένα συνταξιούχος, τις παροχές σε ένα αστικό κέντρο. Έχετε πολλές φορές πάει στο νοσοκομείο να ζητήσετε σειρά. Έχετε απαιτήσει μάλλον πολλά αιτήματα.
1: Διάφορα αιτήματα. Τα αιτήματα μας είναι από την κυβέρνηση. Δεν είναι τοπικό ζήτημα, δηλαδή κάποιοι τοπικοί φορείς το αρνούνται. Είναι θέμα επεξήγησης κατ' εμάς. Mm-hmm. Εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς θεωρούμε ότι δικαιούμαστε και με την υπάρχουσα νομοθεσία, δικαιούμαστε τι? Όταν κάνουμε οποιαδήποτε εξέταση σε ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο ή γιατρό κτλ., δικαιούμαστε την ίδια αποζημίωση που δικαιούται και κάποιος σε άλλο σημείο της Ελλάδος, όπου υπάρχουν συμβιβλημένα εξεταστικά κέντρα και γιατροί. Mm-hmm. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν για έναν ασφαλισμένο στη Θεσσαλονίκη που θα πάει να κάνει μια μαγνητική θα πληρώσει π.χ. 100 ευρώ, ενώ μπορεί ο ασφαλισμένος να πληρώσει 200. Ξέρουμε ότι πλέον αγοράζουμε φάρμακα των 10 ευρώ και τα 8 τα πληρώνουμε εμείς. Αλλά όμως τα 2 ευρώ θέλουμε να μας τα δώσει ο ΕΟΠΗ. Όσα λεφτά δίνει λοιπόν και στην υπόλοιπη Ελλάδα για μια εξέταση στο εξεταστικό κέντρο, εδώ ζητάμε να τα δίνει απευθείας στον ασφαλισμένο, αφού δεν έχουμε συμβιβλημένους, όχι με δικιά μας ευθύνη. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι ο νόμος το λέει ευθαρσός, σαφώς το λέει, ότι σε περίπτωση που όχι μόνο δεν έχει καθόλου, που δεν έχει επαρκή συμβάσεις με εξεταστικά κέντρα και με γιατρούς και με άλλες παροχές, δεν έχει επαρκείς συμβάσεις, τότε μπορεί ο οργανισμός να πληρώνει απευθείας τα έξοδα αυτά στον ασφαλισμένο. Αυτό λοιπόν ζητάμε να υλοποιηθεί και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση με περωτήσεις, με διαμαρτυρίες, με. Έγινε πρόσφατα και η αλλαγή του κανονισμού χωρίς να ενημερώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα να κάνουμε τις προτάσεις μας εν μία νυχτή, όπως συνηθίζει η κυβέρνηση. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ανάγκες και δικαιώματα, τα περνάει βράδυ. Δεν ενημερωθήκαμε να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας ή να κάνουμε τις διαμαρτυρίες μας και ό,τι άλλο θέλαμε ή μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, το θεωρούμε ότι είναι μια αδικία και θέλουμε και επιμένουμε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν είναι κάτι ότι θα επιβαρυνθεί ο οθός, είναι κάτι το προβλέψιμο. Έχουμε πληρωμένα αυτά τα λεφτά. Θα θέλουμε να μας τα καλύψουν.
0: Έτσι
1: θέλουμε
0: είναι.
1: Και εμείς λοιπόν mm-hmm. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν την έχουμε. Μιας και το δημόσιο σύστημα με κυβερνητικές αποφάσεις εδώ και χρόνια το έχουν διαλύσει. Οπότε

0: πρωτάθμια φροντίδα υγείας δημόσια δεν έχουμε, γι' αυτό και διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και όπως αναφέραμε και στο Δελτίο Τύπου, οι υπογραφές για τις αιτήματά μας από τους κατοίκους της Σάμου συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε να μαζέψουμε και υπογραφές και στο εργατικό φεστιβάλ που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε
0: Κάνω μια, λέμε στο Δελτίο Τύπου κάτι με τη φορολογία. Το θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ άδικο. Όχι άδικο, μα κοροϊδία είναι μάλλον. Είπε λοιπόν ότι για δίκαιη φορολογική μεταχείριση μεγαλοστελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων επιχειρήσεων θα τους φορολογήσει, λέει, για πάνω από 60.000 ευρώ που παίρνουν από τα κέρδη τους, θα τους φορολογήσει με 15%. Τη στιγμή που στους χαμηλοσυνταξιούχους τους φορολογεί με 20% σήμερα. Εμείς θέλουμε και εμείς πάνω από 60.000 να μας φορολογεί. Αυτό είναι το αίτημα. Πάνω από 60.000, όποιος συνταξιούχος παίρνει 60.000 λοιπόν, θα φορολογείται με 15%. Τι κοροϊδία είναι αυτή. Δεν τρέπονται λίγο.
1: Η αλήθεια είναι
0: και το δεύτερο,
1: ότι...
0: Και το δεύτερο, να πω κάτι τώρα και πάνω σε αυτό. Λέει διανομή κερδών. Εάν κάποιος από όλους μας, και εσείς και οποιοςδήποτε, δώσει στο παιδί του το δώρο γενεθλίων του μέσω της τραπέζης, δει εφορία πανηλημένα τέτοια δωράκια και δεν το δηλώσει στην εφορία ότι είναι δωρεά, ακόμα και τα 100 ευρώ, θεωρείται φορολογητό εισόδημα. Ποιο? Τη σύνταξη που είναι ήδη φορολογημένη και πρέπει να ξαναπληρώσουμε φόρο. Δηλαδή είναι φορολογιστία. Αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
1: Κύριε Δράκο, έχετε το δίκιο σας, όπως όλοι οι συνταξιούχοι και γενικότερα με αυτά που ακούμε.
0: Δεν είναι θέμα συνταξιούχου.
1: Ναι, όχι.
0: Αυτό που
1: όχι.
0: Το φορολογικό
1: αυτό
0: είναι για όλους τους εργαζόμενους.
1: Έτσι είναι. Είναι για όλους. Γιατί όπως και αυτό το μέτρο, δηλαδή κάτω από 65 να μην δικαιούσε το 400 και να το δικαιούνται οι υψηλόμισθοι συνταξιούχοι που παίρνουν 2,5-3 χιλιάρικα.
0: Η λογική του επιδόματος είναι ακριβώς αυτή, ότι λέει και εγώ σας τη δίνω χαρισματικά σαν ελεημοσύνη και θα τη κάνω ό,τι θέλω, θα τη δίνω σε όποιον θέλω και όποτε θέλω και αν θέλω. Ενώ το νομοθετημένο που ήταν, που έχουν κερδιθεί δικαστήρια γι' αυτό, και για να μας δώσουν πίσω τα αναδρομικά, αλλά και για να υλοποιηθεί, να δοθεί το δώρο Χριστουγέννου ξανά όπως δινόταν και του Πάσχα και της άδειας. Όταν λοιπόν είναι νομοθετημένο αυτό, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Το δικαιούνται όλοι ανάλογα το καθένα στη σύνταξη που παίρνει. Θα πάρει μια σύνταξη 2, 13 και 14 επιπλέον όλη τη χρονιά. Που το παίρνουν όλοι αυτό. Και δεν ήταν ποτέ θέμα να το χαρίζει κάθε φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κάθε πρωθυπουργός. Όμως για αυτούς οι νόμοι είναι υπό αίρεση αν θα εφαρμοστούν ή όχι η απόφαση του δικαστηρίου συγκεκριμένα για τα δώρα Χριστουγέννων των συνταξιούχων. Ήταν υπό αίρεση παρόλο που βγήκε η απόφαση. Για μας, αν βγει τέτοια άλλου είδους αποφάσεις ή νόμοι, δεν ξέρω τι, όπως τα παιδιά μας που συλλάβανε εκείνο τα παιδιά μας, όχι προσωπικά, ενώ τα παιδιά μας που συλλάβανε τα ανήλικα παιδιά και τα βάλανε στο κρατητήριο, εκεί λοιπόν βάλανε στη φυλακή τα θύματα αυτής της πολιτικής που δεν έχουν σχολείο. Πρέπει να ντρέπονται οι κυβερνώντες όλοι τους και οι τοπικοί βουλευτές κλπ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δράκο, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αντώνη Δράκο. Ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: 2000 FM.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο πρώτος?
11: Ταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Κασαπο Ταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
13: αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Ε, τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
17: 2000 FM.
18: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με αφορμή μια ανακοίνωση η οποία στα δικά μας μέσα δεν έχει φτάσει για τις αποθήκες του Σούτου. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα για τα ετοιμόρροπα κτίρια, προκύπτει ένα ερώτημα εδώ. Βλέπουμε μεγάλη ευκολία όλοι από κάτω να τα φτιάξει ο Δήμος. Έχει κανείς αναλογιστεί με ποια λεφτά θα τα φτιάξει ο Δήμος, με αυτά που δίνουμε εμείς, που δεν θα φτάνουν και πρέπει να αυξηθεί ενδεχομένως, να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάθε ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, αν εμένα το δικό μου σπίτι υποστεί κάποια ζημιά, θα έρθει ο Δήμος να μου τα φτιάξει? Δεν οφείλω να το φτιάξω η ίδια? Δεν κατάλαβα γιατί αποποιούνται των ευθυνών τους και μιλάμε για συγκεκριμένα κτίρια. Συγκεκριμένα στην πόλη της Σάμου, επώνυμα, που πίσω από αυτά τα κτίρια βρίσκονται ιδιοκτήτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι εύρωστοι οικονομικά άνθρωποι, που μπορεί βέβαια να είναι ένα μεγάλο κόστος, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ο καθένας από μας να συνεισφέρει, γιατί ουσιαστικά γίνεται μια συνεισφορά από όλους μας, έτσι, στα χρήματα που έχει ένας Δήμος για να φτιάξει όλα τα κίνητα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει ο Δήμος, αφού υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για να καταγραφούν όλα τα ακίνητα που έχουν επικινδυνότητα. Μπήκανε λοιπόν κάποια πλαίσια τα οποία, όπως λένε τώρα οι κάτοικοι, με αυτόν τον τρόπο, ναι, αλλά τους υποχρέωσαν. Δεν γίνεται. Η τεχνική υπηρεσία έπρεπε να πάει να τα βάλει. Και μάλιστα αυτά απαγορεύεται να κατοικούνται, να μένει κάποιος μέσα. Πήγε λοιπόν, έβαλε αυτά τα πορτοκαλί πλέγματα και από εκεί και πέρα δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα να μπουν πάνω στο πεζοδρόμιο και καλούνται να είναι κάτω στο δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας εκεί και λοιπά, στη Νεάπολη. Και απ' την άλλη, λέει, ζητούν τώρα να βάλουν κάποιες λαμαρίνες. Εδώ, μόλις έγινε ο σεισμός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δαπανήθηκαν στις λαμαρίνες για να υπάρξει προστασία, γιατί η Δήμη, η εκάστοτε δημοτική αρχή, έχει υποχρέωση να μην υπάρχει επικινδυνότητα για τον διερχόμενο. Είτε είναι οδηγός, είτε είναι ο πεζός. Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν κάποιες χιλιάδες πάλι που θα τα στερήσουμε από ένα άλλο έργο για να γίνει, να προστατευτεί αυτό το κτίριο. Και επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο κτίριο αποθήκε Σούτου έχει απογόνους που το έχουν κληρονομήσει. Θα μπορούσαν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν κάνει κάποια... θα έπρεπε να έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να φτιάξουν, να έχουν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Αφήνοντας τέτοια κτίρια, είναι φυσικό επόμενο να αρχίζουν να πέφτουν σοβατεπιά από τη σκεπή κλπ. Γιατί δεν πας, κύριε ιδιοκτήτη, να το φτιάξεις? Εδώ στην πλατεία υποχρεώθηκε ο ιδιοκτήτης, πήγε, έβαλε αυτά τα υποστηλώματα, τέλος πάντων ο άνθρωπος, ξόδεψε κάποια λεφτά να το φτιάξει. Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο Ξενία είναι ανήκει σε ιδιώτη. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι διατηρηταίο και έχει πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να δαπανηθούν. Όμως αυτό δεν μπορεί να αφορά εμάς ή τον κάθε δήμαρχο ή την κάθε δημοτική αρχή ή δεν ξέρω τι. Είναι ένα ιδιόκτητο κτίριο. Όπως αυτό που ήταν η Μήλη και... Υπήρξε πολύ μεγάλη περιπέτεια των ανθρώπων αυτών για να πάνε στο σημείο να τον γκρεμίσουν. Όπου εμπλέκεται και η ΔΑΕΦ και υπάρχουν θέματα. Αλλά εδώ μιλάμε για κτίρια που δεν είναι κατεστραμμένα από το σεισμό. Αυτά είναι κτίρια που είναι η παλαιότητά τους έχει φέρει αυτά τα προβλήματα. Λόγω παλαιότητας λοιπόν πέφτουν σοβάδες κλπ. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, ας τα πουλήσουν, βρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να τα αγοράσει και να μπορεί να τα συντηρήσει. Δεν γίνεται όμως, ακόμη και αν η κάθε δημοτική αρχή βάλει χρήματα, ο Δήμος, γιατί δεν είναι η δημοτική αρχή που έχει το ταμείο. Το ταμείο είναι του Δήμου, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν έχει ο κάθε δήμαρχος τα λεφτά στην τσέπη ή να τον ενδιαφέρει κιόλας. Μπορεί να πει, ναι, θα δώσω αυτά τα λεφτά γιατί πρέπει να φτιαχτεί αυτό το κτίριο. Δεν είναι ένα ταμείο του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένα ταμείο που προορίζεται για όλους τους δημότες. Αν λοιπόν δοθούν 3.000, εγώ σας βάζω 10, για να φτιαχτεί, να υποστηλωθεί ένα ετοιμόρροπο κτίριο, που μπορεί να πιστωθούν μετά, συγγνώμη, να γίνει η βεβαίωση στην εφορία και να τα πληρώνει ιδιώτης, θα βγουν από ένα κονδύλι που ήταν... για κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εγώ αυτό σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, ότι κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να τα εγκαταλείπουν, γιατί πολλοί δεν είναι καν στο νησί, να μην τους ενδιαφέρει τίποτα και να μένουν εδώ και να έχουμε στο κεφάλι μας ανά πάσα στιγμή να κοιτάμε, μην πέσει τίποτα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Fraport σχετικά με την επισκεψιμότητα στο αεροδρόμιο της Σάμου. Μια επισκεψιμότητα που φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είναι γεγονός, μια πάρα πολύ καλή χρονιά, που νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δηλαδή, είχαμε 87.274 επιβάτες μέσα στο Σεπτέμβριο, με αύξηση 11,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχαμε 78.049 επισκέπτες. από τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο από το αεροδρόμιο της Σάμου πέρασαν 488.133 επιβάτες, μία αύξηση της τάξης του 12,2%, περισσότεροι 53.240 από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, έχουμε το workshop που ξεκινάμε τους Γερμανούς που θα πραγματοποιηθεί φέτος, έχει επιλεγεί και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα γίνει εδώ στο Δήμο Ανατολική Σάμου, στο νησί, έτσι νομίζω πρέπει να το βλέπουμε. Και το ξεκινάει από την Πέμπτη, αύριο. Η συνεδριακή ημέρα λοιπόν του συγκεκριμένου αυτού workshop είναι μια συνάντηση διαλόγου και συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στη γερμανική τουριστική αγορά. Θα ξεκινήσει 8.30 με 9 είναι οι εγγραφές και οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν από τις 9 μέχρι τη 1.30 στο δημοτικό κτίριο εκεί του Πυθαγορείου, το δημοτικό λοιπόν κατάστημα Πυθαγορείου. Συντονίζει ο κύριος Χίντελμπραντ, αρχισυντάκτης του FVV Travel Talk, το σημαντικότερο τουριστικό μέσο της Γερμανίας, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι των tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, συνομιλητές από τη Σάμου, όπου θα συζητήσουν τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στρατηγικής ανάπτυξης του προορισμού στη γερμανική αγορά. Από αύριο λοιπόν ξεκινά και είναι, όπως είπαμε, μία πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή που έτρεξε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 17 του Οκτώβρη. Κάθε χρόνο είναι 11 οι προηγούμενες, δηλαδή φέτος είναι το 12ο. Έχει φιλοξενηθεί στη Ρόδο, στην Κότη, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα. Δηλαδή βλέπουμε προορισμούς με πολύ πλούσιο τουριστικό προϊόν. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, με την καθοριστική συμβολή βέβαια του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το FVV Travel Talk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, με πορεία πλέον των 60 ετών και διαθέτει τεράστια εμπειρία σε θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του EOT Silver Sponsor και συνδιοργανωτές στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση βέβαια Ξενοδόχων Σάμου. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη Σάμο, μια συνεδριακή ημέρα, workshop, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψη στα αξιοθέατα του νησιού και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά τον προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators, των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης του Travel Talk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της Σάμου για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Στην συνεδριακή ημέρα θα συμμετέχουν και θα συζητήσουν εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων, επαγγελματίες του τουρισμού και οι οργανισμοί. Θα πω επίσης ότι θα ακολουθήσει speed dating για την παρουσίαση με σκοπό τη συνεργασία επιχειρήσεων και οργανισμών στους τουριστικούς πράκτορες. Οι διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους και εξωστρέφεια στηρίζονται κατά πολύ στην υπεύθυνη συμμετοχή και υποστήριξη των επαγγελματιών, κάθε κλάδου και των φορέων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 17 του Οκτώβρη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, ενώ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού το ακούτε στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Γεια σας.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000FM.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην

μετακινήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο χρούσα υπόγειες πιπτών. Η σιρήνα πανωριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνε.

0: Κι εγώ.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
4: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
1: Έτσι, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
0: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη,
1: με
0: τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Με τόσο κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
0: Να προσέχεις, να προσέχεις. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
1: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
0: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
1: Κάνω καταγγελία επίσημα.
0: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
1: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
0: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
0: Εμβιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
1: Παρεούλα θα είμαστε. Mm-hmm. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά mm-hmm. που μοιραζόμαστε.
0: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την ναι. άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, ναι. χιόνισε.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδί. Και χιόνι όμως, όχι είναι... νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε. Κάπως έτσι χιόνι.
1: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
1: Στα αυτή ψηλά είναι... βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
0: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή... Βλέπω μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου. Λοιπόν, κόσμος και τραμμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα πάρουμε καλά.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορες σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες και από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, mm-hmm. π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε για αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα, okay. να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την. Την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε να δει. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος, για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα, του κάνει τον Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: το, έχουν γράψει, το έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, η αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε
0: το
1: αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι, άντε γράψτε μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορεί στην
0: Αθήνα. Μας ενδιαφέρει εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα αθηναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, κόσμο και δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervet & Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
1: Στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
0: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
1: Της ιστορίας μας γενικότερα.
0: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
1: Λοιπόν...
0: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
1: Αυτή τη μέρα, ξέρεις, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν...
0: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις δεν θέλεις μερικές φορές... το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
1: πλέον, ναι.
0: Μα σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια εκεί. Θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Εξού και η πλατεία Ομονίας. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως αλεπού της ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία.

0: Για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας?
0: Ναι, ναι.
1: Δύο πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι, τους βρήκανε.
1: Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι βρε, τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα, πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Δεν φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. Δύο πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει, και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος. Αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του
1: αστυνομικού. Άλλε τα μάτια του λαγού. Άλλε τις κουκουβάγες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμας Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Το κύμα κακοκαιρίας που προέβλεπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νομό της Άμμου ευτυχώς δεν ήρθε με την ένταση που αναμένονταν, με αποτέλεσμα να μην προκύψουν προβλήματα με την βροχόπτωση, η οποία σε κάποια σημεία ήταν αρκετά έντονη. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνταξιούχοι με πρώτη την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρωί. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων των συνταξιούχων είναι οι πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, η χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή των αναδρομικών. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Και το Σωματείο Συνταξιούχων της Άμμου έχει αποφασίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. Θα συμμετέχουν στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη 25 Νοέμβρη, που οργανώνουν τα συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ΑΔΔ, Ομοσπονδίες, πλην της πλειοψηφίας των εργοδοτικών συνδικαλιστικών της ΓΕΣΕΕ, που στηρίζουν, όπως δηλώνουν, την κυβερνητική πολιτική. Επίσης, το Σωματείο Συνταξιούχων της ΣΑΜΟΥ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στο εργατικό φεστιβάλ που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο στις 6 το απόγευμα. Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας με 51 υπογραφές έστειλαν οι κάτοικοι της συνοικίας Ταμπάκικα στον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ για τις παλιές καπναποθήκες του Σούτου. Η καταγγελία των κατοίκων αφορά στο εγκαταλειμμένο κτίριο, από όπου πέφτουν σοβάδες, κεραμίδια και κομμάτια από υδρορροές. Επίσης, το πλέγμα που τοποθέτησε ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ κλείνει το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα οι πεζοί να πρέπει να περπατούν στο δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την επικινδυνότητα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να μπει ένα στιβαρό προστατευτικό στέγαστρο πάνω από το πεζοδρόμιο της Θεμιστοκλής Σοφούλη και στην οδό Ηροδότου. Η επιστολή απευθύνεται στο Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ αλλά και στους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών. Το 12ο FEVV Work Greece θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΜΟ από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου με συνεδριακή μέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο κοινοτικό κατάστημα του Πυθαγορείου. Το συγκεκριμένο workshop αφορά στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες 11 επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας: Ρόδο, Κο, Κρήτη, Αθήνα, Χαλκιδική, Κέρκυρα και αλλού. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο με την καθοριστική συμβολή του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ και τους τοπικούς φορείς του τουρισμού. Το Travel Walk είναι το μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, με πορεία πλέον των 60 ετών, διαθέτει δε τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Διοργανώνει το workshop με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, Silver Sponsor και συνδιοργανωτές του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Ξενοδόχων ΣΑΜΟΥ. Η δράση περιλαμβάνει τετραήμερη επίσκεψη και φιλοξενία στη ΣΑΜΟ, μια συνεδριακή ημέρα, βιωματικές εμπειρίες και επισκέψεις στα αξιοθέατα του νησιού, αλλά και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Το project σχεδιάζεται ώστε να φέρνει κοντά το προορισμό με τους decision makers και το δίκτυο διανομής των tour operators των τουριστικών πρακτόρων, καθώς και του μέσου μαζικής ενημέρωσης τουρισμού Travel Walk, το οποίο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων και η ευρεία προβολή της ΣΑΜΟ για την ανάπτυξη της γερμανικής αγοράς, η οποία έχει συρρυκνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το νησί θα επισκεφθούν 38 τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι μεγάλων tour operators, συντάκτες του Travel Talk, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ΕΟΤ και τους φορείς τουρισμού, και βεβαίως συμμετέχουν εκπρόσωποι των τομέων του τόπου και επαγγελματίες του τουρισμού. Αύξηση 11,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση και το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport. Συγκεκριμένα, 87.274 επιβάτες ταξίδεψαν στη Σάμο το Σεπτέμβριο του 2026 έναντι 78.049 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο από το αεροδρόμιο πέρασαν 488.133 επιβάτες, 53.240 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,2%. Πρώτη αγορά εξωτερικού το Σεπτέμβριο ήταν η Ολλανδία με 13.352 επιβάτες, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Πολωνία και η Νορβηγία. Επίσης, Τσεχία, Δανία, Βέλγιο και Ελβετία ακολουθούν. Η 79 ΤΕ θα μοιράσει δωρεάν αρτοσκευάσματα σε εργαζόμενους, μαθητές και περαστικούς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην πλατεία Θεμιστοκλής Οφούλης στην παραλία της Σάμου. Η διανομή θα γίνει από τις 6 το πρωί έως τις 8.30 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα άρτου που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου. Τα ατομικά αρτοσκευάσματα θα τα ετοιμάσει το στρατιωτικό αρτοπείο του 79 ΤΙΠΕΘ. Η δράση έχει τίτλο «Με ψωμί και καρδιά» και υπότιτλο «Μία μικρή προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ». Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
1: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αξιοπρόσεχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν.
0: Τι το συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
1: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
0: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά. Έτσι, πλημμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλημμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική της κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
1: ένας. Πόσο μπίχλικο πάει το θέμα.
0: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
1: Έλα!
0: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες.
1: Βέβαια, η συμβουλή... Παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι...
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Έχω αηδιάσει.

0: τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λίγο μικρή τασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Τζεφ Κόλμπ, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή θέαση. Ξαφνικά, μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα. Τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουν τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χύμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Μπάστα, κάθε εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά έπαιρνε και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο προηγούμενο πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα. Όταν το κάνεις δεκαετίες, το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτά. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Επιβαλίκος μας και Τρεμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Πολλά έχουν συμβεί. Σας έλεγα προτιμουμένως για τις συμβουλές. Έτσι που δίνανε στα αγόρια κάποιοι.
1: Προσοχή στις συμβουλές, παιδιά.
0: Δεν ξέρω, μήπως είσαστε τόσο πολύ απελπισμένοι να βρωμάτε και να μυρίζετε ούρα για να μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της ξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει. Mm-hmm. Έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα Νταϊάννα Ντο Σάντος είναι το όνομά της. Mm-hmm. Έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γεννητικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
1: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
0: Α, το διάβασες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος, μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες, έτσι όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξα μάθη τι είναι. Ούκ ανδρός σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του...
0: Ναι. Δεν βάζεις μυαλό.
1: Όχι, ούτε
0: εντάξει, βρε αγόρι μου, έρωτας τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Σε έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οικοευγηρία.
1: Το θέλεις και με παρέα να πάω στο γυροκομείο, μόνο σου το σου κάνει.
0: Αυτό που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Μαζί, ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οικοί που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν.
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο και τι να κάνουν στη συνέχεια. Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι,
1: άμα, το δεις, άμα το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε
1: οπότε...
0: το σπίτι το προηγούμενο που είχαν, ναι, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μία μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου λέει, αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Και... ναι, οκ. Okay.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 027 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
5: Ξύπνα, ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
6: Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για άλλη μια ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Το ραντεβού μας είναι σταθερό, δύο φορές την εβδομάδα, την ίδια ώρα.

Στο τρίτο μας ημίωρο έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, επιστρέφει με διαφορετικό ήχο και διεθνή προσανατολισμό. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η ελληνοκύπρια ερμηνεύτρια Μάριαν Γεωργίου συναντώνται μουσικά στο «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», μεταφέροντας μια γνώριμη ελληνική μελωδία σε ένα σύγχρονο ελληνοϊταλικό μουσικό περιβάλλον.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε.

Οι περισσότερες σχέσεις δεν χάνουν τη σύνδεσή τους από τη μία μέρα στην άλλη. Πολύ συχνότερα αυτό συμβαίνει σιγά σιγά όταν η καθημερινότητα γεμίζει με δουλειά, υποχρεώσεις, παιδιά, λογαριασμούς και εκκρεμότητες και το ζευγάρι καταλήγει να περνά πολύ χρόνο μαζί χωρίς να περνά πραγματικά χρόνο ως ζευγάρι. Ακριβώς πάνω σε αυτή την ιδέα βασίζεται το λεγόμενο 2-2-2 rule, ένας απλός κανόνας για τις σχέσεις που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο και κατά διαστήματα επιστρέφει δυναμικά στα social media. Η λογική του είναι η εξής. Κάθε 2 εβδομάδες το ζευγάρι κανονίζει ένα ραντεβού μόνο για τους 2. Κάθε 2 μήνες προσπαθεί να περάσει ένα Σαββατοκύριακο μακριά από τη συνηθισμένη καθημερινότητα και κάθε 2 χρόνια οργανώνει ένα μεγαλύτερο ταξίδι μαζί.

Ελπίζω να περάσαμε καλά και σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια!

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και όποτε χρειαστεί ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας, τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας, ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.